0: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς Αμερικανός αξιωματούχος αλλά και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπογράφηκε χθες Τετάρτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκάν. Είχε προηγηθεί την Κυριακή ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από αυτή την εξέλιξη είναι άγνωστο αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή επικύρωσης που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγέι ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Τόνισε όμως ότι ξεκινούν άμεσα οι συνομιλίες για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι τυχόν συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελούν ευθύνη του Ιράν και του Ομάν, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνη σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά κεφάλαια στο εξωτερικό. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά είχε δημοσιοποιήσει τους βασικούς άξονες των 14 σημείων του μνημονίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρης άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Και ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Πυθικότη στη δεύτερη ώρα. Πάλι να αφιερώσουμε στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμαριά. Το επόμενο τι είναι, Μιτσάρας.

Και ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα αρχοντά μου, ξεκινάμε από τα Ψαχνά, κατεβαίνουμε για εργασία στο Βοτανικό, αφιέρωση το επόμενο τραγούδι στους ακροατές και σε όλη τη βάρδιά μου. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή εργασία. Εγώ το πλουσιόπεδο που ζούσα σε σαλόνια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Θημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κυρία και την Τάλη, το Αντριλίκι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες που μας ακούει, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας που μας ακούει στο Πήλιο, τον Όντα. Καλημέρα στον Καπιτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, μας ακούει και αυτός. Εμείς όμως κάτι έχουμε να πάμε μέχρι το Σταυρούλι, αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

στις 6 το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σταυρουλιάς είναι στα πληκτρά μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Παλάτι των Βερσαλιών ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. «Υπογράφηκε. Το υπέγραψα στις Βερσαλίες μόλις το υπέγραψα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ίρνα δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί τελικά η επίσημη τελετή επικύρωσης που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρης άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, προβλέπονται για την Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Ξεκινήσαμε με την τρίτη ώρα με Ρίτα. Να ακούσουμε και μια γλυκερία. Με παράσυρε το ρέμα. Και καλημέρα επίσης στην Πελαγία, η οποία μας ακούει, στο που είναι στην Ανατολική Αττική, στο Σταύρο, στην Τίνα και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, πάμε με γλυκερία, με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

0: Λοιπόν, να πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχουμε. Έλα Παναγιώτη, τι έχεις για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Ισιονοστολισμένες. Όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζέ στο στούντιο, αετόπουλα της Ρούμελης. Και να ήταν το 21 και μα εγώ είμαι Έλληνας, ήλιος Θεός. Και θα κλείσουμε την ώρα με Γλυκερία και Πασχάλη, το χαθήκαμε. Στα βράχια φύγει. Δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός. Και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Παναγιώτη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπογράφηκε, το υπέγραψαν στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψαν έφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του κάτω από βίντεο με τον Τραμπ να υπογράφει τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή επικύρωσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρη σάρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος στον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξη Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Η φύση αλλά και η ζωή στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι η αλήθεια. Ειδικά η βραδινή δροσούλα είναι μάλλον μια ανάσα για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ο χρόνος προετοιμασίας για τις πυρκαγιές τελειώνει και αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας μεγάλης σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αργήσουν και σε συνάρτηση με τις πολλές βροχές και την πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί, μάλλον έχουμε κατά τα πόδια μας μια ορολογιακή βόμβα, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Και βέβαια, το Σαββατοκύριακο έρχονται τα πρώτα μελτέμια. Από τα στοιχεία τώρα της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου δηλαδή, έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Είναι ένας αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, καθώς σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους τρόπους να εντοπίσουμε στην έναρξη τις πυρκαγιές, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι τα ντρόουν. Και αν προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό τον παράγοντα των πολλών πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά και την πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε ξεκάθαρα την εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δύσκολες 90 ημέρες. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη σειρά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είχε ως αντικείμενο αυτή η σύσκεψη το συντονισμό των δράσεων καθαρισμού των οικοπαιδικών χώρων, τη διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία τους επόμενους μήνες, ενώ η έντονη βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τις φετινές βροχοπτώσεις έχει αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Είναι δύσκολη η αντιπυρική περίοδος, είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και αυξημένης καύσιμης ύλης ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Τουρνάς λοιπόν επανέλαβε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η μείωση της καύσιμης ύλης, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι: η πολιτεία, οι δήμοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολίτες. Όπως σας είπα, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε τόσο τις τελευταίες ημέρες, δεν έχουμε τους καύσωνες που είχαμε την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι όταν εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές την ίδια ημέρα, προκαλείται σοβαρή διάσπαση των δυνάμεων τόσο στα εναέρια όσο και στα επίγεια μέσα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση, σημειώνοντας ότι κυνηγάμε τον εμπριστή με ενισχυμένη πλέον τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και με 37 τοπικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε όλη την επικράτεια. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί 435 διηγητικά πρόστιμα για παραβάσεις πυροσβεστικής νομοθεσίας και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 443.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δηλαδή περίπου, εάν βάλετε φωτιά, σας έρχεται ένα χιλιάρικο η παράβαση, όπως τουλάχιστον λένε τα στοιχεία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βλέως έχουν την εμπειρία πλέον και τα μέσα να εντοπίζουν τα αίτια και τους υπαίτιους των πυρκαγιών, αξιοποιώντας το δίκτυο των 108 ντρόουν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική. Όμως η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και τις δήλωσεις επισύρει σημαντικές κυρώσεις. Είναι το πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση. Ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.
Όπως καταλαβαίνετε, σας συμφέρει να μην καθαρίσετε το οικόπεδο και να μην το δηλώσετε. Είναι 500 ευρώ το πρόστιμο από το να μην το καθαρίσετε και να κάνετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση του καθαρισμού και τη συντήρηση του οικοπέδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Όλα αυτά τα λέμε τώρα γιατί η παράταση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 23 του μήνα. Άρα λοιπόν ότι 22 είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να κάνετε τις δηλώσεις ώστε να αποφύγετε τα πρόστιμα και την εμπλοκή είτε με το Δήμο είτε με την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι και το πυροσβεστικό σώμα θα συνδράμει ενεργά στους Δήμους, στους ελέγχους κατά τόπους τώρα με τις δημοτικές αρχές για την καταγραφή των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Και βέβαια το πρόβλημα θα ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μελτέμια πάντων προβλεπόμενων προστήμων. Και βέβαια το πρόβλημα θα ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μελτέμια.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα υπηρετικά και 30 με 32 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο με ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 και στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς με βορειάδες 5 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Προς το παρόν στην πόλη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 18 Ιουνίου, γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το συζητήσουμε, θα έπρεπε να το έχουμε στο υπόψη μας, καθώς η ρητορική του μίσους εμφανίζεται όλο και περισσότερο και στην ελληνική κοινωνία, όπως ένα τέτοιο κύμα έχει σαρώσει την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι επίσης η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα, το 1815, είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Το 1904, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει το Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο υπουργός κατά ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932, ιδρύεται στη Γενέβη FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Σιμεών Μαυροσκούφη και τον Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος της Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά το υψώματος Χάρη. Είναι στον πόλεμο της Κορέας αρκετά χρόνια, το 1953 ήταν αυτό. Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνι στην ΑΕΚ εναντί 4 εκατομμύριων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και τέτοια μέρα, το 1992, έχουμε ένα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά κοντά στον Άι Στράτη. Σκοτώνει το χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. Και το 2015, η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση πλατείας Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Το 1929 γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης και της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. Το 1934, ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, και το 1942, ο Πολ Μακάρνεϊ, ο Άγγλος τραγουδοποιός, ένας από τους ηγέτες των Beatles και των Wings. Και το 741 φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη που όπως μου γράφουν ετοιμάζονται για την πρώτη ολιγόημερη απόδραση για το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε χθες ένα καταπληκτικό μάτς Αγγλία-Κροατία 4-2. Πριν από τη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου, οι συνήθως θορυβώδεις Άγγλοι φίλαθλοι δεν είχαν να βρω το φωνάξι με συνέπεια το περίφημο πλέον It's coming home. Μετά από όσα είδαν, ωστόσο από την ομάδα του στην πρεμιέρα, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Η Αγγλία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο αναδιαστήματα απέναντι στην κοινική Κροατία, η οποία κατάφερε να μείνει όρθια στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς, στο μάτς λόγω του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς. Ο goalkeeper της Φενέρ δεν κατάφερε να σώσει μόνος του το κάστρο από τους βομβαρδισμούς, με τα τρία λιοντάρια να κερδίζουμε το χορταστικό 4-2 σε μια πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα. Γέλα για την Πορτογαλία, ήρθε 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα. Εκεί υπάρχουν κίνδυνοι σε κάθε πρεμιέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα κατάφεραν οι Ήβυρες που είχαν στο μυαλό τους να τροφοδοτήσουν τον μεγάλο του στάρ, τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφεραν, έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μια μεγάλη επιτυχία. Οι παλιότεροι θα σημούνται βεβαίως το παίκτη που σημάδεψε τα προηγούμενα Μουντιάλ, το Ροζέ Μιλά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως γιόρτασε τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ, αν και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει τη νίκη. Είναι ο δεύτερος παίκτης μετά τον Μέση, ο οποίος συμμετέχει σε έκτο Μουντιάλ. Και στον άλλο αγώνα, Γκάνα Παναμάς 1-0 με νίκη στο 90-5 με χρυσό σκόρε το Γιρέγκι. Οι Αφρικανοί λήγησαν τον Παναμά στις καθυστερήσεις και ξεκίνησαν έτσι με τρίποντο τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ. Τώρα χθες είχαμε και την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με τη Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ. Παρότι δεν περιμένει να μάθει ακόμα τον νέο του προπονητή, προέκυψε λοιπόν η κλήρωση με τον νικητή του ζευγαριού αυτού. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα. Λοιπόν, στο Conference League ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο θα αγωνιστεί με την Ουγγρική Πάξη. Είναι η τελευταία χρονικά κλήρωση και το μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει και αυτό στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Αυτά με τα αθλητικά. Βεβαίως όσο πάει το Μουντιάλ αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα βεβαίως που θα αρχίσει να υπάρχει και η σκοπιμότητα, ποιες ομάδες θα περάσουν, ποιες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, νομίζω ότι θα δούμε και καλύτερους αγώνες. Φάνηκε ήδη χθες αυτό, αν και ήταν η πρεμιέρα, οι Άγγλοι έπαιξαν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση παγκόσμια. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία ειρήνης τις προηγούμενες ημέρες, επέμενε παρά τις διαψεύσεις που ερχόντουσαν τις τελευταίες στιγμές. Χθες, παρότι λέγαμε για την Παρασκευή ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, την υπέγραψε εκεί στο G7 στις Βερσαλίες. Ο πρόεδρος Donald Trump λοιπόν υπέγραψε το αντίγραφο της συμφωνίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αργότερα και η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι το είχε υπογράψει ηλεκτρονικά, φαίνεται ότι το είχε κάνει μόνο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Τώρα λοιπόν οι αξιωματούχοι Αμερικανοί απέστειλαν και φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στους Ιρανούς. Και μάλιστα αποχωρώντας από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Τραμπ, ο οποίος έμεινε έκθαμβος από την πολυτέλεια στο παλάτι, επιβεβαίωσε προσωπικά την υπογραφή στους δημοσιογράφους. Υπογράφηκε, δήλωσε, το υπέγραψε στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα. Λοιπόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά θα υπάρξει κάποια έτσι τελετή για τις κάμερες την Παρασκευή, όπως είχε αναγγελθεί στην Ελβετία, αν θα το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Βάνς. Θα το μάθουμε αυτό. Πάντως αναμένεται ακόμη, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, να πάει ο κύριος J.D. Vance στην επίσημη τελετή στην Ελβετία.
Πάντως και οι Ιρανοί δήλωσαν στο κρατικό δίκτυο ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και δεν πρόκειται βεβαίως, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Τελείως διαφορετικά. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία? Η συμφωνία προβλέπει ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Ανάμεσα σε αυτά είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεσμεύονται αμοιβαία οι δύο χώρες για την κυριαρχία και την εδαφική αιγερότητα της άλλης πλευράς, να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα σε 30 ημέρες. Δεσμεύονται να απομακρύνουν σταδιακά και τις δυνάμεις τους μετά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Το Ιράν θα διασφαλίσει για 60 μέρες την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και θα συνεργαστεί με το Ομάν και τα παράκτια κράτη για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. Εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ίσως και μεγαλύτερο από το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς καταλαβαίνετε ότι καμία από τις χώρες που έχουν πλοία δεν θα δεχθεί ευχάριστα να πληρώνουν διόδια για τη διέλευση ή θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Αν κάθε χώρα θα μπορεί να επιβάλλει διόδια σε μια τέτοια, αν έχει δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα για κάποια θαλάσσια οδό, για κάποιο στενό ή για κάποια άλλη μεταφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει να προχωρήσει σταδική άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν σε μηχανισμό διαχείρισης και εξουδετερώσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την υποπτία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εδώ είναι ένα δεύτερο αγκάθι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική των Ιρανών να υπόσχονται, να τρώνε χρόνο, να πηγαίνει παρακάτω η όλη ιστορία και να επανέρχονται όταν πια έχουν να αντιμετωπίσουν την προσπάθεια των υπολείπων να τηρήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, το Ιράν θα διατηρήσει, όπως σας είπα, μετάβλητο πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, αλλά όχι πολύ μακριά. Πηγαίνουμε στην Τουρκία, η οποία χθες δέχτηκε μια έκθεση ράπισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημοκρατία και την γαλάζια πατρίδα, τα 12 μίλια, το κάζους μπέλι. Ωστόσο, απάντησε η Τουρκία με μια σκληρή ανακοίνωση, η οποία είναι γεμάτη αβάσιμους χαρακτηρισμούς, για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας λόγο για ιδεολογικά κλισέ ευρωβουλευτών, αλλά και για παροχή εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Η αντίδραση λοιπόν της Άγκυρας, όπως φαίνεται, ήρθε λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που ασκεί τριμία κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, των πολιτικών ελευθεριών, όσο και για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην ανακοίνωσή του, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να παρουσιάσει την έκθεση ως πολιτικά μεροληπτική, κατηγορώντας μέρος των ευρωβουλευτών ότι επαναλαμβάνουν ιδεολογικά κλισέ και αγνοούν τις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερα αιχμήρη είναι η αναφορά περί εδάφους σε τρομοκρατικές οργανώσεις, με την οποία η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει την ευρωπαϊκή κριτική με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Είναι η γνωστή γνώριμη ρητορική της τουρκικής διπλωματίας, η οποία συχνά αποδίδει τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για δικαιώματα, ελευθερίες και τη μονομερή εχθρική ανάγνωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. Πάντως, η έκθεση υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους, με ευρεία πλειοψηφία, καταγράφηκαν 107 αρνητικές ψήφοι και 171 αποχές. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία για την διατήρηση του κάζου Μπέλι κατά της Ελλάδας, ασκείται κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κείμενο εκπονήθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και υπενθυμίζει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν παγωμένες από το 2018,
εξαιτίας της έλλειψης πρόοδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία. Επικρίνει ακόμα την πρόθεση της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία και τη διατήρηση του Κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, χαρακτηρίζει ασύμβατο αυτή την κατάσταση, ασύμβατη μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, υδρώνει το αυτή της Τουρκίας? Όχι, παρότι υπάρχουν συστάσεις Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον ενορθόδοξο πληθυσμό της Σύμβρου και της Τενέδου, το σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας, την έλλειψη προστασίας και την ανησυχία που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφιά, η Μονή της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον μειονοτικών χώρων λατρείας, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της UNESCO. Και βέβαια και για το Κυπριακό και για τόσα άλλα, να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να κλονίσουν κάπως τους Τούρκους να σταματήσουν αυτή την επίθεση γενικότερα, όχι μόνο κατά των Ελλήνων και των χώρων λατρείας των μειονοτικών, αλλά συνολικά κατά των γειτόνων τους και των υπόλοιπων λαών. Χθες βέβαια στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, το πόσο κάνει, ένα όπλο κατά της ακρίβειας για real-time σύγκριση τιμών με το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βεβαίως μπορείτε να δείτε από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν και πόσο το πληρώνουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Είναι μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την πλατφόρμα ένα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Τώρα, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι για παράδειγμα αν κάποιος μπει στην πλατφόρμα και συνειδητοποιήσει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τα γαλακτοκομικά σε καλύτερη τιμή και στο άλλο είναι κάποια άλλα είδη, προφανώς και δεν μπορεί να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι τα προϊόντα που θα μπορεί να πάρει σε καλύτερη τιμή. Είναι όμως πάντως ένα εργαλείο πολύ σημαντικό που βοηθά να μάθουμε τις τιμές. Αν δεν μάθουμε τις τιμές, όπως λένε αυτοί οι ειδικοί που αφορούν τις αγορές, δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστεί η ακρίβεια. Αν δηλαδή μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να κοιτάμε τις τιμές ψωνίζουμε, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι από τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αντιμετώπιση ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημένοντας ότι η μάχη θα κερδιθεί με πραγματικές λύσεις, με τρίσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις, συνεχίζοντας αυτή την κόντρα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στην προχθεσινή του ομιλία στη Βούλα μίλησε για τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3 και τζάμπα 4 που έρχεται. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκάλα, να λέει ότι αρκετές τιμολειψίες που είναι μέσα στην πλατφόρμα έχουν γίνει πολύ παλιότερα, σχεδόν 2 μήνες νωρίτερα, άρα κατά συνέπεια δεν είναι αξιόπιστα όλα τα στοιχεία. Τώρα ίσως είναι αυτό για την πρώτη μέρα, ίσως είναι θα χρειαστεί ένα καιρό, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να έρθουν όλες οι τιμολειψίες να είναι πολύ πρόσφατες ώστε να έχουν και αξιοπιστία. Από την άλλη πλευρά λένε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτή τώρα η πλατφόρμα έχει 10 αλυσίδες. Κυβερνητικές πηγές απαντούσαν ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 1.800
προϊόντα. Τώρα υπάρχουν 10.000 προϊόντα, αλλά κάποιος μπορεί να συγκρίνει και να γνωρίζει τις τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη πλατφόρμα. Εντυπωσίασε χθες με μηνύματα με αποδέκτηση για τη νέα γενιά, αλλά και σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αναφορές η ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή, στην τελετή αποφύτηση του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Απευθυνόμενος στους αποφύτους, ο κ. Καραμαλής επέλεξε να αφήσει στην άκρη τους τυπικούς πανηγυρικούς τόνους, μίλησε για αξίες και στάσεις ζωής και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη χώρα και τους κάλεσε να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, συχνά επιβραβεύεται το αντίθετο. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του, συμβούλευσε τους νέους να αγαπήσουν τη ζωή, τη φύση, τους ανθρώπους, στέλνοντας ένα μήνυμα με ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση, τις θάλασσες, τα ζώα, προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας όσους έχουν υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Στάθηκε επίσης στην αξία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης, κάνοντας τους νέους να μην αισθάνονται άβολα για τα συναισθήματα που γεννάει η επαφή με την ιστορία και την παράδοση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στην ανάγκη συμμετοχή των νέων στα κοινά σε μια περίοδο που, όπως παρατήρησε, δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις ή ηρωικές εποχές. Το πιο απρόσμενο, βεβαίως, στη μειότυπο της ομιλίας ήρθε προς το τέλος, όταν ο κ. Καραμαλής επέλεξε να επιστρατεύσει στίχους από το γνωστό τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών. Και είπε ότι του έρχεται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού και Αϊδόνη πριν αρχίσει να απαγγέλει.

0: τσιγάρα λέμε.
1: Αυτά λοιπόν χθες με τον πρώην Πρωθυπουργό και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. 44 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το Ταμείο των 300 δις δολαρίων. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφυγή με φόδο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία από την ανασκαφή. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Περνάμε στα νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Λοιπόν, καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Η ΥΠΑ, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλά στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία ΥΠΑ-Ιράν στα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές και το πιθανότερο σενάριο της επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης και μια έκθεση καταπέλησης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Περνάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και ανοίγουν τα στενά, αέρονται οι κυρώσεις, συμφωνία ΥΠΑ-Ιράν, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39 Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, όπως θα δούμε, και σε ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, που είναι κυρίως άνθρωποι της πολιτικής. Γενικότερα παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον 39χρονο Μέση, που είναι ένα έτσι, σημείο καμπής για το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ. Ελεύθερος τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, crash test για τα ίδια αγαθά σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Μικρή πτώση της βάσης των ΑΕΗ, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για παραβίαση κατά Ελλάδας Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς στο Μουντιάλ, πέτυχε χατρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και ιδεοληψία του Πασόκ. Άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες, εμφύλιο στο Πασόκ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Είναι από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή που σας είπα προηγουμένως. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό σε τελετή αποφοιτήσεως. Εφημερίδα των Συνταχτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση σε αναβάθμιση των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθεται αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίβατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλπουλος βλέπουν τυρανικές εξουσίες στο σήμερα. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή σε ρο και στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στη στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Ρίζοσπαστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του ορμού, τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κόντρα, πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση, τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας ή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία, ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το Lionel Messi, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στην προβληματική εκκίνηση στο Σαλεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελο, δήλωσε ότι θα προσλάμβανε το Λάιονελ Μέση για να ενισχύσει την ομάδα. Ξεκίνησε με το 1-1 η Βραζιλία, δεν άρεσε αυτό, είχε και μέτρια εικόνα, δεν άρεσε σε πολλούς και έτσι ήρθε αυτή η δήλωση του κυρίου Λούλα, του Βραζιλιάνου Πρόεδρου, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου της Ελεσάου. Η Βραζιλία, πεντάκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει την Αετή στη δεύτερη αγωνιστική, πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στη Σκωτία. Ο Λούλα υπενθύμησε ότι η Βραζιλία στο παρελθόν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ όταν δεν θεωρούνταν φοβορή, όπως το 1994 και το 2002. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τα smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους στο Αφγανιστάν. Ένα μέτρο που απαγορεύει λοιπόν τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Είναι ένα προφορικό διάταγμα του Ισλαμικού Εμμυράτου που αναγνώστηκε και κινητοποιήθηκε σε όλους τους επικεφαλής των τμήματων. Και από σήμερα, κανένας υπάλληλος σε αυτές τις υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone. Υπήρχε μια αγκύκλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που αποδόθηκε στο ανώτατο δικαστήριο και βεβαίως φαίνεται ότι το μέτρο. Δεν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι για αυτό το μέτρο, δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως και οι Αφγανοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης να το σχολιάσουν. Πάντως η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αφγανικές πόλεις και στο δημόσιο τομέα. Τώρα λοιπόν, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποιήσει το smartphone, το έξυπνο smartphone, θα πρέπει να τιμωρηθεί με απόλυση και ποινικές διώξεις. Η ποινή που προβλέπεται είναι 6 μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με αξιωματούχο από την επαρχία Μπαταχσάν. Θυμίζω ότι οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει την εξουσία από τον Αύγουστο του 2021.
0: Earth News Radio 105,8.

53 λεπτά μετά τις 5, όλα τα είχε το Πασόκ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχε τα θέματα με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα έχει ένα νέο γύρο εσωστρέφειας που με πολλή προσπάθεια τότε στο συνέδριο είχε καταφέρει να σταματήσει. Είχαμε λοιπόν χτες μια δημόσια αντιπαράθεση που πήρε διαστάσεις μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις συνεργασίες. Λοιπόν, υπήρξε χθες αργά το βράδυ μια διαρροή από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έλεγε ότι αντί να αναλώνουν τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Τώρα, τα στελέχη αυτά του Πασόκ δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους και την ενόχλησή τους, δυσφορία τους σε κάποιες περιπτώσεις για την τοποθέτηση Άννας Διαμαντοπούλου, όσο και την απάντηση που ακολούθησε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Ως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, σημείωναν ότι δεν έπρεπε να χαρακτηρίσει γελία την προσέγγιση του κύριου Δούκα, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε μύδρους κατά του κυρίου Δούκα με φόντους συνεργασίες για να τις απαντήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν δήλωσε ότι η συζήτηση προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν οι πόρτες και τα παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι. Αυτό το θέμα που συζητούμε από τώρα είναι αυτή η συνταγή και ένα κόμμα να χάνει ψηφοφόρους. Είναι δηλαδή η πιο γελία προσέγγιση, δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι το Πασόκ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία του κεντρώου ψηφοφόρους και ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για τη διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη. Αυτό βεβαίως ήταν που τάραξε τα νερά. Ακολούθησε απάντηση από τον Χάρη Δούκα. Η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον χώρο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση να βρίσκει γελίες τις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Και το πράγμα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο χώρο της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον Κώστα Τζουκαλά, να πάρουν θέση για όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Την ώρα βεβαίως όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή τη διαμάχη, την ώρα που υπάρχει διαμάχη στο εσωτερικό του. Χθες είχαμε την εμφάνιση του κυρίου Φάμελου, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Διευκρίνησε ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία το νέο κόμμα, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της και δεν τη βλέπουμε αντιπαραθετικά. Με την τεκτονική αλλαγή που φέρει η Ελλάς, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μια ευρεία σύγκληση στον προοδευτικό χώρο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, δεν απάντησε επί της ουσίας στα όσα βάζει ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, δηλαδή τι θα γίνει με την περιουσία και την επιχορήγηση του κόμματος. Είπε ότι δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι λανθασμένη, οι πολίτες αγωνιούν πως θα βγάλουν το μήνα. Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολιτικά και προσωπικά καλή ως άριστη για τον κύριο Φάμελο, όμως δεν φάνηκε, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του εάν έχει γίνει συζήτηση, αν έχει γίνει κάποια συμφωνία και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή εάν το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και όλα αυτά βεβαίως ο κύριος Παπάς τα είχε πει και σε συνεντεύξεις του όλη την ημέρα και η κυρία Δούρου χτες εμφανίστηκε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βάζει θέματα, ουσιαστικά θέλει να πιέσει να συνεδριάσουν τα όργανα ξανά του ΣΥΡΙΖΑ. Πλησιάζουμε στις 6, πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία από το κόμμα Καριστιανού. Είπε πολλά και διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τη ΔΕΘ. Είπε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω, ίσως δεν τους ενημερώνουν για τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως η ελπίδα, πάντοτε ένα πολιτικό κόμμα έχει την ελπίδα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά όταν γίνονται δημοσκοπήσεις σχεδόν καθημερινά,
θα πρέπει να τις λαμβάνουν και λίγο υπόψη. Αλλιώς δείχνουν έτσι μια άλλη άποψη όσον αφορά τους πολίτες. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάς και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού στο Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε απόψε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες», ανέφερε σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωσης στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία, είπα και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούλ Σαντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καταρίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Από τις Βερσαλίες.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη. Τι χαρά.
2: Τι χαρά
0: είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είστε. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Δύο λέξεις. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Messenger. Να τα πούμε αυτά νωρίς πρωί-πρωί, να ξεμπερδεύουμε.
1: Yeah.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, επιτέλους.
0: Τι.
1: Επιτέλους λέω.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω. Τη φυσάει.
0: Την έχει. Την έχει, ναι.
1: Έχει μια δροσούλα. Και ήθελε η Βερσαλίες για να υπογράψει.
0: Τι να σου πω.
1: Πες μου, αν ήθελε. Τι σημασία έχει, παιδιά, εντάξει. Υπέγραψε τη συμφωνία.
0: Σημασία έχει η Βερσαλίες ή σημασία έχει αυτό που λένε, λέει σχεδόν σύμπας ο Αμερικανικός τύπος, ότι ο άνθρωπος έδωσε 80 δισεκατομμύρια για να καταστρέψει το Ιράν και δίνει 300 εκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων, έτσι. 300 εκατομμύρια για την, έτσι, για την αποκατάστασή του, ας πούμε. Του Ιράν, όχι του ιδίου. Του ιδίου έχει ενδεχομένως και περισσότερα.
1: Έχει αποκατάσταση.
0: Ναι. Όχι, 80 για την καταστροφή, 300 για την, συγγνώμη, αποκατάσταση. Συγγνώμη, αλλά.
1: Περίμενε.
0: Αλλά,
1: 80 δισεκατομμύρια.
0: Έτσι λένε.
1: Και τώρα δίνει 300 δισεκατομμύρια.
0: Ξέρω, εγώ νομίζω. Ή 300 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Άμα δίνει 300 εκατομμύρια, κόψω
0: χρόνια. Άμα δίνει 300 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Ο ίδιος λέει, εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα, βέβαια. Θα τα βάλουν οι υπόλοιποι. Τώρα που λέω για εκατομμύρια.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Οι υπόλοιποι που θα συμμετάσχουν, οι όμορες χώρες. Θέλω να πω το εξής. Θυμάσαι εκείνη εκεί το συμβούλιο για την ειρήνη που είχε φτιάξει ο Τραμπ.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Που διάφοροι θα δίναν από 1 εκατομμύριο για να μπουν σε αυτό το συμβούλιο που θα ήταν ο νέος ΟΗΕ κτλ.
1: Ναι.
0: Το έχεις δει εσύ αυτό?
1: Καλά που δεν πήγαμε.
0: Όχι, έχεις εσύ.
1: Καλά που δεν δώσαμε τα λεφτά.
0: Κανείς δεν έχει δώσει.
1: Όχι,
0: κανείς.
1: Ναι.
0: Μόνο μία χώρα έχει δώσει 1 εκατομμύριο.
1: Ποια?
0: Δηλαδή, δεν θυμάμαι, νομίζω μία αραβική. Αλλά αυτό, κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ενώ διάφοροι δήλωναν ότι ναι, βεβαίως θα μπούμε και θα κάνουμε το νέο ΟΗΕ και ναι, τι είναι 1 εκατομμύριο που ζητάει το νέο ΟΗΕ. Τίποτα.
1: Τέλος πάντων, αυτό σημασία έχει αυτό, ναι, ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Τον κοίταζε καλά-καλά η Μπριζίτ Μακρόν δίπλα του, καθόταν δεξιά του. Και σου λέει, κάτσε να τον δω, να βεβαιωθώ ότι βάζει αυτή τη ρημάδα την υπογραφή.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφουν με μαρκαδόρο.
1: Δεν είναι μαρκαδόρο.
0: Τι είναι?
1: Πένα είναι.
0: Δεν είναι πένα, παιδί. Μαρκαδόρο είναι.
1: Καραπένα είναι.
0: Καραμαρκαδόρο.
1: Πού το δει το μαρκαδόρο?
0: Έτσι μου φαίνεται εμένα.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Ο Ρούμπιο περίμενε να το πάρει το χαρτί από τα χέρια να τελειώνει. Και εκείνο το δείχνει, το κούναγε.
0: Θυμάστε που σα λέγαμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά για 60 μέρες, γιατί μετά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τι θα γίνεται και πώς θα περνάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό περιλαμβάνει η συμφωνία.
1: Ναι,
0: όχι αυτό που έλεγε ο Τραμπ, που την υπέγραψε κιόλας, που την ήξερε, την είχε δει σε ηλεκτρονική μορφή, την είχε υπογράψει πριν από 3 μέρες. Ότι όλα μια χαρά, όλα με λιγάλα.
1: Την υπέγραψε, λέει, και ψηφιακά ο J.D. Vance.
0: Και ο Τραμπ. Και ο Γκαλιμπάφ.
1: Ψηφιακά, μέσω Gov.
0: Μέσω Gov. Θα έχουν κι αυτοί κάποια ζητήματα, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Την είχαν υπογράψει ηλεκτρονικά, τώρα την υπογράψαν ψηφιακά, τώρα την υπογράψαν και.
1: Εντάξει.
0: Χειρονακτικά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Χαμπέ μου σε ειρήνη.
1: Ωραία. Άντε, πάμε παρακάτω. Και το Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζεται.
0: Ρωσία-Ουκρανία.
1: Έρχονται πόλεμοι, τελειώνουν πόλεμοι, έρχονται.
0: Βομβαρδίζει το Κίεβο απόψε πάλι. Η Ουκρανία βομβαρδίζει Σιλίβδη, όπου ό,τι βρει. Δεν έχει τώρα αυτό. Οι Ουκρανοί έχουν ένα στόχο. Έχουν αποκόψει την Κρυμαία. Βομβαρδίσαν πάλι σήμερα το βράδυ οι Ουκρανοί με drones γέφυρα στην Κρυμαία και μία οδό, μία κεντρική αρτηρία, εν πάση περιπτώσει, για να αποκόψουν την Κρυμαία σχεδόν τελείως. Ξέρεις τι γίνεται στην Κρυμαία? Απίστευτες ουρές για να βρουν βενζίνη και δεν βάζουν. Τα βενζινάδικα είναι όλα κλειστά, δεν έχουν βενζίνη πλέον. Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί. Τέλος πάντων.
1: Τα στέρεψε το σύμπαν.
0: Αυτά με τα μέτωπα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αρχικά έθριο καιρό θα προβλέπει σήμερα η Έμι.
1: Μπράβο.
0: Σε όλη τη χώρα. Θα έχει όμως λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στην Εύβοια. Ωραία η Εύβοια. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Προσέξτε. Στα υπηρωτικά. αλλά στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα έχει και τοπικές βροχές ή όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Με ό,τι εννοεί ο καθένας, βελτίωση.
1: Ντάξει.
0: Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία, πρόκειται να δεις τώρα, 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30. Χθες είχαμε 32, προχθές είχαμε 34. Είχαμε
1: δεν έχουμε καταλάβει.
0: Αλλά εδώ πέρα λέει θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Για
0: θα φτάσει 32 στα νησιά του Ιουνίου.
1: Έχουμε περάσει και πιο ζεστούς Ιούνιους.
0: Ναι.
1: Τώρα να τα λέμε τώρα αυτά.
0: Τώρα που λες ότι έχουμε περάσει πιο ζεστούς Ιούνιους, έχουμε. Δεν ξέρω πότε άκουγα κάτι με τους λόγους να λένε ότι έχει αρχίσει μια μορφή, όχι ακριβώς τα μελτέμια, αλλά μια μορφή μελτεμιών. Θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια που βγήκανε τα. Πήγε κόσμος διακοπές Ιούλιο. Γιατί λέει τον Αύγουστο θα έχει μελτέμια. Και τους έπιασαν τον Ιούλιο κάτι μελτέμια, κάτι ιστορίες κτλ.
1: Εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις.
1: Εντάξει τώρα, ναι, μελτέμια και τέτοια. Εντάξει τώρα, το μελτέμι είναι τον Αύγουστο. Τελεία.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Εντάξει. Αυτό, επειδή φυσάει τώρα το βαφτίσαμε μελτέμι.
0: Αυτό τα λέμε όλα μελτέμι.
1: Εντάξει, θα τα πούμε όλα μελτέμι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεόδουλο και τη Θεοδούλη.
1: Δεν είδες, επειδή λέγαμε τον καιρό.
0: Ναι.
1: Πνίγηκαν οι άνθρωποι στην Ιγρήτα.
0: Ναι.
1: Νερό τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισαν οι δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Και έριξε πολύ χαλάζι.
0: Ναι.
1: Και είχε, ήταν ένα. Νερό τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισαν οι δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα και έριξε πολύ χαλάζι,
0: ναι,
1: και

0: Τεράστια απόσταση από τα Σπάτα στην Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Και ήταν στην Αττική Οδό, για να μπει στην Αττική Οδό, γιατί ήθελε να φτάσει πιο γρήγορα.
1: Να γλιτώσει από την καταιγίδα.
0: Σε ανοιχτό δρόμο, για να μην την πιάσει βροχή στον δρόμο. Και όπως ήταν στα διόδια, πήγε ένας κύριος με ένα αυτοκίνητο και περιμένει, γιατί είχε κόσμο, είχε ουρά και περιμένει να πληρώσει. Υπάρχει ένας κύριος από πίσω, τάκ! Τσούλα για το αυτοκίνητό του. Πέφτει πάνω της, τη σπάει.
1: Τι σχέση έχει με τη βροχή?
0: Άκου, με τη βροχή. Γιατί φοβόταν να πάει γρήγορα. Γι' αυτό μου το θυμήθηκα που μου το έλεγε χτες. Τη σπάει την πινακίδα. Και λίγο τον προφυλακτήρα. Του λέει, κύριε, τι κάνετε? Λέει, εγώ. Εγώ σε χτύπησα. Όχι, το είχες από πριν. Τι κάνει, έτσι και φεύγει. Πώς φαίνεται?
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία.
0: Ναι.
1: Πολλά, πολύ γιορτάζουν σήμερα.
0: Να ζήσουν, που είναι σήμερα Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.
1: Και της βιώσιμης γαστρονομίας.
0: Έχουμε ρητορική μίσους. Ναι.
1: Και της βιώσιμης γαστρονομίας.
0: Γιορτάζει και η Αγία
1: σήμερα. Τι σημαίνει σήμερα βιώσιμη γαστρονομία?
0: Γιορτάζει το κορίτσι μας σήμερα.
1: Α, λες. Ναι, δεν σήμερα. Όχι, ούτε εγώ ξέρω. Ναι. Τι σημαίνει βιώσιμη γαστρονομία? Η γαστρονομία την τρώσεις, δεν υπάρχει πια.
0: Όχι, προφανώς. Εννοεί ότι. Αυτό είναι το ΟΗΕ, είναι αυτά. Είναι αηφόρος ανάπτυξη,
1: ανάπτυξη,
0: παραγωγή, ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή διατροφή.
1: Α, υγιεινή διατροφή.
0: Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Μείωση της φτώχειας.
1: Ναι, ωραία. Αυτά τι σχέση έχουν με τη διατροφή?
0: Ωραία φαγητά είναι αυτά. Όλα έχουν σχέση με τη διατροφή. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα.
1: Μα, υπό αυτή την έννοια. Ναι. Να το καταλάβω. Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος.
0: Αχ.
1: Μ' άρεσε.
0: Τυχερός.
1: Μ' άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το όνομα.
0: Τι τύχη είναι αυτή.
1: Φορτουνάτος.
0: Τέτοια μέρα. Ωραίο. Που έχουμε υπογράψει και συμφωνία.
1: Υπάρχει σε κάποιο έργο, ο Φορτουνάτος ως όνομα. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Σέξπιρ ή κάποιο άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει, ναι. Λοιπόν,
0: 1815.
1: Τι έγινε?
0: Η μάχη του Βατερλό. Άκου τώρα, κοίτα να δεις τώρα. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέων Βοναπάρτης.
1: Γι' αυτό ο Ουέλιγκτον έγινε πλατεία. Κάπου είχε γίνει πλατεία στο Λονδίνο.
0: Και το Βατερλό ρίση που.
1: Ναι. Το Βατερλό του Τάδε, το Βατερλό του Δίνα κτλ. Ναι. 1904, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Το Κόκο ήταν το μικρό του.
0: Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Κόκο.
0: Αλλά με τέτοιο όνομα πού πας?
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σκοτώσει ο άλλος σε μονομαχία.
0: Προφανώς αποδέχθηκε.
1: Προφανώς η μονομαχία δεν έγινε για το όνομά του.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή τον έλεγα Κόκο.
0: Γιατί,
1: είχε εξυβρίσει ο Χατζιπέτρος, ο Κόκος, ναι, τον Στάη. Επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργός κατά τα ιωθώτα της εποχής ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του. Την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
0: Πήγε ο Κόκος λοιπόν.
1: Να ζητήσει
0: ο
1: ρουσφέτη.
0: Βουλευτής στον υπουργό και του ζήτησε ρουσφέτη.
1: Δεν του
0: και,
1: το έκανε άλλος.
0: Ναι, και του ζήτησε μονομαχία.
1: Ναι.
0: Τα ακούτε?
1: Μη βάζει ιδέες.
0: Όχι, τα ακούτε.
1: Μη βάζει ιδέες.
0: Όχι, γιατί ανακαλύψαμε και τα ρουσφέτια τώρα. Τώρα γίνονται.
1: Φαντάζομαι ότι θα γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
0: Το 1953, το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας,
1: ναι,
0: αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι.
1: Ήταν το περίφημο ύψωμα 440.
0: Ναι.
1: Περίφημο. Το 1976, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
0: Πολλά λεφτά.
1: Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
0: Και εμβληματικός παίκτης, εντάξει.
1: Και μπράβο του. Ναι, βέβαια. Σημαία. Ναι, για βέβαια. Την ΑΕΚ, σημαία.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα, ναι.
0: Το 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ένα μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Χιάλμας.
1: Και το 2015, σαν σήμερα, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ ζητούν πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.

0: Ήταν
1: το 2015.
0: Ναι. Μεγάλος διχασμός και πάλι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Γιούργεν Χάμπερμανς, Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος.
1: Πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι, το Μάρτιο. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος. Και το 1942 ο Πόλο Μακάρτνι.
1: Ο Πόλο Μακάρτνι, ο Σερ. Σερ Πόλο.
0: Είναι
1: Σερ. Ο Σερ ο Πόλο, ο Μακάρτνι. Το 741 πέθαινε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωσέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. Τώρα που λέμε για Πορτογαλία και τον Σαραμάγκου, θυμήθηκα το χθεσινό μάτς. Ένα-ένα, πάλι κλάμαει ο Ρονάλντο. Πάλι στεναχώρια.
0: Έλα, μορτώ.
1: Ενώ η ομάδα μου.
0: Ναι.
1: 4-2.
0: Λαχτάρισε λίγο.
1: 4-2.
0: Ναι.
1: Δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές ισοφαρίστηκε, αλλά μετά.
0: Η Κροατία είναι σπουδαία ομάδα.
1: Είναι.
0: Πολύ καλή
1: είναι
0: ομάδα.
1: Καλή ομάδα, αλλά.
0: Ναι.
1: Όχι σαν τα τρία λιοντάρια. Μ' αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Έμαθα τα τρία λιοντάρια ξαφνικά.
0: Τώρα, ας πούμε.
1: Ναι. Bring it home και τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή θα ακούσετε γιατί υπεγράφει χθες η συμφωνία.
1: Για πες. Για πες.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Πού ήταν ο Τραμπ αυτές τις μέρες?
1: Στο Εβιάν.
0: Πού είναι το Εβιάν?
1: Στην Γαλλία.
0: Σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώνουν από το Εβιάν.
1: Ναι.
0: Χθες. Παίρνει το Μαρινουάν.
1: Πάει το ποιο?
0: Το Μαρινουάν, το ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Πάει στο Ορλί.
1: Ναι.
0: Παίρνει το Air Force One. Μάλλον όχι. Παίρνει το Marine One, πάει εκεί που ήταν το Air Force One. Παίρνει το Air Force One, πάει στο Ορλί. Για να φύγει από εκεί να πάει στις Βερσαλίες.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε την Παρασκευή να ξανατρέχει στην Ελβετία. Αν πήγαινε.
1: Ναι.
0: Για τις υπογραφές.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, έχω κανονίσει το Μάρα Λάγκο το Σαββατοκύριακο διάφορα.
1: Γκολφ. Ναι. Αγώνα γκολφ.
0: Ναι. Θα πηγαίνω, έρχομαι στις Γενέβες και στις Ελβετίες και, και από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για τις συμφωνίες. Πού είμαστε? Στις Βερσαλίες. Κοίτα τι ωραία που είναι. Εντυπωσιάστηκε, φάνηκε. Από τις αντιδράσεις, το μάτι της φωτογραφίας που τον ξεναγούσε ο Μακρόν. Είπε, θα γκρεμίσει σίγουρα 5-6 πτέρυγες του Λευκού Οίκου στάνταρ για να τις κάνει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει πάρει τέτοια.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, υπέγραψε χθες συμφωνία για να μην πήγαινε να έρχεται.
0: Ναι, ρε, Διονύση, ξεκάθαρα. Γιατί σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Αλλά.
0: Ειδικά για το συγκεκριμένο.
1: Και αυτό είναι αποκλειστική.
0: Αποκλειστικό.
1: Δικό σου τη εκπομπή.
0: Αποκλειστικό.
1: Δικό σου δηλαδή.
0: Αποκλειστικό.
1: Ναι. Αποκλειστικό.
0: Λοιπόν, μία είδηση το ημίωρο θα σας λέμε τέτοια. Αποκλειστική. Έχω και άλλα, έχουμε και άλλα αποκλειστικά να πω.
1: Καλημέρα στην Κυριακή, στη φίλη μας στην Καλαμάτα.
0: Ευχαριστημένο στο Διονύση.
1: 22 βαθμούς. Δεν είδα, σε τράβλησα.
0: Ναι.
1: Στην Καλαμάτα, παιδιά, έριξε τέτοιο νερό και χαλάζει χθες το απόγευμα που οι δρόμοι πλημμύρισαν για λίγο. Έμπαινε το νερό μέσα στα μαγαζιά. Όλο αυτό έγινε σε 20 λεπτά.
0: Ναι,
1: μας λέει. 20 λεπτά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 18 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 20 βαθμούς τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο από τον Κάμπο των Σερών με 14 βαθμούς και ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στον Φούρναρη στην Άνω Καμίλα σε Ροχουσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Καλημέρα και στη Φωτεινή που στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις. Αυτή την ώρα.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα να έχουμε όλοι.
0: Θέλεις να πάμε μουσικά στους τίτλους?
1: Όχι, θα πω και για τον Παναγιώτη καλημέρα από τη Νέα Πολυλακωνίας με 22 πάλι βαθμούς και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Είναι από την Ελαφώνησο αυτή η φωτογραφία. Όμορφο, όμορφο. Blinded and see the context.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Έχει ομίχλη και 14 βαθμούς, μας λέει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Καβάλα, που μας ακούει πηγαίνοντας κάθε μέρα στον δρόμο για τη δουλειά. Με 17 βαθμούς έχει,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στην Ιωάννα, που πηγαίνει εν πλόγια Αγιοστράτη για τις εκδηλώσεις μνήμης για το Σαλμά. Που αναφέραμε πριν, που έπεσε με το Μιράζ. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο, που λέει 4 εκατομμύρια στήχησε η πλατφόρμα για τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που αντικατέστησε μια πλατφόρμα που είχε κοστίσει κάπου τα ίδια χωρίς τη διαφήμιση που πληρώθηκε. Δεν υπάρχει πάντως το βαρέλι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Χαιρόμαστε πολύ, Φωτεινή, για την εξέλιξη, για την έκβαση. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 12 βαθμοί. Ομιχλώδη σήμερα ο καιρό στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει λαμπερό ήλιο.
0: Ναι.
1: Γενικώ ομιχλώδη, αλλά ειδικά στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη έχει λαμπερό ήλιο. Κατάλαβε.
0: Πολύ ωραία.
1: Να δει που ο Τραμπ θα ζητήσει πάλι Νόμπελ Ειρήνη. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα δεν θα το ζητήσει.
1: Δεν το ζητήσει τώρα.
0: Εδώ ξεκίνησε ένα πόλεμο και τον τέλειωσε για να το πάρει.
1: Ναι, και ξεκίνησε ένα πόλεμο, τελείωσε ένα πόλεμο και πανηγυρίζει που ήρθε η κατάσταση στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στα πυρηνικά στα ίδια,
0: ναι,
1: στο Ορμούζ στα ίδια, το καθεστώς παραμένει στα ίδια. Και μη σου πω ότι είναι πιο ενισχυμένες οι σκληρές πτέρυγες, ας πούμε, αυτού του καθεστώτος του θεοκρατικού και τρομοκρατικού στην...
0: Οι Ιρανοί που τον περιμένουν να τους απελευθερώσει ακόμα, τι θα τους πει?
1: Ναι, η βοήθεια έρχεται, έλεγε.
0: Ναι, είναι στον δρόμο.
1: Στη συμφωνία, οι Ιρανοί λένε ότι δεν θα προτρέπει, θα απόσχει πλέον ο Τραμπ από εμπριστικές δηλώσεις όσον αφορά τα εσωτερικά της χώρας.
0: Καλά.
1: Και τις διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Καλά,
1: δεν θα στηρίζει τους διαδηλωτές δηλαδή.
0: Ναι, γιατί θα του κάνουν άμα...
1: Έτσι,
0: και που του στηρίζει, τι έγινε?
1: Ξέρω.
0: Αισθάνονται ασφαλείς στην τοποθεσία Τεχεράνη.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία στον Άγιο Νικόλαο. Κουραζερόπουλιο βλέπω απέναντι. Ωραία, μεγάλο κόσμος ήρθα στο νησί, κόσμος. Πολύ ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24 λοιπόν, βαθμούς έχει ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Τι άλλη αποκλειστική είδηση θα πεις αυτό το μισά ώρα?
0: Θα σου πω, πάμε στα πολιτικά λίγο.
1: Ναι, θέλω, πάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι συγκλονιστικό,
1: ναι,
0: δεν είχαμε χτες.
1: Μόνο στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ μόνο,
1: που είχαμε ένα
0: μπιφ. Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, γιατί βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξη και είπε ότι η στάση ότι να κάνουμε τώρα συνεργασία
0: είναι
1: με άλλο
0: γελίο
1: κόμμα είναι γελία.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αστεία ή γελία.
0: Είναι γελίο να λες,
1: ναι,
0: πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να συνεργαστεί με άλλο κόμμα.
1: Και απάντησε μέσω social media ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα, είπε ήδη η Διαμαντοπούλου είναι γελίο να έχει συνεργαστεί, προσέξτε. Είπε Δούκας, είπε Χαρίς.
1: Όχι. Αυτός την κόμισε όμως την πρόταση. Αυτός την είπε από μια συνέντευξη που μετά έλεγε παιδιά άλλο εννοούσα, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Μα το ίδιο. Και όταν πήγε να διορθώσει την δήλωση που είχε κάνει, τα ίδια είπε. Δηλαδή είναι υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα, απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τι να συζητάμε. Αφού είμαστε αυτό που θα πούμε αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να μην πούμε την είδηση της κυρίας Κατσέλη. Και η κυρία Κατσέλη είπε,
0: ναι,
1: να συμπράξουν προεκλογικά η Ελλάς με το Πασόκ,
0: ναι,
1: και άμα θέλετε θα είμαι εγώ διαμεσολαβητής.
0: Τι είναι η κυρία Κατσέλη?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Τίποτα.
0: Α,
1: απλά επειδή είχε παρόμοια πρόταση με τον κύριο Δούκα.
0: Ναι.
1: Το αναφέρω επειδή είναι η συζήτηση χθες στο πολιτικό πεδίο, εν πάση περιπτώσει, περιστρέφονταν κυρίως όσον αφορά το Πασόκ. Δεν είχε κάποια άλλη φοβερή είδηση από τους άλλους. Είχε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Mm.
1: Τι άλλο?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εσύ γιατί λες ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία?
0: Ποιο?
1: Μα ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο.
0: Βέβαια.
1: Θα συνεχιστεί. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση του Πασόκ. Συνολικά του κόμματος ως κόμμα.
0: Το Πασόκ πιλάει από
1: δηλαδή,
0: ο Πιλάτος.
1: Πρέπει ο Πόντιος Πιλάτος δηλαδή, πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά του. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί βγαίνει και λέει ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει.
0: Mm.
1: Αυτό δεν είναι κόμμα. Άμα ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι.
0: Μέχρι πριν που είναι αυτό,
1: ναι,
0: λέγανε έχουμε συνέδριο που αποφάσισε.
1: Ναι. Η οποία απόφαση που πάρθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Δούκα, στην οποία όμως και άλλοι, η οποία άραγε δεν είδαν τον εαυτό τους στην δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ερώτημα είναι αυτό. Το παρακβλέπω, το παρακάμπτω.
0: Δεν είναι σε πά.
1: Θα μας απαντήσει, ναι, η Μαριτίνα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε παρακάτω. Το Πασόκ τώρα είναι αυτό απάντηση? Ότι ο καθένας είναι. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Ή υπάρχει μία γραμμή, την οποία τηρούν όλοι, δεν υπάρχει μία γραμμή. Αυτά γίνονταν αλλού και υπήρξαν οι 7 διασπάσεις και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Όπου ο καθένας τραβούσε το.
0: Ακόμα.
1: Τη γραμμή του, ας πούμε.
0: Ακόμα γίνονται.
1: Και τι θες. Ακόμα γίνεται διάσπαση.
0: Πάνε διάφορα τώρα. Δε.
1: Όχι, τι διάσπαση.
0: Τώρα. Όχι, γίνονται διάφορα.
1: Ναι.
0: Κάτω, στα κάτω.
1: Στα από τα κάτω.
0: Στα από τα κάτω.
1: Γίνονται μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Ας γίνουν.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Καλό είναι να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι. Αποκλειστικά
1: ναι.
0: Έχω απάντηση. Μίλησε πάλι κάπου. Δεν ξέρω τι βιβλίο, τι ήταν αυτό που μίλησε ο κ. Καραμαλής. Κάπου μίλησε.
1: Ποιο κ. Καραμαλής?
0: Ο Κώστας.
1: Να διευκρινίζεις.
0: Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Α, ναι, γιατί είναι και ο άλλος. Ο πρώην υπουργός μεταφορών.
0: Γιατί πότε έχω ασχοληθεί εγώ με τον άλλον.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Ασχολούμαι.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Δεν μιλάει, δεν κάνει ομιλίες από ό,τι ξέρω.
1: Ναι,
0: ένας κάνει ομιλίες.
1: Ναι.
0: Μεταξύ άλλων που είπε, είπε και Λουκιανό και Λαϊδόνη.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν ξέρω που πήγαινε αυτό.
1: Αυτό ήταν πολιτικό μήνυμα,
0: ναι,
1: ήταν
0: έτσι
1: κάτι,
0: λένε,
1: ήταν,
0: ναι, ότι ήταν μπηχτή, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, ναι, πολύ ωραία. Και έχω την απάντηση.
1: Από ποιον?
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Ποια άλλη πλευρά?
0: Δεν μπορεί.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
0: Το μπαρμπουνάκι θέλει μπίριτσα. Αποκλειστικά.
1: Το μπαρμπουνάκι θέλει την μπιρίτσα.
0: Και το κορίτσι θάλασσα, στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν τους χάλασα.
1: Μάλιστα.
0: Άμα θέλετε να το πάμε έτσι. Άμα θέλετε να το πάμε έτσι, πού να σφίξουν και οι ζέστες, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά περί πολιτικής επικαιρότητας.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Γιατί είπε. Είπε κάποια στιγμή ότι να αγαπήσει. Απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους που είχε εκεί. Ότι. Να αγαπήσουν τους ντόμπρους ανθρώπους, ειλικρίνη, τους δοτικούς.
1: Ναι.
0: Και να προσέχουν αυτούς που είναι πολύ ερωτευμένοι με τον εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Ψωνάρε, ναι, ναι.
1: Τι λες.
0: Ναι. Το χρήμα και την εξουσία.
1: Α, το χόντρινε.
0: Είπε.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε με, θέλω να με ακούσω όπως έχει. Αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας,
1: ναι.
0: Ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντάς το. Ακούγοντας το, σε γνωρίζω από την κόψη, μην τραπείτε. Μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας. Είστε πιο είναι από τον καθένα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Και.
0: Αυτά.
1: Εντάξει.
0: Μετά πήγαν για φαγητό, φαντάζομαι.
1: Εντάξει. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τελειώσαμε και αυτά με την πολιτική επικαιρότητα.
0: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
1: Πολύ πολιτική
0: επικαιρότητα. Βγήκε ο Σοκράτης ο Φάμελος.
1: Αυτό μου αρέσει. Τι βγήκε?
0: Σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχε συνέντευξη.
0: Ναι, και τι είπε?
1: Α, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Από αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιθετικοί απέναντι στους συνδυασμούς του κυρίου Τσίπρα. Ο άνθρωπος λέει, κοντολογίζει ότι δεν κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Αυτό λέει, με κάθε τρόπο και με κάθε. Αλλά το λέει απ' έξω, απ' έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν
1: ότι όταν...
0: θέλει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
1: Αυτό, όταν δεν θα έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την Ελλάδα, τι θα έχουμε?
0: Παραθετικό.
1: Ναι, άρα δεν θα έχουμε. Ή δεν θα έχουμε, ή θα έχουμε ενταχθεί εκεί μέσα όποιου μα πάρουν, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το πόσο θα αντέξουμε, εν πάση περιπτώσει, πιο αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν θα έχει κόμμα. Διαφωνεί ο κύριος Πολάκης. Εντάξει, ο κύριος Πολάκης λέει: θα κρατήσω εγώ το κόμμα.
0: Και
1: να το
0: κρατήσουν.
1: Ναι, να το κρατήσουν και αυτοί.
0: Ναι.
1: Διότι συν τη άλλη, υπάρχει και το εξής. Προς το παρόν η Ελλάς δεν έχει λαμβάνει από το δημόσιο. Προς το παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λαμβάνει 16 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια αυτή η επιχορήγηση της χρονιάς, 7 της επόμενης χρονιάς και 2 η έκτακτη για τις εκλογές. Δηλαδή 16 εκατομμυριάκια. Θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα λεφτά είναι το θέμα.
1: Όχι, είναι ένα θέμα.
0: Α.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Α. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτά και από την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε και για τον.
0: Ναι.
1: Α, και τι άλλο. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, Τσίπρα.
1: Κάποιο άλλο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι.
1: Καλά. Εντάξει. Αφού τις κέρδισε κιόλας. Αφού είναι τώρα ήδη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν τις κέρδισε.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα momentum, σου λέει.
1: Ναι, αλλά αφού είπε, ένα 24ωρο ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και όσο προχωράμε, θα κερδίζουμε.
0: Όχι, είπε. Κερδάμε. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι,
1: ναι.
0: Δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης.
1: Α.
0: Άρα θα κερδίσει το τέλος.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Ειδικά ορισμένων, δηλαδή. Δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας να μπω στο μυαλό του και δεν το πολυσαλίζω κιόλας. Ωραία. Τώρα έτσι θα το πηγαίνουμε μέχρι όταν είναι να γίνει εκλογές.
0: Ιούνιος, ρε Σιδιονύση. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Σχεδόν ένα χρόνο, ένα χρόνο τώρα αυτά. Ωραία, πολύ ωραία. Τι άλλα γίνονται? Σε άλλα κόμματα υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα άλλων κομμάτων? Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα
0: κομμάτων. Εντάξει, Χριστός.
1: Έχουμε και τον κύριο Καρανίκα που σας έχουμε πει, ο οποίος πλαγιοκοπεί την... εγώ μπαίνω από διαστροφή για να δω και τι σχολιάζουν από κάτω οι διάφοροι νυν ή πρώην σύντροφοι ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όπου στα σχόλια γίνεται σφαγή. Γιατί αυτός βγαίνει και λέει ότι το κόμμα η Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα με 2, 3, 4, 5 σπόνσορ, ολιγάρχες σπόνσορες.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Ο κύριος Καρανίκας. Μπαίνουν από κάτω και του λένε μαζέψου, έχεις ξεφύγει και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός απαντάει στο κάθε μήνυμα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αναφέρεσαι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γιατί αναφέρεσαι τον κύριο Καρανίκα? Γιατί ο κύριος Καρανίκας σε ένα διάστημα ήταν.
0: Όχι, μεγάλο.
1: Μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν στη λήψη των αποφάσεων.
0: Σύμβουλος,
1: ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν κάποιος έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν πρωθυπουργικός σύμβουλος. Αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά που λέει και γράφει, εάν και εφόσον έχουν ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
1: Τα πάμε και αυτά.
0: Τα πάμε.
1: Ναι,
0: πολύ
1: πάμε,
0: ωραία.
1: Πάμε να δούμε το
0: πόσο. Έπαιξες με το πόσο κάνει.
1: Όχι, δεν μπήκα μέσα. Δεν είχα χρόνο, παιδιά.
0: Είχα και κοίταξα τους καφέδες που παίρνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Και πίνουμε.
1: Ναι.
0: Βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Που είχε τη μισή τιμή.
1: Ο καφές ο ίδιος?
0: Ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αλλά είχε κλείσει πια εκείνη την ώρα και δεν μπορούσα να
1: μάθω. Μπήκε αργά.
0: Ναι, ναι, μπήκα το βράδυ.
1: Αργά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πήκε.
1: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα για να βλέπεις. Μπορείς να διαμορφώσεις, λέει, και ένα.
0: Καλάθι.
1: Ένα καλάθι, ναι. 7-8 διαφορετικά προϊόντα, ας πούμε, και να κάνεις μια σύγκριση και να μπεις. Αυτό το καλάθι, εντάξει, κάποιο είδος θα είναι λίγο πιο ακριβό, κάποιο θα είναι λίγο πιο φθηνό. Πάντως. Αν είναι κάτι χαρακτηριστικό, γιατί λένε πολλοί είναι ανώφελο και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβές οι τιμές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, ότι είναι μια αποκάλυψη της ακρίβειας που ισχύει. Μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιες συγκρίσεις και να δει τι τον συμφέρει, τι δεν τον συμφέρει. Και σίγουρα κάποιος μπορεί να δει και τι γίνεται με τα ομοειδή προϊόντα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ακούγονται τέρατα, ας πούμε. Γιατί εγώ κάποια μέρα. Ρώτησα μια θεία που είναι στην Αυστρία και τη ρώτησα: για πες μου, παιδί μου, αυτό ο καφές εκεί πέρα πόσο κάνει?
0: Ναι.
1: Και μου είπε: τόσο. Μα εγώ εδώ διαβάζουμε ότι ο καφές εκεί κάνει το 1 τρίτο της τιμής. Μούφα, μου λέει. Καταλαβες. Τώρα μπορείς να κάνεις μόνο σου τις συγκρίσεις, να βγάζεις όποια συμπεράσματα θες εσύ. Εγώ δεν σας λέω ποια συμπεράσματα θα βγάλετε, αλλά μόνο ποιος είμαι.
0: Μπορεί, παιδιά, κάπου να είναι φθηνότερα.
1: Αλλά κάποιοι. Ναι, γιατί διάβασα, ας πούμε, άμα θα δω το πιο φθηνό τον καφέ, ας πούμε, στο Βέλγιο, θα πάω στο Βέλγιο να τον πάρω. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εργαλείου.
0: Όχι, το θέμα είναι να βρούμε.
1: Το εργαλείο να βλέπεις καταρχήν να καταλαβαίνεις αν αυτά που σου λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Ένα απλό πράγμα. Έτσι, άρα γίνεσαι πιο υπεύθυνος καταναλωτής. Δεύτερον, μπαίνεις στη βάσανο του να ψάξεις λίγο.
0: Mm.
1: Να μην πας, α, αυτό είναι δίπλα μου, θα μπω σε αυτό και ό,τι πάρω. Δεν είναι έτσι.
0: Mm.
1: Μπορεί να εξοικονομήσετε κάτι. Δεν είπαμε εμείς ότι θα θησαυρίσετε κανένα. Φαντάζομαι ότι δεν το λένε ούτε αυτοί που το δημιούργησαν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι τώρα με αυτό θα πλουτίσουμε.
0: Όχι καλέ.
1: Ναι. Δεν μπαίνουν επιπλέον λεφτά στην τσέπη. Μπορεί όμως να βγουν λίγα λιγότερα από την τσέπη. Μπορεί και όχι. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έχει μια χρησιμότητα με αυτήν την έννοια. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Αλήθεια.
1: Με αυτό το θέμα.
0: Αλήθεια.
1: Όποιος λέει ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι απλά ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείς να κάνεις συγκρίσεις,
0: ναι,
1: και ίσως να κάνεις κάτι εξοικονόμηση.
0: Θα το δείτε στην πράξη, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν θα σας πούμε εμείς, γιατί εμείς δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ. Εγώ χτες λίγο κοίταζα, ας πούμε.
1: Ναι. Εγώ δεν το κοίταξα καν.
0: Πώς το λένε.
1: Ως ιδέα το.
0: Μπορεί σε κάποιον, ρε παιδί μου, να φανεί χαοτικό. Μπορεί σε κάποιον να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό το μαθαίνει στην πορεία. Και αν μαθαίνει, το χρησιμοποιεί. Αν δεν θες να το χρησιμοποιεί.
1: Ναι, αν
0: έχει ανάγκη να το χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί. Δεν έχει ανάγκη.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η διαφορά με το προηγούμενο που υπήρχε. Γιατί υπήρχε το e-καταναλωτές, δεν υπήρχε το ένα επίσης μια πλατφόρμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί η διαφορά ποια είναι. Γιατί
0: είναι πιο εξελιγμένο, ρε παιδί μου. Είναι προφανώς πιο εξελιγμένο. Είναι πιο εξελιγμένη μορφή.
1: Α,
0: γιατί χρησιμοποιεί μάλιστα τεχνολογία τελευταία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας ως εκπομπή στη Βούλα Πατουλίδου. Τουλάχιστον εγώ τη στέλνω, νομίζω και εσύ την. Εντάξει, Βούλα Πατουλίδου.
1: Γιατί είναι στήριγμα. Σε όλους τους ανθρώπους δεν εννοώ, Γάμπη, αλλά γιατί.
0: Έκανε μία ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει συχνά η Βούλα Πατουλίδου.
1: Ναι.
0: Όμως όταν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, εγώ την παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μίλησε με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό που έγινε. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα, ό,τι αισθανόταν, βγήκε και το είπε.
1: Ωραία.
0: Και επειδή είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και ένα πρόσωπο το οποίο επηρεάζει με τις θέσεις του, όπως και να το κάνεις, υπήρξε πρότυπο αθλήτριας στη χώρα μας. Και είναι και γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί, ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα και τα λοιπά, βγήκε και έκανε μία ανάρτηση και με πολύ απλά λόγια περιγράφει την πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες και στα νέα παιδιά και στα νέα αγόρια και στα νέα κορίτσια και εξηγεί, βγαίνει μέσα από τα προσωπικά της βιώματα, γιατί λέει ότι εγώ πριν από ένα χρόνο έχασα έναν άνδρα ο οποίος με τιμούσε, με αγαπούσε, μου συμπεριφερόταν με σεβασμό όπως και το συμπεριφερόμουν και εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται. Και είπε, χρησιμοποίησε τη φράση που, τη λέξη που,
1: για την οποία είχε πει, ναι, ναι.
0: Που είχε πει όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι.
0: Και αναρωτήθηκε τι γιους μεγαλώνουμε.
1: Ναι. Εντάξει. Σωστό. Άρα μαζί της.
0: Ναι, μαζί της.
1: Ναι, τι γιους μεγαλώνουμε. Ναι.
0: Εγώ σπάνια αναφέρομαι σε
1: μεγάλη κουβέντα. Αυτό έχει γίνει και μέχρι και ρητό σε πολλές ομιλίες που έχω ακούσει με αφορμή γυναικοκτονίες.
0: Ναι.
1: Ότι το θέμα δεν είναι τι κόρες, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν. Το θέμα είναι τι γιους μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η φράση είναι μία που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αν βλέπουμε εκ των πραγμάτων, βέβαια, οι γη αυτοί έχουν μεγαλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως με άλλες αρχές και με άλλες αξίες. Ενδεχομένως. Αν θεωρούνται αξίες. Γιατί κατά τη γνώμη μου δεν θεωρούνται αξίες αυτές. Αλλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, όσο υπάρχουν και τέτοιες φωνές από τέτοιους ανθρώπους. Το λέγαμε πριν από μόλις δύο μέρες στην εκπομπή, όποιος μας ακούει συχνά το ξέρει, ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι οι νόμοι, είναι η αγωγή από το σπίτι, είναι από το σχολείο, είναι η διαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, χαρακτήρα. Πώς διαμορφώνονται οι άνθρωποι.
0: Κυρίως αυτό.
1: Οι οποίοι πλέον έχουν τεράστια γκάμα για να πάρουν πληροφόρηση και να μάθουν πράγματα.
0: Ναι, αλλά είναι θέμα νοοτροπία. Είναι αυτό το πράγμα. Ότι θεωρεί ο άλλος, το αγόρι, έτσι όπως το μεγαλώνουν στο σπίτι του, στα σπίτια τους, όπως τα μεγαλώνουν, θεωρούν ότι η γυναίκα είναι πρώτον κατώτερη, ότι μπορεί να του ανήκει, δεν δέχεται το όχι. Δεν δέχεται το όχι. Και είναι αρρωστημένη η ανάγκη που έχει για έλεγχο. Είναι απλά τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι debatable, που λένε και οι, φίλοι μας οι Άγγλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι νόμος και να υπάρχει, ας πούμε στην περίπτωση της Δράμας, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε.
1: Ναι.
0: Ποιος νόμος.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: εγώ από το λίγο που έψαξα σε αυτό το εργαλείο για κάποια προϊόντα κατέληξα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Άρα, μήπως αυτό οδηγήσει τον κόσμο να αγοράζουν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κύριε Σταύρο.
2: Α, για το πόσο κάνει, λέτε.
0: Ναι.
1: Λέγαμε τώρα γιατί.
0: Αλλά ακούμε λίγο τους εαυτούς μας.
1: Λέει ένας φίλος ακροατής ότι εγώ μπήκα, είδα τις τιμές και κατέληξα ότι σε ένα σούπερ μάρκετ μπορώ να βρω μικρότερες τιμές. Μήπως αυτό όμως με οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, λέει.
2: Το πιο φτηνό, γιατί
1: έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
0: Αν δεν διορθωθεί αυτό, επειδή ακούγεται στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο ακούγεται με έκο.
0: Ακούγεται στους ακροατές, δεν μπορούμε να.
1: Κάτι, ένα κουμπάκι, κάτι πρέπει να πατηθεί κάπου.
0: Ναι, κάτι.
1: Για πείτε.
0: Τώρα
1: μας ακούμε μια χαρά.
0: Ναι, όχι.
1: Κάτι, ναι.
0: Ναι. Για πες, θα μιλάμε εν αλλάξει. Γιατί το νομίζω ότι όταν πατάμε ένας πάνω στον άλλον συμβαίνει αυτό. Για πείτε.
2: Εγώ το ίδιο έκανα που λέει και ο Διονύσης. Κατέληξα μετά από 30-40 προϊόντα, πόσο είχα βάλει, ποιο είναι συνολικά το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ. Αυτό που είναι το πιο οικονομικό απ' όλα δεν το έχω στην περιοχή μου. Οπότε είδα το δεύτερο οικονομικό τώρα που είναι κοντά μου.
0: Το ψέψες.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία και λέμε και να επαναλαμβάνουμε είναι ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια το συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι απλά ένα εργαλείο για να δει τις τιμές. Έτσι, δεν είπε κανείς ότι θα μειωθούν ή μειώθηκαν οι τιμές. Απλά με αυτό το εργαλείο σου δίνει την ευκαιρία να έχεις και μια διαφορετική καταναλωτική, ας πούμε, συνείδηση και συμπεριφορά που ίσως οδηγήσει στον ανταγωνισμό και στη μείωση των τιμών.
0: Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Αυτό λογικά λέω. Θα οδηγήσει.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε.
3: Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Επειδή κάποια πράγματα πέρα βλέπω ότι το κορεδεύουν, το γελάμε. Έλα, μωρέ, τι να κάνει. Καταρχάς, φαντάζομαι κανείς δεν είπε, α, ήρθε το κάνει. Τελείωσε η ακρίβεια, παιδιά.
1: Αυτό λέμε.
3: Τη σκοτώσαμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ούτε καν τη μειώσαμε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά ένα πράγμα που λειτουργεί στο εξωτερικό, όχι σε όλες τις χώρες, αλλά σε πολλές χώρες, προηγμένες όπως στην Αγγλία, μεταξύ Waitrose, Sainsbury's, Tesco, υπάρχει ανελαίτος ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ. Ποιος θα κάνει προσφορές και ποιος θα φέρει τον πελάτη και ποιος τον κερδίσει. Άρα παρακολουθεί και ο κόσμος τις προσφορές, την τιμολογική πολιτική κλπ. Στη Γερμανία, επίσης, Aldi, Lidl, αυτά σκοτώνονται στον ανταγωνισμό. Και ο άλλος πηγαίνει, παίρνει τα μισά προϊόντα από το Aldi, τα άλλα μισά από το Lidl, τα άλλα δεν ξέρω πώς θέλουν τα σούπερ μάρκετ εκεί. Υπάρχει και μια καταναλωτική συμπεριφορά διαφορετική. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξουμε τέτοια καταναλωτική συμπεριφορά. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Με τίποτα.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε. Αυτό.
3: Αυτό το λίγο να βοηθήσει, δεν κακό τέλος
2: πάντων. Φτιάχτηκε ο ήχος σας.
0: Αλλά αν δεν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι μεταξύ μας δεν ακούγεται με έκο.
1: Που το συνηθίζουμε.
0: Αλλά θα ήθελα εδώ, επειδή μιλάμε για πλατφόρμες, να μιλήσω για μια συνδρομητική πλατφόρμα η οποία δεν ανανέωσε για τρίτη σεζόν επιτέλους αυτή τη σειρά, αυτό το όνειδος.
3: Νομίζω.
2: Όπι και αυτό το αριστούργημα.
3: Ναι. Κατάλαβες τώρα τι, αυτό ότι, συγγνώμη, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να τα λέμε πολλά λόγια.
2: Μα και δεν μπορούν να μιλάνε, δεν βλέπεις νόημα τα κάνουν.
3: Τι ξεφύλα είναι αυτή για τη Μέγαν και το Χάρι. Αυτό το είπαμε απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό. Τους κόψαν τη σειρά από το Netflix.
0: Ναι, πάει.
3: Ελληνικές σειρές ανεβάζουν, ρε παιδί μου, που είναι στα ελεύθερα κανάλια και τις αγοράζουν και κόψανε τον. Πρίγκιπα.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Τι.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Ναι,
2: η αλήθεια
3: εντάξει.
2: Είναι. Τώρα, γιατί να κάτσει να δει κάποιος και να πληρώνει για να δει τη Μέγκα να φτιάχνει μαρμελάδες και να βάζει κορδελάκια.
3: Να βάζει αλάτι στο μπάνιο.
1: Εδώ την Κένταλ Τζένερ, γιατί τη βλέπουν δηλαδή, να κόβει αγκουράκια, ας πούμε, που δεν ήξερα πώς κόβονται τα αγκουράκια, πώς ξεφλουδίζονται τα αγκουράκια. Αυτό γιατί κάθε και το βλέπει την Καρντάσια.
0: Συγγνώμη, αυτό έχει πουλήσει,
1: Διονύση.
0: Γιατί αυτό έχει πουλήσει, αυτό δεν πούλησε μία για να το κόβουν.
1: Κακώς.
0: Μόνο ο Παπακλημίτσος και εγώ το βλέπαμε και η Δούκα για να βρίζουμε.
3: Και τουλάχιστον η Καρντάσια είναι αθεντική σε αυτό που κάνει. Η άλλη είναι μια γιαλατζή πριγκίπισσα. Τι να κάνω,
1: σε παρακαλώ πολύ.
0: Μια θεατρίνα.
1: Διαφωνώ.
3: Θεατρίνα.
1: Πρέπει να βγούμε στο στούντιο.
3: Τι, μα διώχνει η βασιλική οικογένεια τη Αγγλία.
1: Όχι. Δε το ρολόι, ρε Σικώστα. Δε το ρολόι.
2: Ω, πάει και 59. Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Αύριο πάλι. Ελπίζουμε με καλύτερο ήχο. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς, Διονύση.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιο που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εμείς οι Κολομβιανοί κερδίσαμε 3-1 το Ουσμπεκιστάν και γι' αυτό βάλαμε τον Ντάι Ντάι τη Σακύρα. Ναι, για να τιμήσουμε αυτή τη νίκη της Κολομβίας μας. Έτσι.
1: Της Κολομβίας μας.
0: Εμείς, ναι. Αφού αγαπάμε τη Σακύρα, αγαπάμε τη Σοφία Βεργκάρα, μην το ξεχνάμε.
1: Δεν το ξεχνάμε καθόλου. Ξεχνιέται η Βεργκάρα. Όχι. Ναι. Λοιπόν.
0: Και πώς το λέγανε ρε ψωμιάδι αυτό το ποδοσφαιριστή της Κολομβίας με το φουσκωτό μαλλί, το ξανθοβαμένο που ήταν παλιά. Το... Κάποιος θα ακούει, θα θυμηθεί. Ναι, αυτό. Ναι.
1: Κάποιος από τους φίλους.
0: Ναι, ναι.
1: Προς το παρόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, ο οποίος με τεχνητή νοημοσύνη έχει βγάλει μια φωτογραφία που η οποία είναι στο ράλι Ακρόπολης, κάπου στον Παρνασσό, λέει. Ωραία διαδρομή. Είναι πάνω στην Εύβοια. Εκεί, Ριτσόνα.
0: Αυτή είναι δύσκολη ανάβαση.
1: Πολύ δύσκολη. Από τις δυσκολότερες ειδικές διαδρομές της του Ράλι Ακρόπολης.
0: Αφού πας σε ένα ταξίδι, ας πούμε, και πέφτεις σε κάνα δρόμο που έχει πολλές τροφές και λέει πως ανέβηκα τη Ριτσόνα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο που μας λέει ένα περιστατικό για το Εγάλεο που μια ομάδα από Ρωμά χτύπησε άνευ λόγου 19χρονο και τον έστειλε στο νοσοκομείο και ότι πυκνώνουν αυτά τα επεισόδια. Πάντως δεν είναι πάντα. Οι καταγγελίες που γίνονται και αναφέρονται δεν είναι πάντα και ακριβείς. Για παράδειγμα, μόλις προχθές είχε αναφερθεί ένα παρόμοιο περιστατικό και αναγκάστηκε να βγει ο δήμαρχος και να πει: παιδιά, είναι άσχετα τα πράγματα που συνδυάζεται μεταξύ τους για ομάδες κοινωνικές, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Για τις πράξεις κάποιων δεν ευθύνεται μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα. Έτσι, να το πούμε αυτό. Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό το είναι. Ο Βαλτεράμα, μας λέει ο κύριος Βάδρος.
0: Βαλτεράμα, ναι, Βαλτεράμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Βαλτεράμα.
1: Και ο Δημήτρης.
0: Ναι, ναι,
1: ο Βαλτεράμα.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Είπαμε. Κάποιος θα το θυμηθεί από τους φίλους ακροατές.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να το.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ρε, παιδί μου, εκείνες τις εποχές τώρα που βλέπαμε, ας πούμε. Χτες, ας πούμε, θυμήθηκα αυτό το φοβερό αγώνα της Βραζιλίας με την Ιταλία, που κέρδισε η Ιταλία το 82.
1: Ναι.
0: Που έβαλε 3 γκολ ο Ρώση.
1: Ναι.
0: Ο Παόλο Ρώση. Και που έπαιζε ο Σόκρατες τότε. Σόκρατες, ο Φαλκάο.
1: Ναι.
0: Σπουδαίοι παίκτες, ναι, ας πούμε, Βραζιλιάνοι. Και ο Σόκρατες το είχε πάρει πολύ βαριά τότε. Τον αποκλεισμό, ας πούμε, της Βραζιλίας από το Μουντιάλ, από την Ιταλία. Και είχε πει ότι εκείνη τη μέρα η Ιταλία σκότωσε το ποδόσφαιρο. Γιατί παίζανε πολύ τεχνικό, πολύ.
1: Ποιο έπαιζε πολύ τεχνικό?
0: Οι Ιταλοί.
1: Τότε οι Ιταλοί παίζαν κατενάτσιο.
0: Πάντα θα παίζουν κατενάτσιο.
1: Νομίζω το είχε καταλήψει τώρα τελευταία. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είχαν κάνει σχολή τότε. Ναι,
1: ναι, αλλά ναι, το κατενάτσιο.
0: Σκότωσε το ποδόσφαιρο.
1: Πολύ το λέγανε, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό το σύστημα ήταν αντιποδόσφαιρο, δεν ήταν ποδόσφαιρο. Το λέγανε πάρα πολύ. Γι' αυτό και κάποιοι δεν κουστάρουν καθόλου την. Πώς το λένε, Σκουάντρα Τζούρα.
0: Ναι, είχαν αποκλείσει οι Ιταλοί τότε την Αργεντινή και μετά απέκλεισαν και τη Βραζιλία.
1: Καλημέρα στον κύριο Μάρκο, ο οποίος μας λέει: μια αναζήτηση έκανα χθες για κατατροφή στη νέα εφαρμογή. Ναι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ γιατί φαινόταν ευκαιρία. Ναι. Το προϊόν δεν υπήρχε ούτε ως κενό ράφι. Πόσο αξιόπιστη είναι η εφαρμογή?
0: Εντάξει, δεν φταίει η εφαρμογή αν έχει τελειώσει το προϊόν. Μπορεί να το δάνε κι άλλοι και να πήγανε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε για αυτό το πράγμα τώρα.
0: Δεν
1: γιατί
0: λέει και διαθεσιμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τιμές λέει, ε?
1: Μάλιστα.
0: Σκέψου, για να γυρίσω στο προηγούμενο, ότι ο Ρώση λέει, έλεγε ότι όποτε πήγαινε στη Βραζιλία, δεν τον έπαιρνε κανένας ταξιτζής κούρσα.
1: Ναι. Πολύ αυτό του ενός που υπογράφει ως συνήθως ως Αντώνης από του Παπάγου. Πολύ ωραίο το μήνυμά σας. Πολύ ωραίο να τα βλέπετε όλα από αυτό το φίλτρο το δικό σας. Πολύ ωραίο. Ποιος θα ψηφίζει ποιον. Ενδιαφέρον. Μας αρέσει. Καλημέρα, κύριε ενδεχομένως Αντώνη από του Παπάγου. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο που έστειλε πριν νωρίτερα ένα μήνυμα. Να είστε καλά. Άλλα θέματα.
0: Τι άλλα θέματα έχει?
1: Α, τώρα, και ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης μας στέλνει φωτογραφία έξω από τα Άμστερνταμ.
0: Έξω
1: από με τα κανάλια, με τα αυτά, με τα λιβάδια, τα πράσινα εκεί. Δεν ξέρω αν είναι κάτι κουκίδες που φαίνονται στο. Είναι αγελάδες που βόσκουν στα λιβάδια κτλ. Ωραία είναι το Άμστερνταμ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο το Άμστερνταμ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα, κύριε Παύλο. Κάνετε λάθος. Το 82 η Ιταλία έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Είχε εκπληκτική ομάδα. Ωραία.
0: Δεν λέμε εμείς ότι δεν είχε εκπληκτική ομάδα.
1: Να διορθώσω. Εγώ λέω ότι λέγαν πολλοί και νομίζω ότι η φράση αυτή ακούστηκε ότι σκότωσαν το ποδόσφαιρο οι Ιταλοί, γιατί οι Ιταλοί παίζαν αυτό το κατενάτσιο το οποίο θεωρούνταν καταστροφικό παίξιμο. όχι, τώρα, αν ήταν το 82 ή ήταν άλλη χρονιά,
0: όχι,
1: μπορεί να κάνω λάθος.
0: Τη φράση
1: αλλά το κατενάτσιο.
0: Ναι. Το την είπε ο Σόκρατες μετά στην αυτοβιογραφία του.
1: Μάλιστα.
0: Την έγραψε. Ότι εκείνη τη μέρα η Ιταλία σκότωσε
1: το
0: ποδόσφαιρο.
1: Πάντως το σύστημα κατενάτσιο δεν το λέω εγώ. Όλοι οι ποδοσφαιρικοί αναλυτές λένε ότι είναι αντιποδόσφαιρο, δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Αυτό.
0: Πέφτει το πετρέλαιο. 78 το Brent,
1: ναι.
0: 75 το WTI.
1: Μπράβο.
0: Να πάμε, άντε και στα 50.
1: Να πάμε να ψωνίσουμε WTI. Ναι, εγώ επειδή κάνω πάντα αυτό το πνεύμα αντιλογίας, ας πούμε, θα πω ότι ο κύριος Παπαγεωργίου μας είπε εδώ πέρα ότι να ξαναφτάσει στα προ-πολέμου, δηλαδή στα 50-55 βαρέλια, θα περάσει πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει, δεν είπαμε να φτάσει
1: αυτό,
0: σήμερα.
1: Ναι, η ευχή μας είναι να φτάσει στα 50, μη φτάσει και στα 40.
0: Να συνεχίσει να πέφτει.
1: Η ευχή μας. Ναι.
0: Να συνεχίσει να πέφτει. Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Εντάξει, είναι πάντως δεδομένο ότι θα πέσει, γιατί προχθές που συζητούσαμε αυτά με τον κύριο Παπαγεωργίου, δεν είχαμε τα δεδομένα της απόφασης, της συμφωνίας που υπεγράφει. Η συμφωνία που υπεγράφει, για παράδειγμα, λέει ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα κυκλοφορεί ελεύθερο το ιρανικό πετρέλαιο, ας πούμε. Για παράδειγμα.
0: Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο.
1: Ο Τραμπ πρέπει να τα εξηγήσει αυτά και να τα απαντήσει. Δεν πρόκειται να τα απαντήσει ποτέ. Βγήκε χθες στις δηλώσεις που έκανε. Πάει και του λέει ένας δημοσιογράφος, κάποιος σοφός άνδρας είχε πει κάποιο διάστημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κερδίζουν πολεμικά, αλλά οι Ιρανοί κερδίζουν πάντα διπλωματικά, στις συμφωνίες δηλαδή και τις διαπραγματεύσεις που κάνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και τσαμπουκαλεμένος ο Τραμπ λέει, ποιος το έχει πει αυτό? Εσείς, του λέει, πριν από χρόνια. Εσείς.
0: Ο οποίος Τραμπ,
1: δεν το θυμόταν. Ο οποίος Τραμπ, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο καημός του είναι να πείσει, ανεπιτυχώς σε μεγάλο βαθμό, ότι η δική του συμφωνία είναι καλύτερη από τον Ομπάμα. Δηλαδή, ο καημός του ο μεγάλος δεν είναι, ρε παιδί μου, λύσαμε ένα πρόβλημα, κάναμε αυτό στο Ιράν ή δεν κάναμε εκείνο στο Ιράν, ενισχύσαμε το Ισραήλ ή δεν ενισχύσαμε το Ισραήλ, το ένα ή το άλλο, τα όποια επιχειρήματα μπορεί να έχει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ο Ομπάμα τους είχε δώσει λεφτά, εμείς τους δώσαμε βόμβες. Έκανε και τέτοια ανάρτηση στα social media, ας πούμε. Και εμείς είμαστε, η δική μου η προεδρία και η δική μου η συμφωνία είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα. Το ότι δεν πείθει, το λέω με βάση την αρθρογραφία την Αμερικανική, η οποία Αμερικανική λέει ότι ούτε στο νυχάκι της συμφωνίας του Ομπάμα δεν είναι η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω τέτοιες λεπτομέρειες για να μπορέσω να τις συγκρίνω, εν πάση περιπτώσει, τις δύο συμφωνίες, εγώ προσωπικά, γι' αυτό και σας μεταφέρω την αρθρογραφία την Αμερικανική.
0: Γέρος ο Θαπατέρο, Ο Θαπατέρο.
1: Γέρασε.
0: Γέρασε, παιδί. Ναι. Εντάξει, έχει και βάσανα τώρα, είναι στο δικαστήριο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις. Έχει καύσωνα στην Ιτάλη, στη Γαλλία.
1: Πόσο?
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Και θα υπάρξει και σε άλλες χώρες, λέει, θα υπάρξει άνοδος θερμοκρασίας. Ιταλία, ας πούμε. Ιταλία έχουν μέρες που έχουν 42-43.
1: Έφτασε 42.
0: Βέβαια.
1: Εδώ αυτοί λέγανε ότι είχαν καύσωνα με 34 και 36.
0: Ναι. Καλά, και στη Γερμανία 33 βαθμοί λένε έχουμε καύσωνα.
1: Ναι.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Τώρα που λες για καύσωνα, μας στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Μιλιά Μετσόβου. Με βάση τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα στο χωριό μας έχουμε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα. Στη Μιλιά Μετσόβου.
0: Πόσο?
1: 6,8.
0: Ω, βροσό.
1: 6,8 είναι.
0: Ναι. Καλή δροσιά είναι αυτή, παιδιά.
1: Εκεί έχουν ακόμα, χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης ή ξυλόσομπες ή οτιδήποτε άλλα θερματικά μέσα χρησιμοποιούν.
0: Ναι,
1: πάνω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με 6,8 το πρωί.
0: 6,8.
1: Γιατί έχει και υγρασία.
0: Το νεκρίο.
1: Ναι, όταν μας λένε και διάφοροι φίλοι ακροτές, ας πούμε, ότι στο Μέτσοβο, στα Γιάννενα, ας πούμε, έβρεχε και τα λοιπά. Άρα έχει και υγρασία. Δεν είναι και 6,8, έχει και υγρασία στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως το Μέτσοβο έχει υγρασία λόγω γιατί έχει πολλά δάση γύρω-γύρω. Άρα θέλει. Εκτός από παπλωματίνη που λες εσύ.
0: Όχι, θέλει αυτό, και... δεν θέλει παπλωματίνη το 6,8.
1: Θέλει παπλωμα, κανονικό.
0: Κανονικό.
1: Και θέλει και θερματικά,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Πάλι έξοδα.
0: Πράγματα, ρε παιδί μου. Φοβερά πράγματα.
1: Γίνονται.
0: Γίνονται, δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται.
0: Λοιπόν. Στο Αφγανιστάν καλά.
1: Ποιο Αφγανιστάν, πώς ήρθε τώρα?
0: Θα σου πω, γιατί διαβάζω διάφορα κάθε μέρα.
1: Για το Αφγανιστάν.
0: Ναι, ναι, διαβάζω.
1: Τι διαβάζεις για το Αφγανιστάν, παιδάκι μου?
0: Απαγόρευσαν τα smartphones στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ένα
1: εξυγχρονιστικό μέσο.
0: Κύμα δημοκρατίας και ελευθερίας.
1: Όχι, συγγνώμη. Αν οι δημόσιοι υπάλληλοι αντί να ασχολούνται με το δημοσιοπαλληλί και ασχολούνται με τα κινητά τους, ενδεχομένως καλά κάνουν και τους τα απαγορεύουν. Mm. Ενδεχομένως, δεν ξέρω. Mm. Mm. Όπως εδώ, ας πούμε, που είπαμε τα απαγορεύσαν στους μαθητές. Ενδεχομένως να κάναν καλά, ενδεχομένως και όχι. Γιατί τους τα απαγορεύσαν όμως? Αυτό έχει σημασία. Ότι τα απαγορεύσαν γενικώς δεν λέει κάτι.
0: Γιατί εξηγούν αυτά τα καθεστώτα γιατί απαγορεύουν.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ότι ήταν ένα προφορικό διάταγμα το οποίο αναγνώστηκε, το διαβάσανε, το κοινοποίησαν σε όλους τους επικεφαλείς τμήματων ότι από χθες, κανένας υπάλληλος των υπηρεσιών των Ταλιμπάν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone.
1: Μάλιστα.
0: Και όποιος παραβεί την απαγόρευση. Τώρα θα έχουν αυτά, τα παλιά, με τα κουμπάκια.
1: Τα παλιά, ναι, δεν είχαν συστήματα.
0: Αυτά τα λένε πακιστανικά όμως, πώς θα έχουν τα Αφγανιστάν.
1: Δεν τα λένε πακιστανικά αυτά, πακιστανικά λένε άλλα ρε παιδί μου.
0: Αυτά λένε που δεν είναι smart.
1: Λένε κυρίως
0: τα... Τα χρησιμοποιούν οι παράνομοι.
1: Τα burner, τα πώς τα λένε, κάπως τα λένε αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Τέλος πάντων. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλές ημιτασιών.
0: Είναι παράνομοι.
1: Τα burner, τα πώς τα λένε, κάπως τα λένε αυτά.
0: Ναι, αυτά.
1: Τέλος πάντων. Γιατί βγαίνουν πάρα πολλές.

0: Θυμόμαστε, γιατί είχαμε ξαναμιλήσει με εκπρόσωπο της Πομιδά, ο οποίος μας είχε πει ότι το τότε ήταν που ζητούσαν την παράταση.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προλαβαίνουν. Γιατί όλες οι εταιρείες που μπορούν να κάνουν πιστοποίηση είχαν κλεισμένα όλα τα ραντεβού για πάρα πολλές ημέρες. Δεν προλαβαίνανε, εν πάση περιπτώσει, να ελέγξουν όλα τα σεσέρ που
1: να
0: πρέπει
1: γίνει απογραφή
0: να,
1: που
0: να ελεγχθούν.
1: Να γίνει, ναι.
0: Αυτός ο τρόπος. Το λέμε γιατί μετά την 30η του μηνός, το τέλος του μηνός, θα αρχίσουν να πέφτουν και πρόστιμα ενδεχομένως με αυτές τις ιστορίες, αν δεν έχουν ελεγχθεί. Και αυτό αφορά πολυκατοικίες, κατοίκους πολυκατοικών.
1: Στις
0: περισσότερες πόλεις πλέον έχουμε πολυκατοικίες. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πολυκατοικίες. Άρα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάνο Κρανίδη, που είναι πολιτικός μηχανικός και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, για να μας πει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Τι κάνετε,
0: για χαρά εσείς.
2: Καλά μου να μαζί σας.
1: Και εμείς.
2: Λοιπόν, ναι, είναι η διαδικασία που καλά πολύ ωραία τα είπατε. Τελειώνει η προθεσμία 30 Ιουνίου. Μιλάμε πάντα για την απογραφή τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γίνει η πιστοποίηση, αν και είναι αρκετή πιστοποιημένη. Εγώ χθες απέγραψα ενός πελάτη μου που δεν έχει καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι μεγάλος άνθρωπος, στην πλατφόρμα, γιατί ήταν ήδη πιστοποιημένος. Επομένως, αυτός δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.
1: Ναι.
2: Αν κάνει την απογραφή, δεν χρειάζεται να πιστοποιήσει, το έχει πιστοποιήσει τον αναγκαστήρα του. Απλά είναι η μειοψηφία έχει πιστοποίηση, να ξέρετε.
0: Η μειοψηφία ακόμα.
2: Πιστοποίηση.
0: Ναι.
2: Προσέξτε, όχι απογράψει.
1: Ναι, ναι.
2: Μην το μπερδέψουμε. Διότι τώρα τι γίνεται, τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και ο, ναι, να βλέπει και το οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε.
1: Ναι.
2: Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά, έτσι, είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανεγκριστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά το πρώτο είναι να βρούμε πώς είναι οι ανεγκριστήρες.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Μιλάμε για όλους τους ανεγκριστήρες, όπως το είπατε και εσείς, είτε μιλάμε σε επαγγελματικά κτίρια, σε
0: γραφεία, σε σπίτια, ναι, βέβαια.
2: Και αυτοτελή. Προσέξτε το αυτό, γιατί είδα πολλοί και μέλη μας δεν το είχαν καταλάβει. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς. Εγώ έχω μια μονοκατοικία με ένα ασανσέρ.
1: Ναι, ναι.
2: Και εγώ πρέπει να απογραφώ.
1: Όποιος έχει ασανσέρ, τέλος πάντων.
2: Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαι μόνος μου, εντάξει, δεν θα με ελέγξω τόσο πολύ. Απλά θα χρειαστώ μια πιστοποίηση για την ασφαλειά μου, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Άρα, και το πιο σημαντικό, τα ξέρετε καλά, και το δημόσιο. Α, ναι.
1: Uh-huh.
2: Δεν ξέρουμε, το δημόσιο έχει πάει. Κανείς δεν ξέρει.
1: Σωστό, έχετε δίκιο.
0: Μιλάμε τώρα, μιλάμε για κτίρια, για εφορίες, νοσοκομεία, μιλάμε όλα τα κτίρια, ναι, αποθήκες κτλ.
2: Το μεγάλο ερώτημα το είναι, έχει πάει καταρχήν το δημόσιο που λέει ότι πρέπει να πάνε όλοι οι άλλοι.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι. Θα το θέσουμε κάποια φορά, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500 με 600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα, υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στις 300.000 είναι ένα νούμερο, σοβαρό αυτό, δεν είναι λίγο. Και όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στην αρχή, είναι πολλοί ανεγκριστές, δεν προλαβαίνουν οι συντηρητές, είναι διάφορα προβλήματα. Δεν συνεννοούνται πολλές φορές και στην ιδιοκτησία, ξέρετε, είναι πολλοί ιδιοκτήτες, αρχίζουν και μπλέκουν και εκεί πίσω.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Στις πολυκατοικίες αυτό είναι μείζον πρόβλημα.
2: Είναι μείζον πρόβλημα,
0: το ξέρετε.
2: Προβλήματα. Εμείς λοιπόν τώρα θα έχουμε και μια συνάντηση με στο Υπουργείο για αυτό το θέμα. Υποδομητικές συναντήσεις είναι αυτές, έτσι. Υπάρχει καλή συνεργασία και υπάρχουν ανοιχτά αυτιά και οφείλω να το πω. Και εμείς έχουμε πει ότι επειδή πάει πολύ καλά αυτή η διαδικασία, δηλαδή υπάρχει κινητικότητα,
0: ναι,
2: να μπορούσε να δοθεί ένα διάστημα, γιατί είναι και το καλοκαίρι, πάντα είναι δύσκολο. 36 Ιούλη, έχει 100 πράγματα. Μια ακόμα μικρή παράταση, γιατί μετά η διαδικασία, άμα δεν δοθεί παράταση, πώς θα είναι, θα πρέπει να ανοίξουν νέες προθεσμίες για την πιστοποίηση πλέον. Εκεί θα έχουμε προβλήματα, ειδικά με τους παλιούς ανεγκριστήρες, οι οποίοι είναι στα παλιά κτίρια και υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα των εισοδημάτων, γιατί εκεί μπορεί να χρειαστούν παρεμβάσεις, να έχει κόστος δηλαδή αυτή η πιστοποίηση.
1: Σωστό.
2: Και νομίζουμε ότι το να δώσει μια τέτοια παράταση δεν έχει κάποιο κόστος, γιατί χάσαμε τόσα χρόνια το να χάσει.
0: Αν παρέλθει, δεν δοθεί παράταση, και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
2: Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει,
0: ναι,
2: όταν πάει για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανεκιστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον

0: υπογράψει απλώ ένα πρόστιμο.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι εύκολο να υπογράψει. Εμείς έχουμε και μηχανικός, έχω υπογράψει σε διάφορους πελάτες μου. Οι συντηρητές απογράφουν επίσης οι ίδιοι. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάποιος δεν μπορεί να χειριστεί τον κόβ. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος για αυτούς.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο το φαντάζεται ο κόβ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχουμε και 100 δουλειές. Είναι όπως λέω και εγώ τώρα, τα ξέρετε, έχουμε πάει στην εποχή του κόβ στην ψηφιακή γραφή και όλο δηλώνουμε δηλώσεις για πικόπεδα, ανελκυστήρες, ό,τι φανταζεί δηλώνουμε σε έναν κόβ, ας πούμε.
1: Από το να τρέχεις όμως.
0: Ναι, μαζί σας. Αλλά πρέπει να πω ότι εγώ καταλαβαίνω κάποιους έχουν και τα θέματα τους, προφανώς. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Ο κόσμος ούτε έχει κάποιες κυρώσεις, ούτε σημαίνει κάτι. Δηλαδή, ότι απογράφω δεν σημαίνει ότι μετά μου βάζει ένα πιστόλι και μου λέει αύριο πρέπει να πιστοποιήσει. Θα δουν μεγάλες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Δεν είναι έτσι για ένας μήνας. Δηλαδή, θα πάμε μετά, θα πάει, φαντάζομαι, και θα πει το Υπουργείο, σας δίνω ένα χρόνο να κάνετε όσοι είστε πριν το 1990. Δηλαδή, δεν είναι έτσι απλό να γίνει μια πιστοποίηση.
2: Πείτε μας λίγο, επειδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι όλα αυτά είναι ένας τρόπος μόνο και μόνο για να μαζευτούν πρόστιμα, χρήματα ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η σκοπιμότητα, γιατί η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου να πιστοποιηθούν,
0: καταρχήν είναι ασφαλείας.
2: Θα είμαι ασφαλείας.
0: Βασικό, έτσι.
1: Εμείς δεν ξέρουμε πόσα είναι.
0: Όχι, να πιστοποιήσουμε ότι ο ελεγχιστής είναι ένα φορολογικό μέσο. Δηλαδή, οι ίδιοι πρέπει να θέλουν να πιστοποιηθεί που μένουμε μέσα. Όχι εγώ και εσείς.
1: Ναι,
0: είναι σε μια πολυκατοικία. Πρέπει να ξέρει αν είναι ασφαλές το μέσο. Βεβαίως συντηρούνται όλα. Κανένα μήνα όλοι οι ελεγχιστές συντηρούνται υποχρεωτικά εδώ και χρόνια. Άλλο η συντήρηση, άλλο η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση σου λέει ότι ο τρόπος λειτουργίας, η συντήρηση του όλα αυτά δίνει με πιστοποίηση ότι αυτό είναι ασφαλές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πέρα ότι και όπως λέω και εγώ, δίνει και αξία στο ίδιο στο ακίνητο. Μα έχει μια πιστοποίηση αύριο, άλλη τιμή ζητά μέσα. Γιατί εγώ το έχω πιστοποίησει. Εμπιστοποιημένο ότι είναι ασφαλές, δεν το λέω μόνο με το κεφάλι μου.
1: Ξέρετε, ναι, αν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν γιατί δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία και όλα αυτά, αν μπορούν να πάνε σε ΚΕΠ για παράδειγμα να το κάνουν.
0: Όχι, θα πάνε στο συντηρητή του.
1: Στο συντηρητή.
0: Ναι. Κατευθείαν άμεσα, οι περισσότεροι έτσι το κάνουν.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλιώς θα μπορούν να πάνε στο μηχανικό του. Να σα λέω κάποιες επιλογές μπορούν να κάνουν. Να πάνε στο παιδί του, μπορεί να έχει να μπει με του κωδικού τάξη του δικού του. Το έχω κάνει, το έχω δει να γίνεται γι' αυτό.
1: Αυτό θα μας δώσει και εικόνα πόσα από τα
0: σας.
1: Εκτός από τα πόσα είναι. Πόσα είναι καινούργια τεχνολογία.
0: Βεβαίως, μα είναι, ακριβώς. Γιατί μέσα λέει πότε είναι η κατασκευή του, πόσες στάσεις είναι, ποια έχουν πιστοποιήσει. Θα αποκτήσει μια εικόνα πια για να μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα το κράτος. Ενώ ήταν στο απόλυτο μηδέν, είχε τυφλό τελείως. Γιατί η παλιά διαδικασία, είναι καταλάβετε, ήταν φυσική μέσα από τους δήμους. Αφήστε το τώρα, μια γραφειοκρατία τελείωτη. Και δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως αυτό που πάτε για το δημόσιο είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό το κρατάμε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι. Είναι μέσα τα οποία τα χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι και σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, έτσι. Και να σας πω και κάτι. Εδώ θα ήταν ένας τρόπος να πιέσει, εγώ τώρα να μείνω σε αυτή τη θέση. Το πρώτο που θα έκανα να έχω απογράψει όλα τα δημόσια και να πάω να πω στους πολίτες: α, παιδιά, εγώ πήγα, έβαλα τα 50.000 στα δικά μου. Πήγαινε κι εσείς. Τώρα, άμα έρθει κάποιος και σου πει: εσύ τα έχεις βάλει? Όχι, γιατί το ξέχασα κι εγώ, γιατί τα γνωστά του δημοσίου. Είναι ένα φάουλ αυτό από μόνο του. Ναι. Αυτό είναι από μόνο του αιτιολογία να δώσει παράταση. Μόνο αυτό.
2: Μάλιστα. Άρα κρατάμε αυτό.
0: Κάποια στιγμή να δίνει το πάρημα το δημόσιο, πρώτο.
2: Κρατάμε αυτό και κρατάμε επίσης ότι ζητάτε παράταση.
0: Όταν τελειώσουμε, ρωτήστε την ΕΠ, έχεις απογράψει τον ελεγχιστήρα.
1: Ναι.
0: Εκεί σαν λύσεις μπαίνετε εσείς μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι ερώτημα.
2: Είναι ένα ερώτημα, θα το θέσουμε.
0: Ναι, πρακτικά το λέω.
1: Ναι, καλά κάνετε.
2: Καλά κάνετε και το.
0: Νομίζω ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να ξεκινάς τον εαυτό σου.
2: Να δίνεις το παράδειγμα. Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Νομίζω μια μικρή παράταση μπορεί να δώσει μια λύση. Ειδικά μέσα στα καλοκαίρια. Εγώ πάντα ξέρετε και επειδή ασχολούμαι με πολλές προθεσμίες. Δεν είναι ωραίες προθεσμίες στα καλοκαίρια. Κάτι προθεσμίες βάζουν τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, τέλος Ιουνίου. Καλό είναι οι προθεσμίες να τελειώνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
2: Ναι. Λογικό ακούγεται.
1: Γιατί έχουμε άλλο το μυαλό.
2: Λογικό ακούγεται, γιατί
0: είναι.
1: Ναι, το έχουμε άλλο το μυαλό.
2: Κύριε Γρανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Γρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για την προθεσμία που λύγει για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Γιατί μου έχει τόσε δουλειέ, α πούμε. Λε, έχω να απογράψω το σανσέρ, να περάσω χθέο, να βγάλω κάρτα καψαερίων. Να πληρώσω τον έμφυα.
2: Να πάω για σέρβις.
1: Ναι, ναι.
2: Να πάω για σέρβις.
1: Αυτό. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το υπέγραψαν μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτήση του Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιβεβαιώνει ότι η συμφωνία περνά σε φάση εφαρμογής. Προηγήθηκε ψηφιακή υπογραφή από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων προβλέπει κατάπαυση του πυρός, επαναλειτουργία των στενών του ορμού, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν και πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού εντός 30 ημερών. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επαναλειτουργία των στενών του ορμού, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Χάριο Μπελαφόντες.
1: Ήταν αυτό.
0: Ναι, ο Χάρη Μπελαφόντε.
1: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Που μας λέει ότι στην Νιγρήτα,
0: ναι,
1: που χθες είχε πλημμύρες.
0: Πλημμύρισαν οι άνθρωποι.
1: Κάτι, ναι, που έγινε για πρώτη φορά, λέει, στην Νιγρήτα Σερών. Δεν έχει ξαναγίνει πλημμύρα. Έτσι μας λέει ο κύριος Βαγγέλης. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Σταγιάννενα. Μας έρνει ένα συνεφιασμένο βαρύ ουρανό. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Λέει, αν παρατηρήσει κανείς, σε κάποια προϊόντα υπάρχουν προσφορές κάθε εβδομάδα σε διαφορετικό σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι με βάση την τιμολογική, πώς το λέμε, πολιτική της κάθε εταιρείας. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι μπορείς από αυτό το μπλιμπλίκι, το εργαλείο, το καινούριο, να δεις που αυτή την εβδομάδα έχει πιο προϊόν προσφορά, ας πούμε, ενδεχομένως να σε εξυπηρετήσει. Ενδεχομένως και όχι.
0: Δεν είναι μόνο προσφορές.
1: Ενδεχομένως.
0: Είναι τι τιμή πουλάει το κάθε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα προϊόντα επίσης. Δηλαδή, αυτό που σου λέγαμε το καφέ που πίνουμε εμείς,
1: ναι,
0: δεν ήταν σε προσφορά.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Λίγο πολύ.
0: Αλλά δεν ήταν διπλάσια τιμή σου.
1: Λίγο πολύ η αγορά είναι, ας το πούμε, ελεγχόμενη. Με ποια έννοια το λέω? Με το γεγονός ότι, ξέρω εγώ, μια μεγάλη εταιρεία που έχει πολλά διαφορετικά, ναι, προϊόντα, ας πούμε, κατέχει το 1/3 της αγοράς. Με απορρυπαντικά, με μαντιλάκια, με τρόφιμα, με καφέδες. Είναι επί της ουσίας μια εταιρεία, έτσι, που έχει πολλά διαφορετικά προϊόντα. Αυτή η εταιρεία την μία εβδομάδα θέλει να κάνει αυτή την πολιτική με το. Ή έχει κάνει αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, και η εταιρεία κάνει παιχνίδια και τα σούπερ μάρκετ κάνουν παιχνίδια. Και δεν έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ το ίδιο κόστος, τους ίδιους υπαλλήλους, τα ίδια ενίκια ή τα ίδια, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, η τιμή διαμορφώνεται στο κάθε ένα διαφορετικά.
0: Καταρχήν, πρέπει να βάλουμε ως αφετηρία μας ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κέρδος θέλουν να βγάλουν.
1: Αυτό δεν το συζητάει κανένας.
0: Όποιος
1: μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι είναι φιλανθρωπικά και το κάνουν για την ψυχή κάποιου, δεν το κάνουν, ναι, για την ψυχή κάποιου.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το α.
0: Λοιπόν, πρώτον να ξεκινάμε με αυτό.
1: Και όχι, υπάρχει, ας πούμε,
0: ναι,
1: υπάρχει σε κάποια σούπερ μάρκετ, κάνουν μια προωθητική πολιτική και σου λέει ένα πράγμα μπορεί να το πουλήσουμε και κάτω από το κόστος ενδεχομένως. Έτσι, γιατί θα έρθεις, θα πάρεις και άλλα προϊόντα από τα οποία βγάζουμε,
0: καλά,
1: πολύ περισσότερο.
0: Αυτά
1: είναι στους κανόνες του παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει, το κάθε ένα, γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Και αφού υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καλό είναι να τις μαθαίνεις. Πώς θα τις μαθαίνεις? Παλιά τις μάθαινες από διαφημιστικά φυλάδια που σου λέγανε κάτω την πόρτα ή από διαφημίσεις στην τηλεόραση. Τώρα τις έχεις και στο κινητό σου επάνω.
0: Επίσης υπάρχουν, ρε παιδί μου, οι μεγάλες αλυσίδες, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν και μεγάλες αλυσίδες που σου λέει ότι εγώ δεν. Ένα κονδύλι που είχα, θα έπρεπε να το πληρώσω στη διαφήμιση,
1: ναι,
0: δεν το πληρώνω,
1: ναι,
0: και ρίχνω τις τιμές μου.
1: Πα, μπράβο, και αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Μακάρι.
0: Υπάρχει,
1: να το κάνει.
0: Υπάρχει τέτοια αλυσίδα.
1: Βέβαια. Προφανώς. Προφανώς. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, θα φανεί. Θα δείξει.
1: Ναι.
0: Θα δείξει πόσο θα το χρησιμοποιήσουμε, αν θα είναι άλλο ένα εργαλείο το οποίο ήρθε και παρήλθε. Έτσι, γιατί δεν είναι το πρώτο.
1: Ναι. Ή κάποιος θα τους εξυπηρετήσει.
0: Αν θα προκαλέσει και ανταγωνισμό, ναι, ανάμεσα στις αλυσίδες.
1: Μακάρι.
0: Αν θα το πυροδοτήσει αυτό.
1: Μακάρι να δημιουργήσει, γιατί είναι ένας από τους κύριους τρόπους αυτούς και η κατανάλωση. Αυτοί οι δύο,
0: ναι,
1: τρόποι είναι,
0: ναι,
1: αυτοί που συν τις άλλες μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Μπορούν να ρίξουν. Υπάρχουν και άλλα μέτρα. Φορολογικά, αυτό, εκείνο, κόστος παραγωγής, κόστος μεταφοράς. Όλα αυτά είναι στο παιχνίδι. Είναι, το κάθε μία είναι ξεχωριστή παράμετρος στην ίδια εξίσωση.
0: Ναι,
1: πολυπαραγωγική,
0: ναι,
1: όπως λένε έτσι και τους αρέσει να λένε πολυπαραγωγική εξίσωση.
0: Ωραία είναι που τα λες αυτά έτσι.
1: Τα λέω, ναι, ωραία.
0: Ναι, τα λες, ωραία, ο άτιμος, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κρατιόμαστε γιατί σε λίγο θα. Για να μην πούμε άλλα αθλητικά. Γιατί βλέπαμε τα γκολ της Αγγλίας, μίξου, καταλάβατε. Και πώς το λένε, για να τα συζητήσουμε σε λίγο.
1: Υπάρχει,
0: με τον
1: Τάσο. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα για μία φάση με τον Μέση. Τον Μέση τον αποθεώνουν όλοι. Έτσι, αυτό το έχετε προφανώς καταλάβει. Ο Μέση προχθές έκανε hat-trick με την Αργεντινή που έπαιζε με μια ομάδα, δεν θυμάμαι ποια ομάδα έπαιζε. Θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, βγήκε χθες ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, όχι ο Πορτογάλος, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο.
0: Ο κανονικός.
1: Και, ο κανονικός Ρονάλντο, δηλαδή. Και είπε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να παραδεχτεί όλος ο πλανήτης ότι το ταλέντο σαν του Μέση δεν υπάρχει. Είναι αυτή τη στιγμή, είναι ο καλύτερος παίκτης που υπάρχει στον κόσμο. Ο Μέση, έτσι. Υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη, όπου πολλοί γράψανε στα social media, έριξε έναν, είχε ένα τζατζάρισμα με έναν παίκτη και τον έριξε κάτω.
0: Ο Ρονάλντο.
1: Ο Μέση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λένε ότι αυτό αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο παίκτη θα έτρωγε κόκκινη κάρτα.
0: Βέβαια.
1: Ενώ για τον Μέση δεν πήραξε κανένα.
0: Ισχύει.
1: Εγώ δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ διάβασα την ανάλυση του Αμπράμοβιτς. Έτσι, σπουδαίος παίκτης. Ιμπραήμοβιτς, όχι Αμπράμοβιτς, συγγνώμη, Αμπράμοβιτς είναι επιχειρηματίας.
0: Προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο παίκτη μιλάει.
1: Το Ιμπραήμοβιτς, ρε παιδί μου, εντάξει, το Ιμπραήμοβιτς, λοιπόν.
0: Ομάδα είχε ο Αμπράμοβιτς, ομάδα.
1: Ναι, μπράβο, το Ιμπραήμοβιτς, γι' αυτό το μπερδεύω. Αθλητικός παράγων ήταν και αυτός υπό μία έννοια. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι όχι, αυτή η φάση δεν ήταν ούτε καν για κίτρινη, όχι για κόκκινη.
0: Εντάξει, δεν είναι ούτε ο ιδανικός Διονύσιμο Ιμπραήμοβιτς. Δεν είναι ο ιδανικός.
1: Μισό.
0: Άμα δεις το χαρακτήρα του Ιμπραήμοβιτς.
1: Επειδή εγώ δεν ξέρω τόσο καλά τους κανόνες, ναι, και πότε, ναι, βγαίνει η κόκκινη και πότε δεν βγαίνει η κόκκινη, ναι, εγώ διαβάζω απόψεις. Διαβάζω και μεταδίδω. Να ολοκληρώσω μόνο. Ναι. Μεταδίδω και μεταφέρω αυτό, ναι, που γράφτηκε ότι αν ήταν άλλος θα είχε πάρει κόκκινη. Ναι. Μεταφέρω και τον αντίλογο από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος έχει επίσης αφήσει υδρότα στα γήπεδα. Τελεία. Αυτό είπα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Σημασία έχει και ποιος το λέει όμως. Δεν είναι μόνο ότι επειδή ήταν παίκτης καλός ο Ιμπραήμοβιτς και άφησε τη σφραγίδα του. Γιατί την άφησε τη σφραγίδα του, ότι είναι και αυτό που λέει.
1: Εγώ
0: σωστό.
1: Δεν είπα ότι είναι θέσφατο. Γιατί... Εγώ είπα και τις δύο απόψεις.
0: Μισό λεπτό.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι το απόλυτο.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Η αφετηρία είναι, ναι, και πώς ήταν και ο Ιμπραήμοβιτς στο γήπεδο.
1: Πώς
0: και
1: ήταν.
0: Τι ποδόσφαιρο έπαιζε.
1: Τι ποδόσφαιρο
0: και αν ήταν καθαρός παίκτης.
1: Μια χαρά. Ποδόσφαιρο έπαιζε.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αλλά όντως υπάρχει πολλές φορές αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις φίρμες. Τους μεγάλους παίκτες τους αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι διαιτητές σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδαμε, σε αυτό που λες.
1: Διάβασα
0: εσύ
1: και ως άποψη στα social media ότι δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο διαιτητής που θα δώσει κόκκινη κάρτα στο Μέση.
0: Ναι, δεν έχει γεννηθεί.
1: Ναι. Δεν το ξέρω δεν αυτό, έχει, ρε παιδί μου.
0: Και ο Μέση έχει παίξει πολλές φορές βρώμικα.
1: Επειδή δεν τα ξέρω, γι' αυτό τα μεταφέρω όλα. Αυτό. Και τη μία άποψη και την άλλη άποψη. Αυτό.
0: Και εγώ στα λέω.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί ένας λόγος που δεν. Εγώ τον θεωρώ τεράστιο παίκτη. Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή τον βάζω στο πάνθεον. Από την τεχνική του και από τον τρόπο με τον, και τα γκολ που μας έχει χαρίσει και όλα αυτά που έχουμε δει. Αλλά δεν είναι το καλύτερο παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε στο.
0: Α, ο Καϊμάς.
1: Πάμε στον Δημήτρη, ναι, τον Καϊμά τώρα. Σε
0: περίμενε.
1: Λίγο. Τώρα, σε λίγο.
0: Περίμενε.
1: Είπα σε λίγο. Πρόλαβα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το τρέιλερ μας που μόλις το ακούτε θα καταλαβαίνετε ότι πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάλα.
0: Ναι, βέβαια. Να θα ρωτήσουμε τον Καϊμά.
1: Πάμε στον Καϊμά.
0: Που ξέρει.
1: Τι, ότι.
0: Ναι, που ξέρει. Αυτό και αυτό το debate που γίνεται με το Μέση.
1: Αν ήταν. Αν έπρεπε να φάει κόκκινη ο Μέση ή δεν έπρεπε να φάει.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα. Όταν πάμε δικαστήριο. Όταν πάμε δικαστήριο. Εγώ είμαι ένας ταπεινός δημοσιογραφάκος. Και ο άλλος είναι υπερεκδότης.
1: Ναι.
2: Δεν θα κερδίσει μάλλον. Για το ίδιο γεγονός.
1: Δεν είναι στην ίδια. Δεν μπαίνω στην ίδια κλίμακα ο δημοσιογράφος με τον εκδότη. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
2: Ωραία.
1: Ένα στάρ της τηλεόρασης, ρε παιδί μου, ναι, αυτό.
2: Ναι, με έναν απλό ανθρωπάκο. Ένα του μεροκάματο. Ένα παιδί που μας φέρνει κάθε δες στο γραφείο.
1: Ναι.
2: Είναι πιθανότερο να φάει ποινή το παιδί που φέρει καφέδες, ενώ ο άλλος να σφυρίζει αδιάφορα.
1: Αυτά είναι οι κοινωνικές ανισότητες.
2: Ναι,
1: και αυτά. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά.
0: Μα μου φέρει ως παράδειγμα που λέει ότι δεν ήταν αυτό το πράγμα για κόκκινη τον Ιμπραήμοβιτς. Ο Διονύσης.
2: Να σας πω, τώρα και η διαιτησία τι γίνεται. Όπως εδώ έχουμε ομάδες, όπως το Κουρασάο.
0: Ναι.
2: Έτσι και στους διαιτητές δεν είναι οι the best, οι καλύτεροι διαιτητές του πλανήτη. Είναι οι καλύτεροι Ευρωπαίοι, ο καλύτερος Αφρικανός, ο καλύτερος Ασιάτης και ο καλύτερος Νεοζηλανδός. Δηλαδή και εκεί θα δούμε διαιτητές που στην Ελλάδα θα μπορεί να είναι Super League 2.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε και αυτά. Ότι εντάξει, δεν είναι και τέταρτο κλασάτη, αλλά δεν είναι εξίσου καλή με τις κορυφές.
1: Να σου πω όμως, Δημήτρη, έτσι πως έχει γίνει τώρα που σχεδόν όλα περνάνε από VAR και τα ξαναβλέπουν.
2: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό θέλω να σου πω ότι δεν πλέον. Εγώ είδα, ας πούμε, να ακυρώνεται γκολ γιατί ένας ήταν offside, ας πούμε, το οποίο το αντιλήφθηκαν λίγα δευτερόλεπτα μετά, ας πούμε.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ούτε ζητάμε. Έχεις δίκιο.
1: Με τη βοήθεια της τεχνολογίας τώρα αυτά λίγο πολύ έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό εξομαλυνθεί. Όχι σε απόλυτο. Προφανώς όχι σε απόλυτο, γιατί υπησέρχεται ο παράγοντας άνθρωπος, αλλά παρόλα αυτά είναι και η τεχνολογία στη μέση που τα μαρτυράει αυτά.
0: Ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, είπαμε, το καλό μας το παιδί, το αγαπημένο μας, το συγχώρουμε πιο εύκολα.
1: μάλιστα, ναι, ωραία.
2: Όταν κάνει αταξίες και θα φάει λίγο κάτι παραπάνω που δεν πρέπει να φάει.
1: Ωραία. Πάμε τώρα στα ματσάκια που είχαμε. Είχαμε καταρχήν την Πορτογαλία, πάλι σκόνταψε. 1-1. Ισοπαλία.
2: Τώρα έκλαιγε πριν από 30 χρόνια το παιδί τώρα.
0: Τι να κάνεις.
2: Ούτε ήταν παιδάκι τότε.
0: Ποιος τον έκανε πρώτος να κλάψει, πες μου.
1: Καλά, δεν έχει σημασία, παιδιά. Τα εκατομμύρια που έχει, ας πούμε, θα μου πεις έτσι μετριέται η αξία ενός ανθρώπου.
2: Που και πάλι. Να σου πω κάτι. Η πρώτη αγωνιστική, είτε για την Αγγλία που ήταν σούπερ, είτε για την Πορτογαλία που ήταν χαλιά, δεν σημαίνει ότι η Αγγλία θα πάει τρένο και θα πάει τελικό. Την Πορτογαλία σε 10 μέρες θα επιστρέψει σπίτι.
0: Σωστό.
2: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Αλίμονο, ένας αγώνας.
2: Πρεμιέρες να είναι για ομάδες που έχουν κατακτήσει το κύπελο, όχι καλές. Είτε να έχουν ιτηθεί, είτε να έχουν φέρει σοπαλία με αντίστοιχες ομάδες όπως το ηρωικό Κονγκό. Έχουμε δει και στο παρελθόν. Και μάλιστα, παιδιά, υπάρχει μία μορφή στο Κονγκό οπαδός που δίνεται σαν το Λουμπούμπα. Για όσους γνωρίζουν, παλιός, στο
1: τράκτορ. Ο ηγέτης, ναι.
2: Ναι, είναι στο Κονγκό. Πώς εμφανίζεται στο γήπεδο, κουστούμαρισμένος, όχι όμως με κλασικά χρώματα κουστούμιών, μπορεί να φοράει.
1: Φούξια και γκρενά.
2: Κάτι τέτοιο. Είναι πάνω σε ένα μικρό έδρανο, όρθιος, όλη την ώρα του αγώνα.
1: 90 λεπτά. Εκεί, ακίνητος, άγαλμα. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Τι ωραία είναι αυτά που ζούμε, ρε παιδιά.
2: Είτε το παρατσούκλιτο είναι άγαλμα. Δηλαδή, αν χτες ήταν στο γήπεδο, θα τον έχει δείξει κάμερα τον Ρονάλντο 10, αυτόν 4 φορές.
0: Γι' αυτόν έγραψε ο αείμνηστος Μίμης Πλέσσας το άγαλμα.
2: Μετά όμως από τον Ρονάλντο, ήταν μια ματσάρα. Δηλαδή αυτό που λες ότι ό,τι ώρα και να το έδειχνε να σηκωθούμε να το δούμε, ενώ το
1: Αγγλία-Κροατία,
2: 4-2, με φοβερή διακύμανση στο σκορ, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 και από εκεί πέρα οι Άγγλοι είπαν σταματήστε, υπάρχουμε μόνο εμείς. Που και εκεί οι Κροάτες είχαν κανά δύο ευκαιρίες, γενικότερα ήταν ωραίο παιχνίδι και αυτό που λέμε ότι γι' αυτό υπάρχει το Μουντιάλ, για να βλέπουμε αυτούς τους αγώνες. Με τον Χάρι Κέιν, μας πάτε δύο φορές.
1: Η μία με πέναλτι.
2: Ο Χάρι Κέιν είναι φέτος, έχει το όπως το μόνο έχει 88 γκολ φέτος. Θα δει σκοράρει κατά λοιπά συνέχεια. Όποιος είναι απέναντί του δεν τον νοιάζει σκοράρει. Οπότε ήταν νομίζω με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι.
1: Μέχρι τώρα,
2: Ως τώρα, με διαφορά από το δεύτερο. Και τώρα στα υπόλοιπα είχαμε αυτά ξημερώματα για πολύ δύσκολους. Ήταν πριν από λίγες ώρες το Ουσμπεκιστάν
0: Κολομβία. Την Κολομβία,
2: εντάξει, ήταν αυτοί έπρεπε να κερδίσουν. Και νομίζω από εδώ και πέρα αρχίσουν τα δύσκολα. Καθώς πάμε σε δεύτερη, σε δύσκολα. Πάμε πλέον σε δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι.
2: Που εδώ τα περιθώρια για λάθη δεν συγχωρούνται. Ας πούμε, στις 7 η ώρα είναι Τσεχία Νότια Αφρική. Η Τσεχία φύγει πρώτη αγωνιστική από τους Κορεάτες. Και δεν τους παίρνει να χάσουν. Αν χάσουν, μένουν απ' έξω. Η Τσεχία δεν υποτίθεται να τον πάρει το Μουντιάλ, αλλά σίγουρα ήρθε για να πάει σε μια ακόμη φάση.
0: Είναι σαν νοκάουτ κάποιοι αγώνες, δηλαδή.
2: Όχι.
0: Μεταφορικά ακριβώς. Το λέω. Μεταφορικά.
2: Ναι, γιατί θα έχουν ήδη 3 βαθμούς από 3 το Μεξικό και η Κορέα.
0: Ναι.
2: Και ένα βαθμό να πάρουν πάνε 4. Μάνι 3 η Νότια Αφρική. Εσείς σχεδόν είσαι απ' έξω μετά στην επόμενη αγωνιστική. Οπότε γι' αυτό λέω πολλές φορές και από δεύτερη αγωνιστική σίγουρα παίρνεις πρόκριση. Δηλαδή τώρα στον αγώνα αυτό που είπαμε Μεξικό, Νότια Κορέα, όποιος κερδίσει προκρίνεται. Είτε πρώτο ή δεύτερο έχει πάρει την
1: πρόκληση. Το εισιτήριο,
2: οπότε,
1: βέβαια.
2: Ναι, ναι, οπότε είναι ήσυχο. Οπότε ξεκινάμε για σήμερα στις 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική. Στις 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γι' αυτό είναι έτσι και καλή ώρα. Ελβετία Μποσνία. Καλό παιχνίδι είναι αυτό. Δεν είναι ομαδάρες, αλλά είναι καλές ομάδες που στις καλές τους μπορεί να δώσουν και ωραίο θέαμα. Τα ξημερώματα 1 Καναδάς Τατάρ και 4 η ώρα Μεξικό Νότια Κορέα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι τα σημερινά παιχνίδια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε,
1: Δημήτρη.
2: Καλή
1: καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχετε παράπονο.
1: Δεν πρέπει να πλούσια αθλητική ενημέρωση. Ναι. Όπως πρέπει. Ναι. Γιατί είναι ξεκίνημα της ημέρας και πρέπει να ξέρετε, γιατί είναι και πολλά μάτς που γίνονται το βράδυ.
0: Και να
1: ξέρετε
0: τι γίνεται. Σας,
1: και
0: ναι.
1: Να ξέρετε και το πρόγραμμα. Ναι. Αυτό. Να κάνετε τα κουμάντα σας.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται. Ξαναχτυπάει ο Γιώργος.
0: Όπα, Γιώργο, μίλα.
1: Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που δεν είναι σίγουρος. Ρε, λες. Μάλιστα.
0: Αυτό δεν το ακούσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Η κυρία Ρούλα μας ρωτάει το εξής. Έχω μια πορεία. Σε αυτό το νέο site θα υπάρχουν όλα τα προϊόντα σούπερ μάρκετ ή κάποια ενδεικτικά? Θα υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία. Από ό,τι είπαν χθες στις δηλώσεις τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία. Με δύο τρόπους θα γίνονται οι διασταυρώσεις, είτε από επιτόπιους ελέγχους, είτε από, από τις εταιρείες που από μόνες τους είναι υποχρεωμένες να, από τα παραστατικά τους να ανακοινώσουν τι έχουν μεταφέρει στην εταιρεία.
0: Ακούστε.
1: Γιατί λέει, μπήκα χθες και είδα ένα προϊόν, δεν μου το έβγαζε.
0: Ακούστε,
1: μπορεί
0: ρε,
1: τώρα ένα προϊόν να είναι
0: για περίπτωση. Επειδή δεν τα ξέρουμε με λεπτομέρειες, έχουν βγει όμως 22 ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα τις βρείτε και στο Earth News, άμα μπείτε, στο earthnews.gr. Μπείτε και διαβάστε, έχει 22 ερωτήσεις και απαντήσεις που μπορεί να σας λύσουν κάποιες απορίες για τον τρόπο που λειτουργεί. Αλλά αν δεν το παίξεις εκείνη την ώρα να μπεις μέσα, να χαζέψεις,
1: ναι,
0: να το...
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος,
0: ναι,
1: από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεις να πεις για κίνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Εγνατία άκου να δεις τι γίνεται με την κίνηση. Πάει από Ξάνθη προς Καβάλα όπως κάθε μέρα. Ο δρόμος είναι λίγο βρεγμένος από τη χθεσινή βροχή.
0: Oh.
1: Έχει 21 βαθμούς, ήλιο και μέτρια κίνηση. Και στέλνει, by the way, φιλιά στη μαμά του, τον αδελφό του και την πατρίδα του, την Πτολεμαΐδα.
0: Αχ, την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: καλό δρόμο. Πες τώρα για την κίνηση εδώ.
0: Είναι πολύ δύσκολα σήμερα.
1: Άντε, να αρχίσουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού, είναι από την αρχή. Από πριν τη μεταμόρφωση. Μετά φτάνεις στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σκεφτείτε το, που έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου. Λίγο πιο πάνω, στο ρεύμα ανόδου, έχει γίνει άλλο ένα ατύχημα, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα. Και το μποτιλιάρισμα φτάνει στο ρεύμα καθόδου μέχρι... Πού να πάω, μέχρι την Πέτρου Ράλη σχεδόν, και ξεκινάει από το ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα ανόδου. Αυτός είναι ο Κηφισός σήμερα. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει αυτές τις μέρες και έχει τόση κίνηση. Πού πάτε όλοι εσείς? Όχι, τις άλλες μέρες γιατί δεν ήτανε? Γιατί δεν καθόσατε στα σπίτια σας να δείτε μπάλα, ας πούμε. Λοιπόν, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισία.
1: Ωραία, τέλειωσε αγώνας και τώρα που τέλειωσε αγώνας.
0: Βγήκανε.
1: Ουσμπεκιστάν. Ξαμολυθήκανε στους
0: δρόμους.
1: Ναι, για να γιορτάσουν το Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: όλοι οι σακυρικοί είναι στους δρόμους ή βεργαρικοί?
0: Στην Κηφισίας έχει κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα κίνηση. Δεν είναι δηλαδή ένα μασίβ πράγμα. Στην Μεσογείον είναι από το ύψος του, από το Χαλάνδρη, σκεφτείτε, στο ρεύμα καθόδου, και φτάνει και περνάει και το Πεντάγωνο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Κατεχάκη. Η Συγκρού ακόμα είναι καλή, λίγο πιο πάνω αρχίζει και πει, δηλαδή μέχρι και το Νέο Κόσμο είναι εντάξει, από το Φίξ, ας πούμε, και πάνω είναι δύσκολα. Η Αρδιτού βλέπω είναι πολύ φορτωμένη και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Να πας και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην πας?
0: Να μην πάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι. Θεσσαλονίκη έχουμε. Η περιφερειακή, εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης. Ο περιφερειακός μου έχετε πει να το λέω. Όχι η περιφερειακή. Δεν ξέρω γιατί. Η Τσιμισκή έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Όλγας.
1: Ωραία η Όλγας.
0: Όχι
1: η
0: Όλγας. Η Γεωργίου, η Βασιλέως Γεωργίου. Αχ, ξέρετε, το έχεις... Λοιπόν, η Βασιλέως Γεωργίου έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αφού ανάμεσα στα τα κομμάτια που είναι πριν και μετά την 3η Σεπτεμβρίου. Πώς με βρίσκεις?
1: Τρελαίνομαι.
0: Η Εγνατία έχει πολύ μεγάλα ζητήματα, βλέπω. Η Τσιμισκή κατά τόπους. Και η Λαγκαδά σήμερα είναι. Εντάξει, καλή είναι. Δεν τη λες κακή, δεν είναι όπως άλλες φορές. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, με αυτά και με αυτά, σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε υπογράψει την ειρήνη μας, έχουμε τη συμφωνία μας, πέφτει το πετρέλαιο. Θα ακούσετε και αναλύσει τη συνέχεια βεβαίως στο πρόγραμμα του Earth News Radio 105.
1: Για να κάνετε, καταγραφή του ασανσέρ σας, δεν χρειάζεται πάνω από 3-4 λεπτά διαδικτυακά, χωρίς αν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα. Κάντε το μέχρι τις 30 του μηνός.
0: Εντάξει, παιδιά, κάντε
1: να βγαίνουμε από αυτή την.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Οπότε εμείς.
1: Αγώνες ωραίους έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, λέει ο Χρήστος, ο φίλος μας.
1: Τι λέει? Ο δικός μας φίλος. Ναι, ο άνθρωπος.
0: Λέει
1: μας,
0: ότι αυτή η εφαρμογή κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι περίφημες καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Οι διάφοροι τηλεοπτικοί κήρυκες που καταγγέλνουν την ακρίβεια, αλλά δεν έχουν ιδέα για την οικονομική πραγματικότητα. Εγώ δεν συμφωνίζω με τον Χρήστο. Δεν υπάρχουν καταναλωτικές οργανώσεις, ούτε υπάρχει και καταναλωτική συνείδηση. Μακάρι να την αποκτήσουμε κάποια
1: στιγμή. Όχι, και σύν της άλλης ακούς διάφορα παραμύθια που τώρα θα τα έχεις στα πλήκτρα, στα ακροδάχτυλά σου.
0: Ναι.
1: Και θα βλέπεις, ισχύει ή δεν ισχύει. Και θα κάνεις και τις συγκρίσεις σου και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω,
0: λοιπόν,
1: γιατί θα έχει και ένα ιστορικό υπόβαθρο. Έτσι, για τη διακύμανση των τιμών από εβδομάδα σε εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: το οποίο και αυτό έχει τη σημασία.
0: Μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν, δεν θα καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιο που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Για 18η χρονιά, Κυβέρια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

18 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη, και την καλημέρα μας σε όλους. Δυστυχώς είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός χθες το πρωί. Η απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη Γρεβενών. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα 85 ετών. Στην υπόλοιπη δισογραφία δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Καστοριάς. Εντός του χρονοδιαγράμματος το έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου Γρεβενά Βασιλίτσα. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτο ζώων συντροφιάς στην Κοζάνη. Παραδόθηκε η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Και να δούμε και στο Βόλιο ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης. Μέχρι τις 9 μαζί σας όπως κάθε μέρα, προκειμένου να δούμε την ειδησογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είστε συντονισμένοι στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΕ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας προκειμένου να δώσουμε την ιδιοσιογραφία από όλη την Δυτική Μακεδονία. Πρώτος μας σταθμός, όπως πάντα, η Φλόρινα και η Καστοριά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλημέρα. Μάρια, μας ακούς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Πολύ καλά, ναι.
1: Καλημέρα λοιπόν Τάσα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Σήμερα είναι 5η, 18 Ιουνίου. Ο καιρός νομίζω ευτυχώς μας έφτιαξε πολύ σύντομα, δηλαδή χθες δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα, λίγες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα, αλλά και αυτές δεν ήταν κάτι το σημαντικό, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Παρόλο την πτώση της, λίγο της θερμοκρασίας και στη Φλόρινα μαθαίνω τα ίδια, ευτυχώς δηλαδή δεν είχαμε σοβαρότερα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε Τάσα από την πανέμορφη Φλόρινα, να πάμε και στο Αρμενοχώρι, να πάμε και εκεί όπου ξεκινάει και η εμποροπανήγυρη. Λοιπόν, παράδοση και τοπική αγορά, καθώς άνοιξε και επίσημα τις πύλες της ετήσια Μπροπανήγυρη Αρμενοχωρίου, πρόκειται για ένα θεσμό που διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινα στην κοινότητα Αρμενοχωρίου, συγκεκριμένα αμέσως μετά το κεφέρι τη γέφυρα προς το Μεσονήσι, με αφορμή τον εορτασμό του Ιερού Ναού, του Οσίου Ναού. Η Μπροπανήγυρη ξεκίνησε χθες. Πετάρτη και ενταγμένη τα προσωπική πλήθους επισκεπτών από ολόκληρη την περιοχή μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Τάσα, δίνοντας μια σημαντική ανάσα στην τοπική οικονομία και προσφέροντας τις κλασικές αγαπημένες στιγμές που χαρακτηρίζουν τα καλοκαιρινά μας πανηγύρια. Όμως, αυτές τις μέρες η Φλόρινα μας δείχνει και το βαθιά ανθρώπινο αλληλεγγύο πρόσωπό της μέσα από σημαντικές δράσεις υγείας και εθελοντισμού. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στην περιοχή, στην πόλη της Φλόρινας, η ειδική δράση ενημέρωσης και λήψης δείγματος μυελού των οστών. Οι συμπολίτες μας ανταποκρίθηκαν τάσα στο κάλεσμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προσφορά ελπίδας και ζωής στους ανθρώπους μας που δίνουν τη δική τους μάχη είναι προτεραιότητα για την κοινωνία μας. Το ίδιο μήκος κύματος τώρα, μια πραγματικά πολύχρωμη πράξη αγάπης, μας συγκίνησε όλους. Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Φλόρινας ένωσε τις δυνάμεις του με το δεύτερο δημοτικό σχολείο της πόλης για μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία με αφορμή την λήξη της σχολικής χρονιάς. Οι μικροί μαθητές με τη δημιουργική καθοδήγηση του Τμήματος Λειτουργικής της Σχολής Καλλιτεχνών και τοπικών καλλιτεχνών πήραν στα χέρια τους πινέλα και ζωγράφισαν με φαντασία οι φασμάτινες τσάντες. Αυτές οι τσάντες, γεμάτες παιδικά χαμόγελα και θετική ενέργεια, θα προσφερθούν στους ογκολογικούς ασθενείς του Ποδοσάκη Νοσοκομείου Πτωλεμαΐδας ως μια συμβολική χειρονομία συμπαράστασης που αποδεικνύει ότι η τέχνη και ο εθελοντισμός μπορούν να απαλύνουν τον πόνο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Βεβαίως, Μάρια, σε ακούμε με προσοχή.
1: Μετακινήθηκα λίγο. Ναι, μια πολύ σημαντική πράξη αγάπης, Τάσα. Και ο εθελοντισμός αυτός, ο μαραθώνιος, συνεχίζεται στην περιοχή, καθώς ο Δήμος Αμιντέου ετοιμάζεται να υποδεχθεί την φλόγα της αγάπης από το Σάββατο που μας έρχεται, από τις 11 το πρωί. Η 24η Πανελλήνια Λαμπαδιδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών περνά από το Αμίντεο. Η εκκίνηση θα δοθεί από το ανοιχτό αμφιθέατρο και οι λαμπαδιδρόμοι θα διασχίσουν κεντρικούς νόμους της πόλης, με τελικό προορισμό την πύλη του στρατοπέδου, μεταφέροντας παντού το ανεκτήμητο μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Μια σταγόνα αίματος, μια σταγόνα ανθρωπιάς, μια που σώζει ζωή. Τώρα κλείνουμε την ανταπόκριση μας τώρα από την αγαπημένη Φλόρινα με τα αθλητικά νέα και μια πραγματική γιορτή για το τένις. Η ομάδα της Λέσχης Πολιτισμού Φλόρινας σε συνεργασία, στην διοργάνωση μάλλον με το Δήμο, έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το 4ο χρονιά κιόλας, το 4ο προπαιδικό πρωτάθλημα κεντροδυτικής Μακεδονίας. Τα γήπεδα γέμισαν με φωνές 32 μικρών αθλητών και αθλητριών του συλλόγου, μια συμμετοχή ρεκόρ, αλλά και παιδιών από όλη την περιφέρεια. Παρά τις γνωστές ελλείψεις σε αθλητικές υποδομές που αντιμετωπίζει η περιοχή, η Ακαδημία με σχεδόν 20 χρόνια αδιάκοπης προσφοράς απέδειξε ότι το φυτώριο του γλωρινιώτικου τένις, θα το πούμε έτσι, είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Όλα τα παιδιά διαμύθηκαν με μετάλλια για την προσπάθειά τους, αφήνοντας τις καλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον. Πανέμορφες ειδήσεις από την περιοχή της Φλόρινας, Τάσα.
0: Ναι.
1: Να πάμε και στην Καστοριά τώρα.
0: Να δούμε και την Καστοριά.
1: Να πάμε και στην Πανέμορφη Καστοριά, που πέστε με τις κρυγές από το αστυνομικό δελτίο, που το πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος, υλικών ζημιών, συνελήφθη στο Άργος Οριστικό ένας 71χρονος κάτοικος της περιοχής, διότι οδηγώντας το αυτοκίνητό του, εξετράπηκε τις πορείες του και προσέχρωσε πάνω σε μια γωνία της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τις υλικές ζημίες που προαναφέραμε. Αλλά σε έλεγχο πραγματοποιήθηκε στον ίδιο τον 71χρονο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση ενοπνεύματος. Ήταν μεθυσμένος, με λίγα λόγια, και φυσικά συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε τον ενοπνεύματος. Ήταν μεθυσμένος, με λίγα λόγια, και φυσικά συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε

0: για το έργο του Μέντα και ήμουν στη φυλάκο Καστοριά, τη σχολή σα στη φυλάκο, σηματοδοτώντα την επίσημη έναρξη τη διαδικασία υποβολή προσφορών και ανάδειξη αναδόχου. Το έργο συνολικού προπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και αποτελεί μια από τι σημαντικότερε δημόσιε επενδύσει που προδρομολογούνται στην περιφερειακή ενότητα Καστοριά από τη μεταλλεγνική περίοδο. Η δημοσίευση της διακήρυξης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης των όρων του διαγωνισμού από την Περιφερειακή Επιτροπή και σηματοδοτεί την μετάβαση του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας στο στάδιο της διαγωνιστικής εγγόμης διαδικασίας. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΥΔΙΣ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική από σφράγγιση προσφορών θα προσωπηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την οποία ο κύριος Σαμανατίδης, ο Περιφερειάρχης της Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Σαμανατίδης, δήλωσε ότι η δημοσίευση του διαγωνισμού για το τμήμα δοκίμων στη φυλάκο Καστοριάς αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου που σχεδιάσαμε, ορίσαμε και χρηματοδοτήσαμε μεθοδικά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περάσαμε από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την έγκριση των όρων διακήρυξης στη δημοσίευση του διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας την πράξη, την βούληση να προχωρούν γρήγορα τα έργα που έχει ανάγκη η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια σημαντική δημόσια επένδυση και που ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Καστοριάς και δημιουργεί μόνιμα ωφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Πάρα πολύ σωστά τα λόγια του Περιφερειάρχη. Και πολύ σύντομα να κλείσω και με μια σειρά συναντήσεων που εργασία που πραγματοποίησαν οι βουλευτές της Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, από κοινού με τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Κοζιό, με κυβερνητικά στελέχη και με αντικείμενο την πρόθεση σημαντικών έργων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τον Δήμο Νεστορίου. Κατά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό κ. Θανάση Χοντογιώργη, συζητήθηκαν διεξοδικά οι προτεραιότητες του Δήμου Νεστορίου, καθώς και η πορεία ορίμανσης και χρηματοδότησης έργων που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και στο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών, ώστε κρίσιμες παρεμβάσεις να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό. Ακολούθως, κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την κυρία Αργυρό Ζέρβα, εξετάστηκαν οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχει καταθέσει ο Δήμος Νεστορίου, καθώς και η πορεία σημαντικών έργων υποδομής που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Ενώ οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα φυσικά φιλικό κλίμα. Μένει να δούμε τώρα τις εξελίξεις και γύρω από το φράγμα Νεστορίου και από όλα αυτά τα μεγάλα έργα που περιμένει χρόνια τώρα ο Δήμος Νεστορίου. Θα έχουμε ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες στο αναλυτικότερο. Τάσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρή, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε Κοζάνη και από το Λεμαϊδά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Κυρίες και κύριοι, θα πάμε όπως και εσύ καλά προείπες σε ειδήσεις από την περιφερεια κοινότητα Κοζάνης και θα πάμε σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε συνελεύσει κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων όπου δρομολογούνται στην περιοχή, καθώς την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στις 8 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνέλευση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Στη συνέλευση αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις, οι οποίες συνδέονται και με τον πανελλαδικό σχεδιασμό της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που προβλέπει συντονισμένες δράσεις κατά τόπους στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι τονίζουν ότι τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν όχι μόνο παραμένουν, αλλά εντείνονται καθημερινά. Την ίδια ώρα που στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για αγροτικά ζητήματα και κοινωνικές υποθέσεις, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης προχωρούν και αναπτυξιακά έργα με διαφορετικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, στην Κοζάνη υπογράφει πριν από λίγες μέρες σύμβαση για τη διαμόρφωση και κατασκευή της υποδομής ανέγερσης του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με προϋπολογισμό 74.350 ευρώ. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε από τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον Γιάννη Κοκαλιάρη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Κώστα Βόμβα. Παράλληλα, το έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του δίκτυου θα υλοποιηθεί στην περιοχή Άγιος Ελευθέριος σε τμήμα του αγροκτήματος της κοινότητας Δρεπάνου με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου καταφυγίου αδέσποτων ζώων που θα πληρεί όλες τις προβλεπόμενες νομικές και υγειονομικές προδιαγραφές. Συγχρόνως το καταφύγιο θα έχει ως βασικό άξονα λειτουργία στην ευζοία των ζώων την περιορισμένη παραμονή τους με στόχο την υιοθεσία ή την επανένταξη αλλά και την υγειονομική τους φροντίδα μέσω εμβολιασμών και στηρώσεων. Επίσης θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης για την υπεύθυνη ιδιοκτησία ζώων καθώς και διαδικασίες καταγραφής και ψηφιακής διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων. Μεταβαίνοντας το σκέλος της υλοποίησης, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών φιλοξενίας και προστασίας των αδέσποτων ζώων. Παραμένουμε στο Δήμο Κοζάνης, αλλάζουμε θέμα με προβληματισμό να επικρατεί γύρω από τη λειτουργία του Τιάλιου Γυροκομείου μετά τις πληροφορίες για κρούσμα ψώρα σε φιλοξενούμενους της δομής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου Δέσποινας Αμαραντίδου, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες λειτουργίας, όσο και ζητήματα αδειοδότησης της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται νέοι έλεγχοι. Την ίδια ώρα, έντονη είναι η ανησυχία συγγενών και τοπικών φορέων, καθώς το Τιάλιο Γυροκομείο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δομές φροντίδας ηλικιωμένων στη Δυτική Μακεδονία. Συγχρόνως, στο παρασκήνιο επανέρχεται και η πορεία ολοκλήρωσης της νέας πτέρυγας του Ιδρύματος, ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε με περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Δέσποινας Αμαραντίδου, τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της δομής και τη φροντίδα των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται σε αυτή. Παραμένουμε πάλι στο Δήμο Κοζάνης, όπου από τις 10 το πρωί ως τις 1 η διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης διανέμει ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η μείωση των αποβλήτων μέσω πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικού. Παραμένουμε στην Κοζάνη, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όμως θα φύγουμε από το Δήμο Κοζάνης, θα πάμε στο Δήμο Εορδαίας, όπου εκεί η Τομιακή Επιτροπή Ενεργειακού Κέντρου του ΚΚΕ προσωπή συγκέντρωση με θέμα η εξελίξη στην ενέργεια με φόντο τον εμπεριαλιστικό πόλεμο. Σήμερα Πέμπτη στις 8 στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εκεί, πάλι στο Δήμο Εορδέας, έχουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στο Αμφιθέατρο Γιώργος Γερματάς του Μποδοσάκιο Νοσοκομείου. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν και θα βραβευθούν οι συνεργαζόμενοι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής σε μια δράση αναγνώρισης της προσφοράς τους στο σύστημα υγείας και στην τοπική κοινωνία. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση, θα φύγουμε από το Δήμο Εορδέας, θα πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου παραδόθηκε η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων, η οποία προβλέπει την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2022, αλλά και την επέκτασή του με νέο τριώροφο κτίριο, όπου θα στεγαστούν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον συνάδελφο Αντώνη Μαυρίδη, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου, στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου. Υπενθυμίζεται ότι το Δημαρχείο Σερβίων υπέστη σοβαρές ζημιές τον Οκτώβριο του 2022, όταν μεγάλη πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα κατέστρεψε τον πρώτο όροφο, τη στέχη και σημαντικά ιστορικά κοιμήλια του κτηρίου. Να κλείσουμε τώρα αυτή την ενημέρωση, την πρώτη ενημέρωση εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης, από το Δήμο Βοΐου, όπου προχωράει ένα σημαντικό έργο αστικής αναβάθμισης, καθώς υπογράφει σύμβαση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης. Το έργο θα υλοποιηθεί σε έκταση 932 τετραγωνικών μέτρων και προβλέπει την πλήρη αναδιαμόρφωση του χώρου με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης προσβάσιμης και λειτουργικής πλατείας για κατοίκους και επισκέπτες. Η χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ είναι εξασφαλισμένη μέσω του Πράσινου Ταμείου και ιδίων πόρων του Δήμου Βοΐου, ενώ η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η νέα πλατεία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Νεάπολη και ολόκληρη την περιοχή. Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε στον Μάκη Νεσιάδη και στα Γρεβενά. Μάκη, καλημέρα.
1: Τάσα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε αυτή την τραγωδία τη χθεσινή που είχαμε στον Δεσπότη των Γρεβενών, εκεί όπου τελικά βρέθηκε αποθρακωμένη η σωρός ενός 85χρονου στα συντρίμια, στα αποκαίδια θα έλεγα, του σπιτιού, εκεί όπου διάγνωστο λόγο προκλήθηκε φωτιά. Ενδεχομένως υπήρξε και έκρηξη φιάλης υγραερίου. Ακόμη αναζητούνται τα αίτια, τι ακριβώς συνέβη από την πλευρά της πυροσβεστικής. Ο άτυχος ηλικιωμένος έμενε μαζί με άλλους 5 στο χωριό, δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτοί οι 5 θα έλεγα έτσι με ιδιαίτερα προβλήματα και όταν αντιλήφθηκαν ήταν αργά πλέον για τον 85χρονο. Εντοπίθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, έφτασε στο σημείο, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να σβήσει ό,τι είχε απομείνει, θα το έλεγα έτσι, από την πλευρά της οροφής, γιατί ήταν ξυλοσκεπή και κάηκε ολοσχερός. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι είχαμε μια αυτοψία χθες από την πλευρά των υπερφυλακών Γρεβενών, του Δημάρχου Γρεβενών, τεχνικών υπηρεσιών της Υπερφυλακής Ενότητας Γρεβενών και του Δήμου, σε ό,τι αφορά το έργο της κατασκευής του νέου δρόμου, της αποκατάστασης του δρόμου, θα το χαρακτηρίζει έτσι, του περιβίου του δρόμου προς τη Βασιλίτσα, από την πλευρά εκεί από το Πολυνέρι μέχρι και την Σμίξη. Ένας δρόμος ο οποίος προχωρά και όπως τουλάχιστον δήλωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Γρεβενών, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Φαίνεται ότι φέτος η νέα περίοδος χειμωνιάτικη για την Βασιλίτσα, τη νέα μάλλον αυτή η περίοδο, η κίνηση του δρόμου θα γίνεται, η κίνηση προς τη Βασιλίτσα θα γίνεται από αυτό το παλιό το δρόμο. Δηλαδή έχει αποκατασταθεί, γιατί εκεί να πούμε υπήρχαν πολλά τεχνικά ζητήματα, υπήρχαν συνεχώς διαβρώσεις εδάφων, έγινε εξ ολοκλήρου όλη αυτή η συνέχεια, η χάραξη, το έλεγα, αυτού του δρόμου, και έτσι ώστε να μπορέσει να είναι σταθερός και ασφαλής για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Το μόνο που θα έλεγα ότι θα απομείνει, ίσως να μην ολοκληρωθεί φέτος, να πάει τη νέα χρονιά, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει, είναι η γέφυρα στην Σμίξη. Εκεί στη Σμίξη η κίνηση μάλλον θα γίνεται από τον παλιό δρόμο και από εκεί πέρα σε εκείνο ένα κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομμάτι, 200-300 μέτρα, θα υπάρχει μια μικρή παράκαμψη έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η γέφυρα, η οποία και αυτή προχωρά. Και η σημαντική πάντως, να πούμε, διάρκεια του έργου ήταν 18 μήνες και καταληκτική ημερομηνία είναι η 4η Δεκεμβρίου 2026. Επαναλαμβάνω και πάλι, αν όλα πάνε καλά, ενδεχομένως λόγω του καιρού, ενδεχομένως να έχουμε και την κατασκευή της γέφυρας. Αν όχι, θα πάει αρχές του μόνο για τη γέφυρα. Τώρα, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται και με τον Ε65, γιατί όλοι λέγαμε και όλοι λένε ότι θα είναι μέχρι τέλη του μήνα. 18 σήμερα ο μήνας. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, ενδεχομένως τα εγγένεια του Ε65, του κομματιού, του τελευταίου κομματιού από την Καλαμπάκα μέχρι και τα Γρεβενά, να γίνουν από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Ενδεχομένως εκεί ίσως να, γι' αυτό και δεν έχουμε και ακριβώς και το πρόγραμμα. Και έτσι φυσικά με την ολοκλήρωση και το Ε65 που θα είναι θέμα πλέον ημερών. Αν όχι μέχρι τέλη του μήνα, στο πρώτο δεκαήμερο ενδεχόμενος του Ιουλίου θα έχουμε την παράδοση της Ε65, το τμήμα αυτό. Να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Να πούμε λίγο στο δελτίο, το αστυνομικό δελτίο, όπου είχαμε τη σύλληψη από την πλευρά των αστυνομικών της Τμήματος Δίωξης Ξενίας Εγκλημάτων ενός 54χρονο για πώληση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικο. Συμμετείχε στη δικογραφία και αυτό που διαπιστώθηκε από την πλευρά της έρευνας της αστυνομίας είναι ότι τις βραδινές ώρες ο ιδιοκτήτης ενός συνοπωλείου στην πόλη των Γρεβενών έχει επιτρέψει την πώληση αλκοολούχων ποτού σε ανήλικο. Κάτι που δεν επιτρέπεται φυσικά. Βρίσκουν τρόπο πάντοτε οι ανήλικοι και τους βλέπεις να παίρνουν ποτά. Από σήμερα λοιπόν στα Γρεβενά έχουμε ένα ξεχωριστό. Φέτος δεν θα έχουμε δυστυχώς μανιταριωτή. Οι μανιταρόφιλοι Ελλάδος αποφάσισαν ότι, αφού δεν τους δόθηκαν κάποιες εγγυήσεις ότι πολύ δύσκολο θα γίνει μανιταρό, γιατί το πάρκο όμως μανιταριού θα έχει μια εκδήλωση από σήμερα μέχρι και την Κυριακή και ψυχνωσία. Θα είναι έτσι μια εκδήλωση η οποία γυρνάει σε όλη την Ελλάδα για 4 ημέρες. Θα υπάρχουν γεύσεις από όλο τον κόσμο, όπως τουλάχιστον είναι εκεί, και διάφορα snacks και όλα τα σχετικά. Θα υπάρχουν και DJ σε ένα φεστιβάλ διαφορετικό για μικρούς κυρίως και ενδεχομένως και για μεγάλα παιδιά. Στο πάρκο Λιμαδαριού λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Και να κλείσουμε με το τρίτο οδηπορικό που θα γίνει από αυτό το Σάββατο και για 5 μέρες από τον Άγιο Γεώργιο των Αγραβανών, τη γενέτρια του Νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου και από τον Ιερό Ναό του Νεομάρτυρα. Θα γίνει λοιπόν και φέτος, είναι τρίτη χρονιά όπως είπαμε, η προσχηματική αυτή διαδρομή με τον Γιώργο τον Δημητριάδη να είναι αυτός ο οποίος το έχει διοργανώσει. Θα έχουμε λεπτομέρειες περισσότερες. 150 χιλιόμετρα απόσταση είναι αυτό για 5 μέρες. Και η διαδρομή φέτος θα αλλάξει λίγο, θα πάει και θα περάσει και μέσα από το Εθνικό Δρυμό, μάλλον στα όρια του Εθνικού Πάρκου της Βόρειας Πίνδου, για να καταλήξει στο σπίτι του Αγίου Γεωργίου στα Γιάννα και ενδεχομένως και στο χώρο εκεί όπου μαρτύρησε ο νεομάρτυρας. Είναι ένα γνωστό σημείο, για όσοι έχουν πάνε στα Γιάννα, είναι η τελευταία πύλη εκεί που βρίσκεται λίγο πριν φτάσεις στην λίμνη, σε εκείνο το σημείο όπου υπάρχει και ένα μικρό εξοκλήσει, όπου οι προσκυνητές ανάβουν ακατηλή, ακριβώς εκεί όπου ήταν ο τόπος του μαρτυρίου του νεομάρτυρα Αγίου Γεωργίου. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: Πάμε σε κάτι όμορφο. Συνηθίζουμε εδώ στο 8-9 να στηρίζουμε με τον τρόπο μας ανθρώπους οι οποίοι γράφουν στον πολιτισμό, εντός εισαγωγικών το γράφουν. Ο πολιτισμός βοηθάει και την περιοχή μας. Κάποιος παλιότερα είπε ότι η Δυτική Μακεδονία πρέπει να γεμίσει με πολιτισμό, και έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή γνωστό σε πολλούς τον Αλέξανδρο Βρετάκο. Είναι μια έκθεση σε εξέλιξη στην βιβλιοθήκη Κοζάνης. Έχει τίτλο «Πριν τη μεγάλη θλίψη». Κύριε Βρετάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο. Κύριε Βρετάκο, πέστε μας δύο λόγια για αυτήν την έκθεση και να πω λίγο ότι με προβλημάτισε ο τίτλος. Τι εννοείται «Πριν τη μεγάλη θλίψη»?
1: Ο τίτλος είναι δανεισμένος από μια έκφραση της Αποκάλυψης του Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχουν δύο άξονες που μπορεί να δει κάποιος αυτή την έκθεση. Ο προσωπικός και ο θρησκευτικός. Ο προσωπικός άξονας της θλίψης αναφέρεται στον άνθρωπο που περνάει σε μια όρημη ηλικία μετά τα 50 και έρχεται σε επαφή με μια θλίψη που αφορά τον θάνατο των γονέων του. Δηλαδή, μετά τα 50 ερχόμαστε σε επαφή με τη βοήθεια που ζητάνε οι γονείς μας, που είναι μεγάλοι στην ηλικία, και τους συνοδεύουμε μέχρι το θάνατό τους. Στην πραγματικότητα αναγκαζόμαστε και ακουμπάμε και το θάνατο το δικό μας. Μπορεί να είναι σκληρά αυτά που λέω, αλλά με απασχολεί αυτή η ματαιότητα της ζωής και άμα έχω σαν σκοπό μέσα από τη ματαιότητα να αντλήσω δύναμη και σκοπό για τη ζωή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό είναι. Είναι 53 εικόνες ασπρόμαυρες, σχολιάζουν τη θλίψη που των καιρών. Δηλαδή, μέσα από την Αποκάλυψη σχολιάζουν πολιτικά και κοινωνικά τους καιρούς με υπαινιγμούς. Είναι πολύ ιδιαίτερη έκθεση. Δεν εξηγείται με λόγια άμα δεν δεις τις εικόνες.
0: Μάλιστα, είναι μια εποχή με τέχνιο, θα το έλεγα εγώ, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε λίγο. Πάντα στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχουν αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές είναι συνεχόμενες και στην πορεία του άνθρωπος όταν μεγαλώνει επίκειται αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή επομίζεται αυτές τις αλλαγές και αλλάζει και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ακριβώς είναι τα σημεία των καιρών, είναι αλλαγές προσωπικές που δεχόμαστε κατά τη διάρκεια της ηλικίας μας.
0: Το αφήνεται να εωρείται αυτό, είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Να το πω πιο απλά. Όταν ο άνθρωπος ξεπεράσει τα 45 του χρόνια, έχει ήδη ζήσει πολλά πράγματα και ξεχωρίζει στη ζωή τι χρειάζεται και πετάει πολλά πράγματα από αυτά που δεν χρειάζεται.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή χρησιμοποιεί το χρόνο του σε πράγματα που του είναι αναγκαία. Αυτό, δηλαδή...
0: Επιλέγει νέο τρόπο ζωής, επιλέγει ανθρώπους, ναι, επιλέγει τα πάντα, ό,τι έχουν να κάνουν με την εσωτερική του ηρεμία, θα έλεγα εγώ. Συμφωνείτε?
1: Ναι. Από θρησκευτικής άποψης, άμα το δει κανείς, από θρησκευτικής άποψης,
0: ναι,
1: έχουν εικόνες αποκάλυψης, δηλαδή πρέπει να, κάποιος να δει την έκθεση για να καταλάβει τι περιγράφω.
0: Την αποκάλυψη του Ιωάννη την έχω διαβάσει στο παρελθόν.
1: Δεν ξέρω. Ιωάννη,
0: ναι.
1: Ναι, η αποκάλυψη του Ιωάννη είναι υπερβολική άμα τη διαβάσετε.
0: Την δηλαδή, έχω διαβάσει στο παρελθόν.
1: Έχει τέρατα, έχει.
0: Λέτε ότι ζούμε μια τέτοια εποχή αποκάλυψης. Αυτό θέλετε, ναι. Λέτε ότι ζούμε μια εποχή αποκάλυψης. Αυτό θέλετε να δώσετε.
1: Λέω ότι ζούμε μια εποχή προαποκάλυψης, δηλαδή λίγο πριν την αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν την εμφάνιση του θηρίου, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή πολιτικά και κοινωνικά. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε, αν αναλογιστούμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας,
0: ναι.
1: Πριν 20 χρόνια θα ήταν πέρα από τη φαντασία όπου ζει ο άνθρωπος.
0: Ζούμε μια πραγματικότητα ζωφερή και όχι ευχάριστη, αυτό λέτε.
1: Με τους πολέμους, ναι. Κάνουμε όποτε θέλουμε πόλεμο, επεμβαίνουμε όπου θέλουμε. Πλέον το ίντερνετ έχει αλλάξει τη ζωή μας, δηλαδή δεν παραμυθιαζόμαστε πλέον από τους πολιτικούς, γιατί η πληροφορία υπάρχει άφθονη. Βέβαια υπάρχει η δυσκολία να την ξεχωρίσεις. Από τη μια σου δίνει, από το ένα χέρι σου δίνει η τεχνολογία πολλά εργαλεία, από την άλλη απαιτεί από σένα να έχεις καλλιέργεια να ξεχωρίσεις την πληροφορία που θα ακολουθήσεις. Αλλά η μεγάλη επανάσταση των καιρών είναι το ίντερνετ, δηλαδή πλέον δεν βλέπουμε ειδήσεις στην τηλεόραση. Επιλέγουμε κάποιους ανθρώπους και ακολουθούμε στο ίντερνετ. Πλέον δεν ταξιδεύουμε με τις γνώσεις που έχουμε για το τόπο. Βάζουμε τον Navigator και ακολουθούμε το πιστά τον Navigator με όλο αυτό που συνεπάγεται η σύνδεση στη ζωή μας. Δηλαδή ψάχνουμε δουλειά, ψάχνουμε στο ίντερνετ. Και μάλιστα με την είσοδο της τεχνητής ευφυΐας καινούργια προβλήματα προκύπτουν, γιατί η τεχνητή ευφυΐα από τη μια μεριά είναι ένα πολύ χρηστικό εργαλείο, από την άλλη μεριά υπάρχει ο κίνδυνος η νέα γενιά, γιατί μεγαλώνει με τεχνητή ευφυΐα, να σταματήσει να σκέφτεται, να...
0: Τώρα βάζετε πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι, βάζω πάρα πολλά, γιατί είναι πάρα πολλά στην έκθεση.
0: Ναι,
1: είναι
0: και το καθένα από αυτά είναι... μπορούν να συζητάμε ώρες για αυτά τα θέματα.
1: Γενικά να πω, για να διευκολύνω τους ακροατές μας, ότι αυτή η έκθεση δεν δίνει απαντήσεις.
0: Θέτει προβληματίζει ερωτήματα. Και προβληματίζει.
1: Ναι, θέτει ερωτήματα. Θέτει ερωτήματα στο θεατή να αναλογιστεί και να βρει τις δικές του απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Η στάση του καθένα από μας σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ποια είναι, ναι. Αποτυπώνεται κάτι στην έκθεσή σας για το ποια είναι η στάση του ανθρώπου σήμερα σε όλα αυτά τα γεγονότα που είναι πάρα πολλά έντονα και αλλάζουν οι συνθήκες μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
1: Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Οι καλές φωτογραφίες που θεωρώ ότι περιέχει καλές φωτογραφίες είναι μοναδική αυτή η έκθεση, γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα της και κανένας δεν το έχει πιάσει μέχρι στιγμής και είναι πολύ επίκαιρη με τους καιρούς. Όταν οι καλές φωτογραφίες έχουν ένα χαρακτηριστικό κοινό. Ποιο είναι αυτό? Ότι όταν τις βλέπεις, σου δίνουν πολλές εναλλακτικές λύσεις εξήγησης. Δηλαδή, σου δίνουν πολλούς δρόμους να τις καταλάβεις. Δεν είναι μόνο διάστατες. Άρα, εξαρτάται από το θεατή τι θα καταλάβει. Βέβαια, εγώ δίνω το στίγμα μου σαν καλλιτέχνης με τον υπενιγμό σε κάθε φωτογραφία, αλλά αυτός εξαρτάται από γιατί είναι φτιαγμένος ο θεατής. Να το πω.
0: Από την προσωπικότητά του, ναι, μας. Δεν εξαρτάται τι θα δει και τι θα πάρει ως μήνυμα από κάθε φωτογραφία.
1: Και δεν σημαίνει ότι η εξήγηση δική μου είναι σωστή.
0: Ναι.
1: Είναι σωστό αυτό που αντιλαμβάνεται και νιώθει ο θεατής. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να δείτε τη φωτογραφία με άλλη άποψη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Έχει έρθει κόσμος, συζητήσατε μαζί του, σας είπε κάτι από αυτά που είδε?
1: Ναι, ναι, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος με αυτό που βλέπει.
0: Ναι.
1: Είναι ενθουσιασμένος. Ναι. Τώρα μου διέφυγε κάτι, ήθελα να πω.
0: Συζητάτε πάντως με τους επισκέπτες, αυτοί που έρχονται να δουν την έκθεση, πιάνουν κάποια μηνύματα, θα έλεγα εγώ, έτσι δεν είναι, προβληματίζονται?
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε λίγο, η έκθεση αυτή είναι όλοι με υπαινιγμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να πω και κάτι που σας διαφέρει, είναι σημαντικό. Η έκθεση αυτή θα λειτουργήσει μόνο σήμερα και αύριο.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: έχουν περιθώριο.
0: Μέχρι τις 19 του μηνός.
1: Πολύ της Κοζάνης να μπροστά τους χρονική περίοδο μεγάλη. Όσοι αποφασίσουν να έρθουν, μόνο σήμερα και αύριο.
0: Ωραία, κλείνουμε
1: 9,
0: με αυτό.
1: 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα.
0: Και είστε εκεί, και είστε εκεί, ναι, να πούμε, συναντάτε τον κόσμο, μιλάτε μαζί τους, ναι, ναι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι, μιλάμε πάνω στις φωτογραφίες.
0: Εννοείται, ναι. Ναι.
1: Μιλάμε πάνω στις φωτογραφίες. Και να ευχαριστήσω την βιβλιοθήκη που παραχώρησε αυτό το χώρο και γίνεται η έκθεση αυτή.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Για λίγο διάστημα, αλλά γίνεται.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία αυτή.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Να το πείτε,
1: ότι
0: ναι.
1: Μπορεί να το περιέγραψα κάπως πολύπλοκο το θέμα,
0: ναι,
1: αλλά θα εξηγηθούν όλα όταν σταθούμε μπροστά στις φωτογραφίες, νομίζω.
0: Και κλείνουμε έτσι, κύριε Βρετάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας καλημερίσουμε ακόμη μια φορά. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά, μέχρι τις 11, συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεται χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόουνς.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Kozanis. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα,
3: One Take,
2: Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
1: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα και σήμερα, Πέμπτη, μαζί σας. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9 και μέχρι και τις 11 θα είμαστε με την επικαιρότητα και όχι μόνο και θέματα που ξεχωρίζουν από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Ιουνίου του 2026, καλοκαίρι και είμαστε και στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιούνιου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, με κάπως βροχές, κάπως υγρασία, κάπως μέχρι και το Σάββατο φαίνεται ότι αυτό θα συνεχίσει έτσι. Ωστόσο είμαστε εδώ και θα είμαστε με την ειδησιογραφία μας και τα θέματα από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί, την καλημέρα μας. Καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Πέμπτης, εδώ μαζί σας φίλες και φίλοι, με την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στις Βερσαλίες, με την πτώση των τιμών, με το βαρέλι να είναι κάτω από τα 80, έφτασε στα 78. 78 σημαίνει, φίλες και φίλοι, τώρα για να τα λέμε έτσι πως ακριβώς υπάρχουν, 78 σημαίνει ότι με βάση την προϋπάρχουσα κατάσταση πριν από τον πόλεμο, πριν από κάποιους μήνες, θα έπρεπε σήμερα να είναι κάτω από το 1,70 η βενζίνη. Θα έπρεπε να είναι κάτω από το 1,70. Δεν ξέρω πόσο είναι στα πρατήρια ακόμη. Πάντως εγώ ένα-δύο πρατήρια που είδα, 1,70 δεν υπάρχει. Άρα στην Αντλία ακόμη δεν έχει. Σταδιακά, λέει, θα πέσει η τιμή αυτή που πέφτει από το βαρέλι στις αγορές, θα πέσει σιγά σιγά, λέει, και εδώ στους καταναλωτές. Αυτό το σιγά σιγά ότι θα πέσει η τιμή δεν το είδαμε όταν όμως είχαμε την ιστορία αυτή με τον πόλεμο και η τιμή ανέβαινε πριν καν το πάρουμε χαμπάρι. Δηλαδή σήμερα λέγανε ότι έχουμε μπαμ, σήμερα είχαμε χτυπήματα, ακριβώς σε λίγες ώρες είχαμε άνοδο της τιμής εμείς που την αγοράζαμε τη βενζίνη. Αυτό όμως δεν έχει συμβεί αντίστροφα. Αντίστροφα έχει πάει κάτω από τα 80 το βαρέλι και έχουμε τιμές οι οποίες, λέει, σιγά σιγά θα πέσουν. Αυτή ακριβώς είναι η κατάσταση των μη ελέγχων, κυρίες και κύριοι, να το πούμε και αυτό, για να μην κορδευόμαστε κιόλας και να μην λέμε και πράγματα τα οποία μια τα λένε έτσι και μια τα λένε αλλιώς. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει έλεγχος εκεί που έχουμε τις τιμές και εκεί που τις διαμορφώνουν. Και οι τιμές δεν διαμορφώνονται στα βενζινάδικα ούτε στα πρατήρια από τους πρατηριούχους. Διαμορφώνονται στα δηληστήρια και διαμορφώνονται από αυτούς που κάνουν παιχνίδι χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος και χωρίς τίποτα από την πλευρά, φίλες και φίλοι, των αρμοδίων. Άρα δεν προστατεύεται ο καταναλωτής, δεν προστατευόμαστε όλοι εμείς. Και όχι μόνο αυτό, και έχουμε από εκεί πέρα και ένα κύμα ακρίβειας που δεν λέει να κοπάσει. Δεν λέει να κοπάσει και τα τελευταία επίσημα στοιχεία και της Eurostat δείχνουν ότι έχουμε πολύ περισσότερες αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, κυρίως τα βασικά προϊόντα, από τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά να τα έχουμε υπόψη μας λοιπόν. Πάντως είναι θετικό το γεγονός της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ελπίζουμε να κλείσουν όλα τα μέτωπα του πολέμου, επιτέλους να έχουμε ειρήνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκειμένου οι πολίτες να έχουν και άλλα δεδομένα μπροστά τους και όχι τα δεδομένα των πολέμων. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λίγο πολύ είναι αυτή η κατάσταση. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 18 και 19 Ιουνίου σήμερα και αύριο, με την Ουκρανία να είναι βασικό θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την μάχη του προϋπολογισμού, την ανταγωνιστικότητα και το θέμα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτά λίγο πολύ, εξελίξεις στα πολιτικά μας και αυτές καλά κρατούν και εδώ στη Δυτική Μακεδονία εμείς θα επικεντρώσουμε σε μια σειρά από θέματα. Καταρχήν έχουμε τη δημοσίευση του διαγωνισμού για το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων στην Καστοριά. Έχουμε το έργο που αφορά το οδικό δίκτυο Γρεβενά Βασιλίτσα, εντός χρονοδιαγράμματος το έργο βελτίωσης του οδικού δικτύου. Απαραίτητο, πρέπει να πω. Μιλάμε για το οδικό δίκτυο που έχει να κάνει με τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα, έναν από τους επισκέψιμους χώρους, τόπους για το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας γενικότερα και ειδικότερα. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Κοζάνη και έχουμε και την παράδοση της μελέτης για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Χθες η είδηση προέκυψε από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλώντας με τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου. Και μια σειρά από άλλα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών και θέματα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Και πολιτικές εκδηλώσεις, η εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος με τις εξελίξεις στην ενέργεια στο φόντο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, σήμερα στις 8 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαίδας με ομιλητή τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας της Κεντρικής Επιτροπής. Εκδηλώσεις και άλλα επίσης στην ειδησιογραφία μας, για όλα αυτά θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Μέχρι τις 11.

Και η ώρα είναι 21 λεπτά μετά τις 9, είναι και ώρα για την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων που μας αποστέλλονται εδώ θα σταθούμε τώρα. Έχουμε τρεις εφημερίδες, αν έχουμε και κάποιες άλλες στην πορεία και θα το δούμε για να μπορέσουμε να έχουμε και τα πρωτοσέλιδα και άλλων εφημερίδων. Προς το παρόν έχουμε τις εφημερίδες Θάρρος, σε εφημερίδες Χρόνος, Πρωινός Λόγος και Πτολεμαίος. Δεν μας έχει σταλεί μέχρι τώρα το θάρρος και πάμε στα πρωτοσέλιδα θέματα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Φωτοβολταϊκά, αγροτική γη στη Δυτική Μακεδονία, η απάντηση στη Βουλή για τα 51.500 στρέμματα. Από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε. Δήμος Κοζάνης υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Επίσης, στην ίδια εφημερίδα, στον Πρωινό Λόγο, σήμερα Πέμπτη, καταγγελία για τη διακοπή λειτουργίας των αστικών λεωφορείων εντός της Κοζάνης στην καλοκαιρινή περίοδο. Ασεπόπου Βελβεντού, το νέο υβριδικό μοντέλο που ακολουθεί τα παράπονα για απλήρωτα κοινοτικά προγράμματα. Επίσης, στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος, προχωράει η επένδυση του Σγόντερ Πλάν μεταξύ των ορυχείων Μαυροπηγής και Καρδιάς. Πάρης Κουκουλόπουλος προς τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, για να κρατήσουμε τους αποσπασμένους στις ΔΕΙΑ της Δυτικής Μακεδονίας, λέει ο βουλευτής του Πασό Κινήματος Αλλαγής, και ζητά από τον κύριο Λιβάνιο, από την κυβέρνηση, εγγένεια για το νέο κατάστημα, φίλες και φίλοι, της ΒΕΜΑ, για το μάρμαρο δηλαδή, στην Κοζάνη, στο κέντρο της πόλης. Επίσης, ένα από τα θέματα, έχουμε εξελίξεις στο χώρο του μαρμάρου μετά και από την άδεια που δόθηκε και μετά από την διαδικασία που ακολουθείται. Θα δούμε πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση, που πράγματι μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία και ιδιαίτερη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή με την αξιοποίηση του μαρμάρου από την περιοχή του Τράνοβάλτου. Αυτά σήμερα πρωτοσέλιδα θέματα στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος.

Από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος να πάμε τώρα στην εφημερίδα Πτολεμαίος. Στον Πτολεμαίο διαβάζουμε δήλωση του Γιώργου Περιστέρη από τη ΓΕΚ Τέρνα. Φίλες και φίλοι, παραλάβαμε σε άθλια κατάσταση την Εγνατία Οδό, λέει ο υπεύθυνος, ο άνθρωπος που έχει την εταιρεία, ο Γιώργος ο Περιστέρης από τη ΓΕΚ Τέρνα. Τώρα αυτό θα σας πω ότι το περιμέναμε κάποια στιγμή. Περιμέναμε κάποια στιγμή και το είχαμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή να μιλήσει κάποιος από την Τέρνα που έχει πάρει την ιστορία αυτή με τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση με την ταλαιπωρία, με τις μονοδρομήσεις και με όλα τα υπόλοιπα προφανώς δείχνει ότι κάτι παίζεται σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν υπήρχε ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος και ένα χρονοδιάγραμμα που. Το πλέον υπεύθυνο είναι να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Όταν κάποιοι διακόπτεις την διαδικασία ροής στην Εγνατία Οδό και δεν εξηγείς τους λόγους, και αυτό γίνεται μήνες τώρα με πολλές συνέπειες για τον καταναλωτή, για τον πολίτη που συνεχίζει να πληρώνει τα διόδια, δεν μπορεί. Κάπως και με κάποιο τρόπο έπρεπε να πει γίνονται εργασίες και ξεκινούν από αυτήν την περίοδο σήμερα και τελειώνουν, έτσι κάνουν στις πολιτισμένες χώρες και έτσι κάνουν και στους πολιτισμένους χώρους. Λένε από τώρα μέχρι τώρα αυτά τα έργα για αυτό το λόγο. Αυτό δεν δόθηκε ποτέ ως εξήγηση, παρότι και στη Βουλή υπήρξαν θέματα και εμείς κάναμε και εκπομπές και όχι μόνο εμείς, και γενικότερα αναφέρθηκε και παρέμβαση είχαμε από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, γιατί προκύπτει θέμα εκεί, γιατί χρειάζεται να γίνονται και πολλές διακομιδές σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, και μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Τώρα έχουμε μια δήλωση που λέει τι, ότι παραλάβαμε σε άθλια κατάσταση την Εγνατία Οδό, να μην την παραλάβαναν. Να τα έβαζαν τα θέματα αυτά από νωρίτερα, από πριν, πριν το παραλάβουν. Όταν την παρέλαβαν δηλαδή δεν είχαν δει τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς άλλα παίζονται, φίλες και φίλοι, και το καταλαβαίνουμε όλοι σε σχέση με τιμές, με καταστάσεις, με

δυστυχώς ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται χρόνια και κάποιοι με κάποιους έχουν φίλες και φίλοι αυτό το περίφημο δούνε και λαβίν έξω και πέρα από τον πολίτη. Και όλα αυτά βεβαίως από το δημόσιο κορβανά πληρώνονται, συμβάσεις γίνεται με το δημόσιο, το δημόσιο κάνει αυτό που είναι να κάνει. Αν ήταν σε άθλια κατάσταση η Εγνατία να το ξέραμε από την πρώτη στιγμή και να λέγανε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, να αποδίδαν τις ευθύνες που έπρεπε. Τώρα θα υπάρχει μια διασπορά ευθυνών. Και βεβαίως στο τέλος θα έχουμε προφανώς μια αναπροσαρμογή των συμβάσεων και όλων των υπολείπων και θα τα χρεωθούν ως συνήθως ποιοι, το δημόσιο, και δεν είναι το δημόσιο που θα τα χρεωθεί, θα τα χρεωθούν οι πολίτες με όλη αυτή τη διαδικασία των τιμών, των ανατιμήσεων, των διοδίων και των υπολείπων. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς τα λέγαμε, τα είπαμε και καταλαβαίναμε. Τώρα ήρθε και μια δήλωση του κυρίου Γιώργου Περιστέρη από τη ΓΕΚ Τέρνα. Επαναλαμβάνω, εάν ήταν σε άθλια κατάσταση η Εγνατία Οδός, δεν έγινε ένας έλεγχος πριν υπογραφεί η σύμβαση? Γιατί δεν υπόθηκαν τότε και να έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε και να καταλογιστούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει? Τώρα θα υπάρχει, επαναλαμβάνω, διασπορά ευθυνών. Και αυτό είναι μια τεχνική στην εξουσία, δυστυχώς, ενώ μια χαρά όλα συνεχίζονται κανονικότατα και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την εφημερίδα Πτολεμαίος, λοιπόν, με μια δήλωση που είναι αναδημοσίευση βεβαίως, από τον κύριο Περιστέρη και την ΚΕΚ Τέρνα. Αφήνουμε το πρωτοσέλιδο αυτό θέμα του Πτολεμαίου, ό,τι συμβαίνει και σημαίνει, και πάμε τώρα σε άλλα θέματα από την εφημερίδα Πτολεμαίος. Κοζάνη και Φλόρινα, τα εκλογικά σενάρια, οι έδρες και ο τρόπος κατανομής τους, και υπάρχει πραγματικά πολλή συζήτηση και πολλές εκτιμήσεις γύρω από το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές και πώς μπορεί να κατανεμηθούν οι έδρες, ποια κόμματα και με ποιους συσχετισμούς δυνάμεων, ιδιαίτερα αν έχουμε και κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Να το πω και αυτό, γιατί εδώ στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ειδικά ένα κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλάζει την κατάσταση και στις έδρες. Τίποτα δεν θα είναι δεδομένο, φίλες και φίλοι, για κανένα κόμμα. Κυριολεκτικά δεν θα είναι τίποτα δεδομένο. Ήδη ακούγονται και ονόματα, να το πω αυτό και ως πληροφορία. Και μάλιστα και αποκλειστικές πληροφορίες υπάρχουν. Σε περίπτωση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ακούγονται και ονόματα για το ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά, σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, κόμματος, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Υπάρχουν δηλαδή ήδη πρόσωπα που δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και φαίνεται ότι προφανώς το έχουν συζητήσει κιόλας για να είναι υποψήφιοι με τον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον κατέβει ως νέο πολιτικό κόμμα. Τα άλλα δύο ήδη είναι γνωστά, Αλέξη Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού. Μαρία Καριστιανού και Αλέξη Τσίπρας, γιατί πρώτα ανακοινώθηκε το κόμμα με τη Μαρία Καριστιανού και το κόμμα Ελπίδα, και μετά το κόμμα Ελλάς με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε πού πάνε τα πράγματα. Στα χέρια του Δήμου Σερβίων η μελέτη για το νέο Δημαρχείο. Άνοιξε ο δρόμος για την δημοπράτηση. Χρήστος Ελευθερίου, βλέπουμε φως μετά τη μαυρίλα, λέει χαρακτηριστικά. Χτες μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Σερβίων. Παράταση 6 μηνών για τη μελέτη της ψηλής γέφυρας Σερβίων. Ένα ακόμη θέμα από τον Πτολεμαίο. Κοζάνη ξεκινάει η κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Επίσης θέμα σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Ο Χρόνος. Η Δυτική Μακεδονία επιμένει στη διεκδίκηση του Olfactory. Η περιφέρεια επενδύει σε έρευνα, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη. Καλώς κάνει και επενδύει σε όλα αυτά. Και η έρευνα και η καινοτομία και η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται να επενδύσουμε και να επενδύσει η περιοχή. Και η περιοχή μας αναζητάει διεξόδους που ακόμη 6 και 7 χρόνια μετά την απολυκνητοποίηση και το ξαφνικό κλείσιμο που είχαμε, διότι ξαφνικά έγιναν και σε πολύ γρήγορο χρόνο όλα αυτά, δεν έχουμε δει αυτό το νέο παραγωγικό περιβάλλον, τουλάχιστον κάποιες έστω χιλιάδες θέσεις εργασίας, γιατί χάθηκαν πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Προφανώς δεν έχει έρθει ούτε το 1/10 αυτών των θέσεων και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με αυτές που χάθηκαν. Η Δυτική Μακεδονία πάντως συνεχίζει να αναζητά το νέο της παραγωγικό μοντέλο, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος, εν μέσω απολυκνητοποίησης, με την περιφέρεια να επενδύσει σε υποδομές που συνδέονται, έτσι γράφει σήμερα Ο Χρόνος, με την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η εγκατάσταση του υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης και η ανάπτυξη του νέου data center
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Άλλα θέματα σήμερα εκτός από αυτό το κεντρικό πρωτοσέλιδο του χρόνου. Διαβάζουμε: ξεκινάει η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Δρέπανο. Ανησυχία πολιτών για τη μη συνέχιση δρομολογίων μίνι μπας το καλοκαίρι. Θα το δούμε αυτό εδώ τι σημαίνει και γιατί γίνεται. Και ζητείτε ειδική μεταχείριση της Δυτικής Μακεδονίας στο νέο χωροταξικό των ΑΠΕ. Άργησε όμως, πάρα πολύ άργησε. Όλα τα άναρχα και τα ανεξέλεγκτα τα είδαμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία και προφανώς δεν έγινε τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο ότι άργησε τόσα χρόνια να υπάρχει ειδικό χωροταξικό. Τουλάχιστον 6 χρόνια πριν έπρεπε να έχει γίνει. Συμφωνία για απλούστερους κανόνες σε καλλιντικά, χημικά και λοιπάσματα με διατήρηση των προτύπων ασφαλείας. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα με καλλιντικά τα οποία δεν μας διασφαλίζουν, δεν διασφαλίζουν τις γυναίκες κυρίως με ό,τι χημικά περιέχουν, αλλά και λιπάσματα και ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια και με την υγεία μας, να το πω και αυτό. Προσέχουμε κυριολεκτικά σε όλα αυτά και καλό θα είναι να το ψάχνουμε και λίγο παραπέρα. Αυτά και από την εφημερίδα Χρόνος και η στήλη μεταξύ μας με τον τίτλο «Αποφεύγοντας τις ειδήσεις», άρθρο της Ιωάννας Κωνσταρέλα.

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.

0: Για να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και σε ένα θέμα για το οποίο κάναμε μια αναφορά λίγο πριν. Διαβάσαμε ότι υπάρχει και στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων σήμερα η ανησυχία πολιτών για τη μη συνέχιση δρομολογίων μίνι μπας το καλοκαίρι. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, εντάξει, θα ακούμε δεξιά και αριστερά διάφορα, αλλά εμείς σε κάθε περίπτωση για όλα αυτά επικοινωνούμε και μιλούμε με τους αρμόδιους. Και αρμόδιο είναι το αστικό κτέλ Κοζάνης εδώ. Και το αστικό κτέλ Κοζάνης έχει και διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρο. Και πρόεδρος είναι ο κύριος Θεόδωρος Μιχαηλίδης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Κοζάνης, να δούμε τι συμβαίνει με τα δρομολόγια, τι θα γίνει το καλοκαίρι για την μη συνέχιση, λέει, δρομολογίων μίνι μπας. Κύριε πρόεδρε, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Πείτε μας ακριβώς τι έχει συμβεί, τι απόφαση υπάρχει από την πλευρά του κτέλ.
1: Δεν υπάρχει απόφαση από την πλευρά του κτέλ. Είναι η σύμβαση που γίνεται χρόνια με το Δήμο, μια συνεργασία με το Δήμο χρόνων, που είναι δεκάμινη σύμβαση για κάθε έτος και τελειώνει τέλη Ιουνίου και ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου.
0: Τέλη Ιουνίου δεν και είναι... ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή είναι ακάλυπτη μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, έτσι δεν είναι?
1: Ιούλιος και Αύγουστος, ναι, είναι το έργο του Δήμου, που ο Δήμος θέλει αυτούς τους μήνες να κάνει το συγκρινιακό έργο μέσα στην πόλη. Αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δεν γίνεται?
1: Ναι, κάθε χρόνο. Χρόνια τώρα, όχι κάθε χρόνο, χρόνια τώρα.
0: Γιατί τώρα έχουμε διαμαρτυρίες και ανησυχία?
1: Διαμαρτυρίες
0: και...
1: ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, διαμαρτυρίες, ναι, ο κόσμος έχει γιατί εργάζεται ξαφνικά, ας πούμε, γιατί χρησιμοποιούν το μίνι μπας αρκετός κόσμος, κάποιος σημαντικός κόσμος εργαζόμενος, που διαμαρτύρεται, δεν μπορεί να πάει και να έχει πρόσβαση αυτούς τους δύο μήνες με το αστικό στην δουλειά του. Μάλιστα. Αυτό τώρα... εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι θέμα του Δήμου να επεκτείνει τη σύμβαση, αλλά και αυτός χρειάζεται διαδικασίες. Ο κ. Κοκαλιάρης είναι διατεθειμένος να κάνει αυτή την κίνηση, από όσο έχουμε συζητήσει, στο να καλυφθούν και ο Ιούλιος ο Αύγουστος. Αλλά νομίζω για φέτος πρέπει να είναι λίγο δύσκολο. Τώρα θα δούμε για του χρόνου.
0: Ξέρετε, η δική μου η απορία είναι η εξής. Αυτό συμβαίνει χρόνια. Έτσι, οι συμβάσεις αυτές είναι δεκάμινες του Δήμου με το αστικό κτέλ Κοζάνης. Μένουν ακάλυπτοι δύο μήνες, Ιούλιος και Αύγουστος. Και πάντα προφανώς κάποιος κόσμος που και αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί μέσω από το αστικό κτέλ, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτό και τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε αναφερθεί. Δεν προσπάθησαν να βρουν μια λύση, να επεκτείνουν, όπως είπατε, τη σύμβαση, γιατί εσείς δεν έχετε κάποιο θέμα να επεκτείνετε, προφανώς και θα το κάνατε, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εννοείται.
0: Εμείς, γιατί δεν έγινε αυτό, δηλαδή, και προκύπτει ένα θέμα, λες και, ας πούμε, γίνεται για πρώτη φορά τώρα ή για πρώτη χρονιά, μα αφού είναι γνωστό εδώ και χρόνια, γιατί δεν προσπαθούσαν να γίνουν όλες οι διαδικασίες? Δεν ξέρω τι άλλο θα χρειάζεται να γίνει. Χρηματοδότηση λείπει, οι γραφειοκρατικές είναι οι διαδικασίες. Τι ακριβώς είναι το εμπόδιο, ποιο είναι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι γραφειοκρατικές, αλλά για το Δήμο μπορεί να είναι, γιατί πρέπει να πάρθει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει κάποια διαδικασία.
0: Ναι, δεν το συζητήσατε αυτό και τα προηγούμενα χρόνια? Και με τις κατά καιρούς δημοτικές αρχές, κύριε Πρόεδρε, γιατί χρόνια είναι αυτό, έτσι?
1: Ναι, το συζητήσαμε με όλες τις δημοτικές αρχές. Όχι, συνεχιζόταν αυτό το έργο, δεκάμινο. Δηλαδή ήταν και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές.
0: Ακριβώς, μα είναι σαφές αυτό.
1: Έτσι, μην. Δεν είχε διάθεση ο Δήμος να επεκτείνει το έργο. Τώρα, αν υπάρξει κάποια διάθεση, θα.
0: Α, δεν υπήρχε διάθεση από οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να επεκτείνει το έργο, να πάει σε επέκταση και των δύο μηνών?
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα, με τον κύριο Κοκαλιάρη, τι λέει ο ίδιος?
1: Ο κύριος Κοκαλιάρης είναι θετικός.
0: Είναι θετικός.
1: Είναι θετικός, δεν είναι αρνητικός. Κοιτάει να βρει τους πόρους. Είναι δύσκολο για φέτος, γιατί πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις, διάφορες διαδικασίες υπηρεσιακές. Που νομίζω, δεν ξέρω για φέτος, αλλά για του χρόνου πιστεύω το διθετικά και να το επεκτείνουμε. Τουλάχιστον για ένα μήνα, γιατί.
0: Οικονομικό είναι από ό,τι καταλαβαίνω το θέμα, έτσι δεν είναι? Να βρεθούν οι πόροι.
1: Οι πόροι, ναι.
0: Οι οποίοι από πού προέρχονται?
1: Είναι από το.
0: Είναι ήδη πόροι του Δήμου.
1: Είναι από το Συγκοινωνία, τώρα είναι από διάφορους πόρους του Δήμου. Δεν ξέρω για το συγκοινωνιακό έργο να εξυπηρετήσει τον απλό πολίτη.
0: Εννοώ, δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Όχι, χρηματοδότηση και ποτέ δεν υπήρχε.
0: Ποτέ δεν υπήρχε. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ξέρετε, τα ρωτάει ο κόσμος αυτό, δεν τα ξέρει. Και εγώ, είδατε, σας πήρα τηλέφωνο ακριβώς και σας είπα, κύριε Πρόεδρε, δώστε δύο διευκρινήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα, έτσι.
1: Πολύ καλά κάνετε. Στην ουσία, ο Δήμος και το ΚΤΕΛ μοιράζεται το κόστος του συγκοινωνιακού έργου, γιατί είναι ακριβό το κόστος του συγκοινωνιακού έργου. Είναι μια τιμή, νομίζω, που βγάζει τα έξοδα του συγκοινωνιακού έργου να εξυπηρετήσει τον πολίτη της Κοζάνης όσο δυνατόν καλύτερα και περισσότερο και τους εργαζόμενους. Μακάρι το επιβατικό κοινό να αναπτυχθεί περισσότερο, γιατί, εντάξει, μπορεί να διαμαρτύρονται τώρα 100-200 άτομα, αλλά δεν μπορεί με 100 άτομα την ημέρα να σταθεί ένα συγκοινωνιακό έργο 2 γραμμών μέσα στην πόλη.
0: Καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς είναι μειωμένη, ακόμη πιο μειωμένη η
1: αυτό ήταν και ο λόγος. Ναι, που Ιούλιο-Αύγουστο είπαμε ο κόσμος φεύγει διακοπές.
0: Πάντως να το διευκρινίσουμε, από εσάς δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με μεγάλη σας χαρά θα το κάνατε αυτό, έτσι. Η επέκταση του συγκοινωνιακού έργου και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
1: Όχι, όχι, τι θέμα να υπάρχει από εμάς. Εμάς ό,τι μας πούνε το κάνουμε, το τηρούμε.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, Πρόεδρε, πώς πάει το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, ξέρετε, έχουμε τις δυσκολίες των διαγωνισμών τώρα. Προσπαθούμε, συζητάμε με υπουργεία με έτσι να βρεθεί μια λύση, να γίνουν σωστά διαδικασίες των διαγωνισμών της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών. Από εκεί και πέρα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι για φέτος. Τι να σας πω, ο κόσμος συρρυκνώνεται στην πόλη και στη Δυτική Μακεδονία, το βλέπουμε καθημερινά, ναι. Είτε με τους μαθητές των όγκων μαθητών, είτε το τι συμβαίνει γύρω μας στα μαγαζιά που βλέπουμε εμείς καθημερινά, γιατί είμαστε την περισσότερη διάρκεια έξω και βλέπουμε την κίνηση του βατικού κοινού μας, αναλόγως δουλεύουν και τα μαγαζιά. Η κατάσταση πάει προς το δράμα, τι να σας πω τώρα.
0: Χρησιμοποιεί ο κόσμος γενικότερα τα αστικά, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να περάσουμε και σε αυτή τη μορφή συγκοινωνίας, διότι και το αυτοκίνητο πλέον είναι κοστοβόρο, έτσι, και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται και πάντα να το έχουμε για οποιαδήποτε μετακίνηση, μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς οι πολίτες. Όλοι μας δηλαδή, τι να λέμε.
1: Το χρησιμοποιεί ο κόσμος, δεν είναι το μέσο μαζικής μεταφοράς, ο κόσμος, το δικό μας υπατικό κοινό είναι μικρή και μεγάλη ηλικία. Το θέμα είναι δεν υπάρχει αγοριστική δύναμη και για να μετακινηθεί ο κόσμος στο κέντρο από τα χωριά.
0: Και έχει χαθεί και πληθυσμός από την περιοχή, γιατί και όταν χάνεις τον πληθυσμό σου, χάνεις και πελάτες ουσιαστικά.
1: Και πληθυσμός και η οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι τα πράγματα εδώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν και 20 λεπτά για να κόψουν να συμπληρώσουν το εισιτήριο.
0: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε γιατί δώσατε διευκρινήσεις για να ξέρουμε αυτό το θέμα που συζητιέται και που σήμερα είναι και πρωτοσέλιδο σε κάποιες εφημερίδες τοπικές. Τι ακριβώς είναι από πίσω και ότι αν υπάρχει θέμα και σε ποιο βαθμό και γιατί τόσα χρόνια δεν το συζητούσαμε καν αυτό. Έτσι,
1: δεν ξέρω γιατί δόθηκε δημοσιότητα. Ίσως νομίζουν ότι είναι ένα μέσο πίεσης προς το Δήμο. Αλλά ο Δήμος, νομίζω ότι ο κ. Χουκαλιάρης συναντήθηκε με κόσμο και προφατικό κοινό. Είχαν τη συζήτηση. Μιλήσαμε και μαζί κάποια θέματα και πόσο είναι εφικτό. Γιατί δόθηκε δημοσιότητα, δεν ξέρω. Ίσως είναι, ξέρετε, τώρα η νοοτροπία η δικιά όλων μας. Και η δικιά
0: μας σε ένα θέμα όμως που κρατάει χρόνια, πολλά χρόνια τώρα.
1: Και θα με δώσουν σημασία, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι
1: είναι αυτό. Αλλά μακάρι, δηλαδή το Δήμος δεν είναι αρνητικός, θα είναι εξυπηρετής του πολίτη του και ο κάθε Δήμος, η κάθε δημοτική αρχή όλα τα χρόνια. Αλλά δεν είναι εφικτό τόσο εύκολο να τα λέμε, ας πούμε, στη θεωρία ότι να βάλουμε στην κοινωνία να.
0: Άρα θέλει να γίνουν από τώρα οι διαδικασίες τουλάχιστον για το επόμενο καλοκαίρι να επεκταθεί το συγκοινωνιακό έργο και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που μένουν ακάλυπτοι.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Πρόεδρε, και έτσι έπρεπε να κάνουμε να επικοινωνήσουμε με εσάς για να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Την καλημέρα μας, ό,τι καλύτερο.
1: Έγινε και από μένα ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στο κρατήριό σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια.

0: Αυτά με το αστικό κτέλ Κοζάνης, φίλες και φίλοι, και τα όσα πριν από λίγο αναφέραμε για την κατάσταση αυτή με τα μίνι μπας και την επέκταση που μπορεί να γίνει, αλλά θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Όπως είπαμε, επί χρόνια είναι αυτό το θέμα, προφανώς δεν εμφανίστηκε φέτος. Πάμε τώρα στο τι γίνεται εδώ, παραμένουμε στην Κοζάνη για... με τους εργαζόμενους, τις απλήρωτες υπερορίες, τα νυχτερινά και όλα τα υπόλοιπα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Χριστοφορίδης, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Δήμο Κοζάνης και Περιφερειακός Σύμβουλος. Ο κύριος Χριστοφορίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χριστοφορίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαυρίδη. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα νυχτερινά και διαμαρτυρίες? Είχαμε και κινητοποιήσεις και συναντήσεις και ανακοινώσεις. Πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Ναι, κύριε Μαυρίδη, όπως έγινε γνωστό το προηγούμενο χρονικό διάστημα από όλο τον εντοπικό τύπο, εμείς είχαμε ένα πρόβλημα τους τελευταίους 6 μήνες και πάλι στις εργασίες καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, δημοτικής αστυνομίας και του ληξιακίου δεν πληρώνονται τις υπερορίες. Και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι και όλο το προηγούμενο το διάστημα των 6 αυτών μηνών κινούμασταν χωρίς να είμαστε καλυμμένοι. Δηλαδή, αν συνέβαινε κάποιο ατύχημα, τότε ή γινόταν δυστύχημα, τότε θα ήμασταν σε πολύ δεινή θέση. Εμείς ήρθαμε σε επαφή και με τη Δημοτική Αρχή έγκαιρα, θέσαμε το ζήτημα, το πρόβλημα, προτείναμε και λύση κιόλας, αλλά φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστούμε να κάνουμε κατάληψη στο γραφείο του Δημάρχου. Το οποίο έχει γίνει, δεν έχει γίνει στα χρονικά.
0: Αυτό
1: γιατί? Για να εισακουστούμε. Και τελευταία στιγμή βγήκε ένα φέκ το οποίο απλά μας διασφαλίζει το να κινούμαστε σαν το πέρας του ημερίου, το 24ωρο δηλαδή, τη νύχτα. Αλλά περιμένουμε τώρα το φέκ. Και ξέρετε, όλα γίνονται, δεν νόμους κινούνται σε αυτή το κράτος. Περιμένουμε το φέκ, το οποίο θα δίνει την εντολή ώστε οι υπερορίες, τα νυχτερινά, να έχουν την προσάξη, αυτή την πολύ πολύ μικρή προσάξη, για να πληρωνόμαστε και εμείς.
0: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία δηλαδή ακόμη, τώρα που... Τώρα το ΦΕΚ δεν ξέρω, θα αργήσει, πόσο θα αργήσει. Τελικά εσείς πότε πιστεύετε ότι μπορούν να πληρωθούν αυτές οι υπερορίες και τα νυχτερινά?
1: Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε και εμείς, αν γινόταν έγκαιρα η διαδικασία, εμείς θα ήμασταν ήδη πληρωμένοι. Θα κάνουμε δηλαδή αυτό που κάνουμε όλα τα χρόνια. Ξέρετε, όλοι περηφανεύονται ότι η πόλη της Κοζάνης είναι από τις πιο καθαρές πόλεις στη χώρα. Όμως κανένας δεν λέει ότι πώς είναι καθαρή αυτή η πόλη. Πώς είναι καθαρός αυτός ο Δήμος. Χάρη σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν πλάτη, δουλεύουν και υπερβαίνουν αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτό από τους πολίτες έχει αναγνωριστεί, δηλαδή ότι οι άνθρωποι της καθαριότητας, οι άνθρωποι του Δήμου και το έχουν δείξει αυτό σε πολλά επίπεδα. Ας πούμε για παράδειγμα στην περίοδο των Απόκρεων, έτσι, πώς καθαρίστηκε σε χρόνο ρεκόρ κυριολεκτικά η πόλη, παντού. Έτσι, αυτό έγινε με την προσπάθεια των ανθρώπων του Δήμου, των εργαζομένων δηλαδή.
1: Κύριε Μαυρίδη, η υπηρεσία του καθαριότητας είναι δομημένη πολύ σωστά. Όλοι ξέρουν την επόμενη μέρα τι δουλειά θα κάνουν. Όλοι. Και αυτό αξίζουν συγχαρητήρια όλη η υπηρεσία καθαριότητας. Αλλά ξέρετε ότι και κανένας δεν δουλεύει από κόμπι.
0: Εννοείται.
1: Όλοι δουλεύουν και περιμένουν να πληρωθούν.
0: Και έχουν και τις οικογένειές τους και τις ανάγκες τους και οι ανάγκες είναι πιο αυξημένες. Ναι.
1: Στο προηγούμενο διάστημα του Αγίου Πνεύματος,
0: ναι,
1: ο Δήμος Κοζάνης είχε έξω 13 πληρώματα. 13 πληρώματα που βγαίνουν σε μέρα ή σε ιερή μέρα αργίας, αυτοί θα τα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πληρωθούν. Και εδώ να πούμε και στον κόσμο ότι ένας εργάτης καθαριότητας, όταν βγαίνει και δουλεύει σε ημέρα αργίας, δεν παίρνει περισσότερο από 18 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που παίρνει.
0: Δηλαδή η αργία πληρώνεται με επιπλέον 18 ευρώ, αυτό λέτε?
1: Όχι επιπλέον, είναι μόνο 18 ευρώ.
0: Α, είναι μόνο 18 ευρώ. Το επιπλέον πόσο είναι?
1: Ναι, αυτό είναι. Όχι, δεν έχει επιπλέον, γιατί αυτές οι αργίες και οι στερήσιμες πληρώνονται σαν υπερορίες μόνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επειδή είναι χαμηλός ο βασικός. Αντιλαμβάνεστε ότι και η ώρα έχει αυτό το τίμημα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε δείξει και σαν υπηρεσίες σε όλα τα έκρητα περιστατικά, είτε αυτά είναι φωτιές, πλημμύρες, είτε είναι μεγάλα event που διοργανώνει ο Δήμος, ότι κατευθείαν ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Δώσετε πριν το παράδειγμα με τις απόκρισεις, έγινε το πάρκι νεολαίας και την επόμενη μέρα το πρωί η πλατεία ήταν πεντακάθαρη. Αυτό δεν γίνεται με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό γίνεται με κάποιους ανθρώπους.
0: Θα μπορούσε να είχε γίνει ενέργειες, κύριε Χρυστοφορίδη, πολύ νωρίτερα, έτσι ώστε να μην χαθεί αυτός ο χρόνος και να μην έχουμε αυτή την καθυστέρηση.
1: Βέβαια, όπως γίνεται και σε άλλους Δήμους.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν το ξέραν οι αρμόδιοι του Δήμου αυτό? Δεν το ξέραν ότι πρέπει νωρίτερα να κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες? Τι δεν λειτουργήσε καλά, έτσι ώστε να το αποφύγουν την επόμενη φορά? Δηλαδή, τι είναι αυτό που δεν ήξεραν ή δεν έκαναν και το κάνουν άλλοι Δήμοι και έχουν έγκαιρη πληρωμή υπεροριών, νυχτερινών κτλ. Αργιών.
1: Εμείς, κύριε Μαυρίδη, δεν είναι ο ρόλος μας να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία να αποδώσουμε ευθύνες του ποιος θέλει και ποιος θέλει και γιατί.
0: Εσείς βλέπετε το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν έχετε εμπληρωθεί.
1: Ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Πολύ απλά, δεν μπαίνουμε σε καμιά βαθύτερη ανάλυση, ούτε σε κάποια έρευνα θα μπούμε να δούμε ποιος θέλει και γιατί. Εμείς αυτό θέλουμε, το επισημάναμε από την αρχή, όπως και σε άλλα προβλήματα, τα θέτουμε και περιμένουμε λύσεις. Ο Δήμος, η Δήμη, δεν είναι απλή υπόθεση. Διαχειρίζεται καθημερινότητα και καθημερινά προκύπτουν και άλλα ζητήματα. Εμείς, επειδή έχουμε εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι, είμαστε εκεί και έγκαιρα προτείνουμε τις λύσεις. Δηλαδή τα βλέπουμε και τα προβλήματα να έρχονται.
0: Μάλιστα.
1: Απλά δεν τα ακούμαστε.
0: Μάλιστα. Κύριε Χρυστοφορίδη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για το θέμα αυτό ή κάτι άλλο που έχει προκύψει γενικότερα και στο Σωματείο και με την ιδιότητα σας ως Περιφερειακός Σύμβουλος επίσης, έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, κύριε Μαυρίδη, εντάξει, αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσουμε.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.

0: Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι, Διονύση Τσακνής, σε λίγο φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούτε ήδη, να πούμε ότι στις 10 και μετά το τραγούδι θα ακούσετε δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον Περικλή Γαραφιλίδη και αμέσως μετά συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Οι πρωινές διαδρομές συνεχίζονται μέχρι και τις 11 μαζί σας.
1: Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των όμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνιζε περισσότερους από 86 6.000 πελάτες τελικούς χρήστες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεάδια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης, θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Γαστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων, σηματοδοτούντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάδειξης αναδόχου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ χρηματοδοτείται μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημόσιες επενδύσεις που δρομολογούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Γαστοριάς κατά τη μεταλιγνητική περίοδο. Η δημοσίευση της διακήρυξης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης των όρων του διαγωνισμού από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από το στάδιο της προετοιμασίας στη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης δήλωσε ότι η δημοσίευση του διαγωνισμού για το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου που σχεδιάστηκε, ορίμασε και χρηματοδοτήθηκε μεθοδικά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, περάσαμε από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την έγκριση των όρων διακήρυξης στη δημοσίευση του διαγωνισμού, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούληση της Περιφερειακής Αρχής να προχωρούν γρήγορα τα έργα που έχει ανάγκη η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια σημαντική δημόσια επένδυση, είπε, που ενισχύει τον αναπτυξιακό ρόλο της Καστοριάς και δημιουργεί μόνιμα ωφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος ανέφερε ότι με τη δημοσίευση του διαγωνισμού ολοκληρώνεται ακόμη ένα κρίσιμο στάδιο για την υλοποίηση του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς. Ένα έργο που η τοπική κοινωνία το θέλει πάρα πολύ, εισέρχεται πλέον στη φάση επιλογής αναδόχου και υλοποίησής του. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγηση προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Εντός χρονοδιαγράμματος εξελίσσονται οι εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου Γρεβένα-Βασιλίτσα, όπου χθες πραγματοποίησαν αυτοψία ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης. Το έργο που, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 2026, δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 17.200.000 ευρώ έπειτα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είναι ο κύριος του έργου, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε τη δημοπράτηση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του. Η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου από την Αγία Παρασκευή έως τη Βασιλίτσα, περίπου 20 χιλιόμετρων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς μία από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόοδο των εργασιών κατασκευής της νέας γέφυρας, καθώς και στις εκτεταμένες εργασίες εξυγένσης και αντιστήριξης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας του εδάφους. Η αυτοψία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Γρεβενών, επιβεβαίωσε την ομαλή εξέλιξη των εργασιών και την προσήλωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην έγκαιρη ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη αναπτυξιακή σημασία για τα Γρεβενά, τη Βασιλίτσα και τη Δυτική Μακεδονία γενικότερα. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης υπογράμμισε τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, σημειώνοντας ότι το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι φορείς συνεργάζονται με κοινό στόχο την ανάπτυξη του τόπου. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης τόνισε ότι οι εργασίες προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και εντός χρόνου διαγράμματος, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα παραδοθεί ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό έργο, αντάξιο της σημασίας του για την ευρύτερη περιοχή. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Κοινωνικο-Οικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 4η Δεκεμβρίου 2026. Η Σύμβαση για τη Διαμόρφωση και Κατασκευή της Υποδομής Ανέγερσης Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς προϋπολογισμού μελέτης 74.000 ευρώ υπεγράφει χθες το πρωί από τον Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Κατασκευάστριας Εταιρείας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Κώστα Βόμβα. Το έργο με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου και οργανωμένου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης, στην τοποθεσία Άγιος Ελευθερίος, σε χώρο που ανήκει στον Δήμο, σε τμήμα του
του αγροκτήματος της κοινότητας Δρεπάνου με σκοπό να πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές του νόμου καθώς και των εγκυκλίων και κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται από τη συναρμόδια Υπουργεία. Η δημιουργία του καταφυγίου επιδιώκει την αξιοπρέπη φιλοξενία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σεβασμό στις αρχές της ευζωίας, την περιορισμένη χρονικά παραμονή τους στις εγκαταστάσεις με στόχο την υιοθεσία ή την επανένταξη, την υγειονομική φροντίδα με εμβολιασμούς, στήρωση και αποπαρασίτωση, την προώθηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώων μέσω ενημερωτικών δράσεων και συνεργασίας με φιλοζωικούς συλλόγους, την καταγραφή, σήμανση και διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων βάσει ψηφιακών μητρών και τη συμμόρφωση με το Εθνικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το καταφύγιο θα λειτουργεί σύμφωνα με πρότυπες διαδικασίες ευζωίας και φιλοξενίας, παρέχοντας ένα ασφαλές, καθαρό και φιλικό περιβάλλον για τα ζώα και ταυτόχρονα ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης για το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δρομολογώντας την υλοποίηση σύγχρονων υποδομών φιλοξενίας, καταγραφής, περίθαλψης, υιοθεσίας και επανένταξης με βάση τις αρχές της ευζωίας και των νέων νομικών κανόνων, ευελπιστώντας το καινούριο καταφύγιο να αποτελέσει έναν πυρήνα φροντίδας, σεβασμού και φιλοζωίας. Παραδόθηκε η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριώροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Δήμαρχος Σερβίων Χρήστος Ελευθερίου εκτίμησε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου Σερβίων. Το Δημαρχείο Σερβίων είχε καεί τον Οκτώβριο του 2022 μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είχε καταστρεφεί ολοσχερός τότε ο πρώτος ορόφος του ιστορικού Δημαρχείου που είχε χτιστεί το 1936, υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του ενώ είχαν καταστραφεί και κοιμήλια. Στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης προχωράει ο Δήμος Βοΐου, ο οποίος χαρακτηρίζει το έργο ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής και αισθητικής αναβάθμισης για το Δήμο. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπέγραψαν χθες ο Δήμαρχος Βοΐου και ο εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνολική επιφάνεια 932 τετραγωνικών μέτρων και στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του οικισμού Νεάπολης. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως αναφέρει ο Δήμος Βοΐου, η Νεάπολη θα αποκτήσει ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και καλέσθητο δημόσιο χώρο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή. Η χρηματοδότηση του έργου με το ποσό των 240.000 ευρώ είναι εξασφαλισμένη και προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου με 176.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου Βοΐου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος μέσα στον οικισμό του Αλιάκ Μοναβοϊού από συνεργείο της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες καθώς τα τελευταία χρόνια τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Όπως αναφέρει η Περιφέρεια Γένωτα Κοζάνης, με γνώμονα την προστασία των κατοίκων, των περιουσιών τους και των υποδομών της περιοχής, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού, διευθέτησης και ενίσχυσης της παροχετευτικότητας του ρέματος. Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικό έτους 2026 και πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού 2026-2029, αλλά και η κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Γρεβενών για το 2026. Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο νέο κάμπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης, παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τάσος Ραφαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή Περίμετρο στην ΕΡΤΡΙΑ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ρενιέρη. Ο κ. Ραφαηλίδης αναφέρθηκε στο στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης, στις ενέργειες του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη
στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίησή της, καθώς και στα σημαντικά ωφέλη που μπορεί να αποφέρει για την περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γιατί η Δυτική Μακεδονία αποτελεί ιδανική επιλογή για τη φιλοξενία μιας τέτοιας δομής, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, τις υφιστάμενες ψηφιακές υποδομές και τη στενή συνεργασία της περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τους εθνικούς φορείς. Παράλληλα, αναδείχθηκε η προστιθέμενη αξία που θα έχει ο υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες της περιοχής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα νέο οικοσύστημα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα τεχνολογική εποχή. Εκδήλωση συγκέντρωση με θέμα «Η εξελίξη στην ενέργεια» στο φόντο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Ενεργειακού Κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα στις 8 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Συνέλευση Αγροτών και Κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Η συνέλευση πραγματοποιείται με σκοπό να αποφασιστούν και να οριστούν οι κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με βάση και την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία προβλέπει συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Αγροτοκτηνοτροφικό Συλλόγο λόγω Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν και που τους οδήγησαν το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησεις όχι μόνο παραμένουν αλλά γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών συνελήφθησαν στην Κοζάνη δύο Έλληνες ηλικίας 18 και 21 ετών. Αστυνομικοί της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν, πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτι και αποθήκη ιδιοκτησίας των συλληφθέντων στην πόλη της Κοζάνης, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 400,7 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και μια ζυγαριά ακριβίας με υπολείμματα κάναβης. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης. Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί διάδημα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των αποβλήτων. Σήμερα και μέχρι τη μία το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία Κοζάνη, σε συνεργασία με τον Δήμο, θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλάδια και τσάντες πολλαπλών χρήσεων. Όπως αναφέρει η διάδημα, η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς πυλώνες της κυκλικής οικονομίας, προσφέροντας άμεσα και σημαντικά ωφέλη για τον πλανήτη. Επαναχρησιμοποιώντας, μειώνουμε δραστικά τον όγκο των σκουπιδιών και περιορίζουμε την ανάγκη για εξόρυξη νέων πρώτων υλών. Παράλληλα, εξοικονομούνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι, όπως το νερό και η ενέργεια που απαιτούνται για την παραγωγή καινούριων προϊόντων, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Γεννηματάς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Θα ακολουθήσει η βράβευση όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί σήμερα μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Οριστικού. Την αιμοδοσία διοργανώνει η ομάδα εθελοντών αιμοδοτών Ελπίδα Ζωής σε συνεργασία με το Δήμο Άργους Οριστικού και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Στο Πάρκο Μανιταριών στα Γρεβενά κάνει στάση το Food Truck Festival από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, μετατρέποντας το χώρο σε έναν ξεχωριστό γαστρονομικό και ψυχαγωγικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Για 4 ημέρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις από όλον τον κόσμο, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλς και καθημερινά DJ sets. Το Food Truck Festival φέρνει στα Γρεβενά μερικά από τα πιο δημοφιλή food trucks της Ελλάδας, δημιουργώντας ένα γευστικό ταξίδι που ξεκινά από την Αμερική, περνά από την Ασία και την Ευρώπη και φτάνει μέχρι τα Βαλκάνια. Το φεστιβάλ θα λειτουργεί σήμερα και αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 τα μεσάνυχτα και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Την ετήσια εμποροπανήγυρη στην κοινότητα Αρμενοχωρίου διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινα στο πλαίσιο εορτασμού του Οσίου Ναούμ. Η εμποροπανήγυρη ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Ο χώρος της εμποροπανήγυρης βρίσκεται στην κοινότητα Αρμενοχωρίου αμέσως μετά τη γέφυρα προς την κοινότητα Μεσονησίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Γρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας», η οποία φιλοξενείται στον αίθριο χώρο του διοικητηρίου Κώστα Σταλιαδούρης. Σήμερα στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και αφιέρωμα στο Θωμά Φίλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης φωτογραφίας «In Γρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας», θεσπίζεται το τιμητικό βραβείο Θωμάς Φίλιος και απονέμεται σε μια φωτογραφία που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη δύναμη της στιγμής και την ανθρώπινη παρουσία. Φέρει το όνομα Θωμάς Φίλιος ως φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στη φωτογραφική κοινότητα των Γρεβενών. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει στιγμές και πτυχές Φίλιος ως φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στη φωτογραφική κοινότητα των Γρεβενών. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει στιγμές

0: έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον στίβο δράση Survivor και να απολαύσουν φουσκωτά παιχνίδια, Aqua Splash, ποδοσφαιράκι, air hockey και mini basket. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
6: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη, με ό,τι νεότερο μέχρι και αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Ακούσατε και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας και μέχρι και τις 11 μαζί σας πάντα οι πρωινές διαδρομές και με τα δικά σας ερωτήματα, παρεμβάσεις, επισημάνσεις, σχόλια και τα θέματα που εσείς ζητάτε να αναφερθούμε, να ασχοληθούμε, να πάρουμε απαντήσεις, να επιδιώξουμε λύσεις σε ό,τι θέλετε να πείτε, σε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να επισημάνετε, να δώσετε πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο θέλετε να εκφράσετε τη δική σας γνώμη, άποψη, ακόμη και αν θελήσετε απευθείας να βγείτε στην εκπομπή επώνυμα ή και ανώνυμα να μιλήσετε. Εσείς επιλέγετε τον τρόπο επικοινωνίας, τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα, τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα έχουμε αργότερα και άλλα θέματα από τις εξελίξεις. Έχουμε και αρκετά ερωτήματα στην ανοιχτή γραμμή. Έχουμε και ένα πρόγραμμα για τις ακρίδες, φίλες και φίλοι, στην περιοχή των Γρεβενών. Ενώ έχουμε και την ιστορία με τον δρόμο εκεί, Γρεβενά Βασιλίτσα, το έργο αυτό εκεί στην περιοχή μας. Θα έχουμε μια ενημέρωση σε λίγη ώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη. Ενώ έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα, εξελίξεις και νεότερα στην ευρύτερη περιοχή. Θα πάμε όμως τώρα και να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς. Την πήραμε πριν από λίγο και την έχουμε διαθέσιμη εδώ στο σταθμό μας. Είχαμε ήδη και την επισκόπηση του τοπικού τύπου την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τις εφημερίδες που μας έχουν αποσταλεί. Σήμερα η Φωνή της Καστοριάς γράφει για τη συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Καστοριάς με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης για το σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. Και έχει και σχετική φωτογραφία. Η εβδομαδιαία εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς επίσης αναφέρεται στο Δήμο Άργους Οριστικού που αποκτά το σύνολο του αρχοντικού ζάχου. Επίσης ένα θέμα σήμερα από τη Φωνή της Καστοριάς. Η διετία των έργων 24-25, απολογισμός της Δημοτικής Αρχής της Καστοριάς με 53 έργα, 68,9 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης στα πρωτοσέλιδα θέματα σήμερα της εφημερίδας Φωνή της Καστοριάς. Και ακόμη σημαντική επιτυχία για το Δήμο Καστοριάς, τακτοποιούνται υποχρεώσεις παρελθόντων ετών ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ίδια εφημερίδα, στην εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς, διαβάζουμε ακόμη επιστροφή των οστών του Παύλου Μελά στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη Μητροπόλεως Καστοριάς, ένα από τα θέματα της εβδομαδιαίας εφημερίδας. Και στην ίδια εφημερίδα, τέλη του 2027 η ολοκλήρωση της σύραγας της κλεισούρας στα εθνική σημασίας έργα, το φράγμα του Νεστορίου. Αυτό είναι η είδηση που προέκυψε εδώ από το σταθμό μας μιλώντας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, σε μια συνέντευξη που είχαμε επί μακρόν μαζί του τις προηγούμενες ημέρες, όπου προέκυψε και αυτή η είδηση, η οποία δημοσιεύεται βεβαίως και στο Earth News, αλλά και αναδημοσιεύεται και καλώς από τοπικές εφημερίδες και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αυτά τα θέματα σήμερα από τη Φωνή της Καστοριάς, σήμερα Πέμπτη.

0: Και δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι. Ήδη στις πρωινές διαδρομές έχουμε προαναγγείλει και μια τηλεφωνική συνομιλία, συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας των Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη. Και έχουμε αρκετά θέματα και από την περιοχή των Γρεβενών. Καταρχήν, την καλημέρα μας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Τσακνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στο αγαπημένο ακροατήριό σας.
0: Κύριε Τσακνάκη, βεβαίως στα Γρεβενά έχουμε θέματα αρκετά. Θέλω να ξεκινήσω όμως από τις ακρίδες και το πρόγραμμα αυτό με τις ακρίδες που εμφανίζονται, θα λέγαμε, αυτή την περίοδο κυρίως στην περιοχή και προκαλούν και ζημιές.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε συντονισμένα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, τους γεωπόνους εκεί πέρα, επιστημονικούς υπεύθυνους, οι οποίοι όντως καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες μήπως και καταφέρουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Το να το εξαλείψουμε το θεωρώ αδύνατο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς και πέρυσι η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών προσπάθησε με ενεργοποίηση, θα έλεγα, των αγροτών της περιοχής, τους οποίους χορηγήσαμε δωρεάν φάρμακα, ούτως ώστε να ραντίσουν από μόνοι τους. Δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Φέτος προβήκαμε σε μία άλλη δράση, ενέργεια, σε συνεργασία με μία εταιρεία η οποία ψεκάζει με ντρόν, με έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Βλέπουμε αρκετή σημαντική, θα έλεγα, επιτυχία, αλλά πλέον όμως επειδή εμείς μπορούμε και ραντίζουμε μόνο, ψεκάζουμε μόνο σε κοινόχρηστες εκτάσεις, και οι ακρίδες πολλαπλασιάζονται μέσα στα χωράφια, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ραντίσουμε μέσα στα χωράφια, οπότε προσπαθούμε, έχουν κινητοποιηθεί αρκετοί αγρότες, γιατί θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Αρκετοί είναι η ικανοποιητική, θα έλεγα, η δραστηριοποίηση των αγροτών, ούτως ώστε να ραντίσουν μέσα στις εκτάσεις τους και να μπορέσουμε ή το δυνατόν να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Τώρα, δηλαδή, λέτε, κύριε Τσακνάκη, σας λένε τουλάχιστον οι αρμόδιοι υπεύθυνοι επιστήμονες και οι εταιρείες, εν πάση περιπτώσει, που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της ακρίδας, ότι δεν υπάρχουν δραστικές αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
1: Να σου πω το εξής, η ακρίδα πολλαπλασιάζεται, θα έλεγα, σε εκτάσεις όπου ακαλλιέργητες σε εκτάσεις που υπάρχουν αρκετές στα Γρεβενά και λόγω της αγρανάπαυσης και σε εκτάσεις μυδικής, τα τριφύλια που λέμε. Εκεί όπου είναι βιολογικά τα τριφύλια και όπου δεν μπορούν να ραντίσουν, λοιπόν, είναι οι συνθήκες οι οποίες είναι, λοιπόν, βοηθούν την ανάπτυξη, μάλλον είναι τα σημεία αναπαραγωγής των ακρίδων, κάνουν τρύπες μέσα στο έδαφος από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και αυτά εκολάπτονται γύρω στο Μάρτιο. Η κατάσταση, λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε.
0: Άρα, λοιπόν, αυτό έχει ξεκινήσει από την πλευρά σας. Τώρα, να πάμε σε ένα θέμα που υπάρχει ήδη και στα δελτία ειδήσεων σε εμάς εδώ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, που έχει να κάνει με το δρόμο αυτό, την βελτίωση του δρόμου, δηλαδή, Γρεβενά-Βασιλίτσα. Μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό προορισμό, επισκέψιμο, και η πρόσβαση προς αυτή την περιοχή, κοντά στα 20 χιλιόμετρα, δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο δρόμος. Προχωράει το έργο, βελτιώνεται η κατάσταση?
1: Χθες επισκεφθήκαμε το έργο και με τον Δήμαρχο Γρεβενών, ο οποίος είναι κύριος του έργου. Εμείς σαν περιφερειακή, σαν περιφέρεια και σαν περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Το έργο δημοπρατήθηκε το 2024. Είμαστε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Είμαστε στο 60-65% της πρόοδου του έργου. Έχουν όμως το σημαντικότατο είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί τα δύσκολα σημεία του δρόμου.
0: Είναι βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου.
1: Γενικά προβλήματα.
0: Ναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Μιλάμε για βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν νέα τμήματα στον δρόμο.
1: Είναι μικρές βελτιώσεις, ναι. Σημαντικές όμως βελτιώσεις. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα, ήταν στα γεωλογικά φαινόμενα που υπήρχαν έντονες καθυσίσεις και με αποτέλεσμα να καθίσταται σε κάποια σημεία και επικίνδυνος. Αυτά τα σημεία πλέον τα έχουμε αντιμετωπίσει με φρεατοπασάλους, με μεγάλες εξκαφές μέχρι και 12 μέτρα βάθος εξκαφής, ούτως ώστε να βρούμε το σταθερό που λέμε έτσι στην καθομιλωμένη. Και πιστεύουμε ότι θα παραδοθεί ένας δρόμος αντάξιος και σε σύντομο διάστημα. Θεωρώ ότι...
0: Όταν λέμε σε σύντομο, μέχρι τέλος του έτους.
1: Λοιπόν, μέχρι φέτος σίγουρα θα πάμε στη Βασιλίτσα από αυτόν τον δρόμο. Όταν θα χιονίσει. Ίσως να καθυστερήσουμε μόνο, έχει μια γέφυρα η οποία είναι και μεγάλη και επικλινής και εντάξει, τα τεχνικά έργα θέλουν τον χρόνο τους για να κατασκευαστούν.
0: Πόσο θα βελτιωθεί η κατάσταση οδικά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, για εμάς που ερχόμαστε στη Βασιλίτσα, γιατί όπως και να έχει και από τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, πολλοίς κόσμος έρχεται στη Βασιλίτσα, ειδικά την περίοδο του χειμώνα. Πόσο θα βελτιωθεί?
1: Ο δρόμος θα είναι ήδη τώρα που είναι στη φάση ακόμα δεν έχουμε ρίξει ασφαλτικά, αλλά μόνο στο 3α που είναι φαίνεται η διαφορά του πριν και του μετά. Είναι πολύ καλή ο δρόμος θα είναι αντάξιος της περιοχής, με πιο ήπιες κλίσεις, με ασφάλεια και με εύκολη πρόσβαση στη Βασιλίτσα.
0: Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται και χρειάζεται πραγματικά να γίνει, γιατί μετακινείται κόσμος και μπορεί να μετακινηθεί ακόμα περισσότερος κόσμος και αυτό να βοηθήσει και την επισκεψιμότητα και της Βασιλίτσας.
1: Περιμένουμε με την ολοκλήρωση του Y65 αύξηση της επισκεψιμότητας και ευελπιστούμε σε καλές καιρικές για το βουνό συνθήκες, δεν εννοώ χιονόπτωση, να έχουμε χιονόπτωση νωρίς, ούτως ώστε να είναι μια μεγάλη περίοδος και ο κόσμος να χαρεί, οι λάτρες του βουνού να χαρούν αυτήν την υπέροχη Βασιλίτσα.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, τι έχουμε αυτή την περίοδο εκεί στα Γρεβενά?
1: Αυτή την περίοδο χτες είχαμε ένα τραγικό γεγονός. Ένας συμπολίτης μας απανθρακώθηκε σε έναν οικισμό, στον οικισμό Δεσπότη. Δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις των αρμοδίων. Εικάζεται ότι γιατί έγινε κάποια έκρηξη, από ποια κάποια...
0: Είχαμε και ρεπορτάζ εμείς και το συνέδριο εκεί που πήγε, ναι.
1: Από μια φιάλη κραερίου έγινε μια έκρηξη. Λοιπόν, με το τραγικό αποτέλεσμα ένας συμπολίτης μας να απανθρακωθεί.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Τσακνάκη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Την καλημέρα μας στα Γρεβενά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ.

Και φίλε, έγινε από βουλευτές της Νέας Αριστεράς στην Βουλή για τα φωτοβολταϊκά, για τις δεσμεύσεις γης και για το τι χώρο καταλαμβάνουν, και προέκυψαν και κάποια στοιχεία με όλα αυτά που δημοσιεύτηκαν και που σήμερα δημοσιεύονται και σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και γενικώς μας έχουν αποσταλεί και εμάς εδώ. Έχει να κάνει με την παρέμβαση σχετικά με τη δέσμευση 51.500 στρεμμάτων. 51.500 στρέμματα έχουν δεσμευτεί στα πρώην λειτουργία της Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην περιοχή μας για μέγα φωτοβολταϊκά έργα. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση μεταξύ των φωτοβολταϊκών και της αγροτικής γης και αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο και προσέξτε, θα είναι καθοριστικό στοιχείο των επόμενων δεκαετιών. Δεν μπορεί ο καθής να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είναι περιουσία του η γη, δεν είναι περιουσία του ο χώρος, δεν είναι περιουσία του το δημόσιο, δεν είναι στην ιδιοκτησία του δημοσίου κανενός, φίλες και φίλοι, να μπορεί να αποφασίζει και να δεσμεύει το μέλλον για τα επόμενα δεκάδες χρόνια, γιατί μιλάμε για μια τέτοια διαδικασία που φέρνει σε σύγκρουση την διαδικασία που ακολουθείται με τη ΣΑΠΕ και τις χρήσεις γης και τους αγρότες. Τι θα κάνουμε δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία? Δεν θα υπάρχει αγροτική γη, δεν θα υπάρχει χώρος για κτηνοτροφία, δεν θα υπάρχει χώρος για ήπια ανάπτυξη διαφόρων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, για αγροτοτουρισμό, για φυσιολατρία, για χίλια δυο πράγματα. Βεβαίως προκύπτουν κάποια στοιχεία και προκύπτουν κάποια στοιχεία με βάση τα νούμερα που δόθηκαν σύμφωνα με με την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση που έγινε από βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Η νέα ΕΠΟ του 2024 για το αρχείο Αμιντέου δεσμεύει 21.000 στρέμματα για φωτοβολταϊκά, ανατρέποντας τον παλαιότερο σχεδιασμό για αγροτική και δασική αποκατάσταση. Δηλαδή ουσιαστικά στα αζήτητα, στον αέρα η αγροτική και η δασική αποκατάσταση. Στην Πτολεμαίδα προβλέπεται η δέσμευση επιπλέον 30.500 στρεμμάτων και παραχωρούνται εκτάσεις υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας σε ξένους ομίλους, ζητώντας από την ΙΔΕΗ, δηλαδή τους παραχωρεί ουσιαστικά σε ξένους ομίλους, ζητώντας βεβαίως όλα αυτά να μπουν σε μια άλλη τροχιά για να μην υπάρξει αυτή η στρέβλωση την οποία βεβαίως θα την πληρώσει η περιοχή μας όχι μόνο τώρα αλλά και τις επόμενες δεκαετίες. Η μεταβολή των χρήσεων γης και το συνολικό πλάνο ανασυγκρότησης είναι κάτι που δεν μπορεί να αφορά μία διοίκηση, μία πολιτεία, μία κυβέρνηση και πέντε ανθρώπους που αποφασίζουν τώρα και που βεβαίως θα δεσμεύουν το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας για τα επόμενα δεκάδες χρόνια, επαναλαμβάνω. Έτσι τέθηκε ένα θέμα λοιπόν, ποιο είναι το καθεστώς των εδαφών της μετάβασης ΑΕ, πού κατευθύνονται οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος που αφορά το Ταμείο Μετάβασης, το πρόγραμμα ΔΑΜ δηλαδή. Ποιοι πόροι ενεργοποιούνται για τη διαφοροποίηση της οικονομίας και απαντήσεις, οι επιπτώσεις και όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτήν την στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο σύγκρουση μεταξύ των εκτάσεων που δεσμεύονται για τα φωτοβολταϊκά και βεβαίως των εκτάσεων που πρέπει να έχουμε εδώ για αγροτική παραγωγή, για κτηνοτροφία και για άλλες δράσεις άλλου αναπτυξιακού βεληνικού και χαρακτήρα. Μένουμε σε αυτό γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία πραγματικά τα οποία όλο και θα προστίθενται και στην Βουλή βεβαίως όλα αυτά υπάρχουν και με πολλές ερωτήσεις και όλων των βουλευτών και όλων των κομμάτων. Κυρίως τις αντιπολίτευσες βεβαίως έχουν έρθει στο προσκήνιο. Είναι χαρακτηριστικά να τα έχουμε αυτά τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, πολλές από τις σημερινές αποφάσεις θα δεσμεύουν τη Δυτική Μακεδονία και το μέλλον της για τα επόμενα δεκάδες χρόνια, θα το πω για τρίτη φορά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε και την πρωτοβουλία που χθες κοινοποιήθηκε εδώ από τη συνέντευξη που είχαμε με τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, μια πρωτοβουλία πανελλήνιου χαρακτήρα από την περιοχή των Σερβίων για να δουν και νομικά το μέλλον των περιοχών που διαθέτουν υδροηλεκτρικά. Μεταξύ αυτών και η περιοχή των Σερβίων, και κάνοντας μια σταχυολόγηση και βρίσκοντας τα σχετικά στοιχεία βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργούν μικρά αλλά και μεγαλύτερα υδροηλεκτρικά έργα, απαραίτητα και αυτά στο ενεργειακό νέο τοπίο. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν τέτοιες περιοχές στον ποταμό Αχελό, στο συγκρότημα του Αλιάκμονα, στο συγκρότημα του Νέστου, στο συγκρότημα Αράχδου, αλλά και άλλη σημαντική σταθμοί, οι πηγές ΑΟΟΥ, ο Λάδωνας, ο Άγρας και η Έδεσα, ο Λούρος και ο Λάφκος, είναι περισσότερα από 60 μικρά υδροηλεκτρικά έργα
που υπάρχουν. Αυτά ανήκουν είτε σε ιδιώτες είτε και σε δήμους, παράγουν καθαρή ενέργεια από μικρά ρέματα και ποτάμια, και έχουμε εδώ βεβαίως και το υδροελεκτρικό του ΙΙΣ Πολυφύτου, του υδροελεκτρικού σταθμού στον Πολύφυτο, που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα. Διαθέτει τρεις στροβίλους με συνολική ισχύ 360 MW. Η πρωτοβουλία λοιπόν που χθες κοινοποίησε από το σταθμό μας στη συνέντευξή του ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Χρήστος Ελευθερίου, είναι ότι ήδη έχουν γίνει συνεννοήσεις μεταξύ των 15 και πλέον περιοχών που διαθέτουν υδροηλεκτρικά έργα, μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων, των δημάρχων δηλαδή 15 περιοχών που λειτουργούν υδροηλεκτρικά εργοστάσια και έργα εκεί, και η συνεννόηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια σύμπραξη όλων αυτών των περιοχών με υδροηλεκτρικά, έτσι ώστε να ζητήσουν και επανεξέταση του νομικού πλαισίου, αλλά επί της ουσίας και δυνατότητα άντλησης πόρων σε ό,τι αφορά ανταποδοτικά που μπορεί και πρέπει να διατίθενται στους δήμους αυτούς, μεταξύ αυτών των δήμων και ο Δήμος Σερβίων. Αυτά για μια πανελλαδική πρωτοβουλία, την οποία θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως φαίνεται, θα πάρει σάρκα και οστά αυτή η πρωτοβουλία. Ήδη έχουν γίνει πανελλαδικές συνεννοήσεις με πρωτοβουλία του Δήμου Σερβίων και του Δημάρχου για την εξέλιξη και τη σύμπραξη των περιοχών με υδροηλεκτρικά έργα. Μένουμε και σε αυτό. Πάμε σε ένα τραγούδι για να κάνουμε και την αποφώνηση της σημερινής μας εκπομπής σήμερα Πέμπτη.

Εγώ με τις ιδέες μου λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής φίλες και φίλοι εδώ σήμερα στις πρωινές διαδρομές της 5ης 18 του μήνα, 18 Ιουνίου του 2026 και λίγο πριν τις 11 εμείς ολοκληρώσαμε μία ακόμη περιδιάβαση σε γεγονότα, εξελίξεις, σε νεότερα και σε ό,τι συμβαίνει και είχαμε τη δυνατότητα και να σχολιάσουμε και με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις και με πληροφορίες δικές σας φίλες και φίλοι να σταθούμε μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Γιάννης Κάτανος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Κουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια, συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ μαζί σας και στο γραφείο σύνταξης Φωτεινή Γαλογαύρου και ο Περικλής Καραφιλίδης. Από όλους εμάς αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, γεια και χαρά σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή posokani.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνους.
0: Καιρός.
1: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950, με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι οι ραδιοαλχημίες με τον Χρήστο Τζομπανάκη να φροντίζει τον ήχο. Τον Νίκο Κουτζομήτρο να είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλιο στο μικρόφωνο. Και σήμερα θα συνεχίσουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών με τραγούδια, με δίσκους ουσιαστικά. Τραγούδια από δίσκους, αλλά η αναφορά μας αφορά σε δίσκους του περασμένου αιώνα. Είμαστε στα 1981. Όπου ο Δήμος Μούτσης εγκαταλείπει οριστικά τις γνώριμες φόρμες και ανοίγει έναν καινούριο δημιουργικό δρόμο με το Φράγμα. Στροφή 180 μοιρών και αφεντηρία μιας νέας εποχής για τον ίδιο, της πιο ουσιαστικής εποχής, όπως και ο ίδιος ισχυριζόταν. Ακολουθούν τρεις δίσκοι που συγκροτούν αυτή την προσωπική του νέα τριλογία, το Ενέχειρο, το Να και το Λοιπόν, μετά το Φράγμα εννοώ. Να μείνουμε στο Ενέχειρο, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και τολμηρούς δίσκους του 80 και τον ακούμε στις Γκόμενες.

σκοτεινή και παράξενη ετούτη εποχή. Σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ, κάτι ακούγεται εκεί, που με παίρνει και με πάει και δεν με βγάζει πουθενά.

Ήταν το 83 όταν κυκλοφόρησε το Ενέχειρο. Είναι ο πρώτος δίσκος που ο Δήμος Μούτσης γράφει τους στίχους, γράφει τη μουσική και ερμηνεύει τα τραγούδια του. Δεν είναι μια απλή επιλογή. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό βάρος και μια γραφή μουσική που υποκρύπτει μια ιδιαίτερη σχέση, προσωπική σχέση με το υλικό. Εκφράζει δηλαδή ο Δήμος Μούτσης τον εσωτερικό του κόσμο και γιατί όχι και τον εσωτερικό του κόσμο, χώρο. Γι' αυτό και γίνεται ο ίδιος φορέας του λόγου του. Κάτι συμβαίνει εδώ, κύριε Τζαφόλια. Πάμε.

Μπορείς το φράγμα στον πρώτο δίσκο της, του καινούργιου δημιουργικού δρόμου ο Δήμος Μούτσης να συνάντησε την ποιητική γλώσσα του Κώστα Τρυπολίτη στο ενέχειρο στο οποίο αναφερόμαστε και ακούμε τραγούδια του και θα ολοκληρώσουμε, προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Μια δικιά του εντελώς προσωπική οπτική η οποία εξελίσσεται στη συνέχεια στο Να και στο Γιαπούλημα λοιπόν, τους επόμενους δίσκους και μας αποκαλύπτει έναν διαφορετικό Δήμο Μούτση. Έναν Δήμο Μούτση πιο ελεύθερο, πιο προσωπικό και τελικά, ναι, πιο σημαντικό, μπορούμε να το πούμε. Κλείνουμε την αναφορά μας στο ενέχειρο με το Walkman.

Φεύγουμε από τις μουσικές του Δήμου Μούτση και πάμε σε άλλες αγαπημένες μουσικές. Πάμε στο 1998 και πάμε στα Λάφυρα. Τα Λάφυρα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είναι ο τέταρτος δίσκος του Θανάση Παπακοσταντίνου. Ένας δίσκος με ολοκληρωμένες μουσικές στιγμές. Εδώ έχουμε τη δεύτερη συνεργασία του με την Μελίνα Κανά. Αλλά υπάρχει και μια πρόσμενη συνεργασία με ένα μουσικό σχήμα, το μουσικό σχήμα Ασχαμπάτ από το Τουρκμενιστάν. Και αν προσέξετε τον ήχο, φαίνεται πόσο καθοριστική είναι η υπερροή του μουσικού αυτού σχήματος στο τελικό αποτέλεσμα, στον ήχο του δίσκου. Πρώτη ακρόαση, Μελίνα Κανά, Αερικό.

Αυτό ήταν το αερικό που ακούσαμε από τη Μελίνα Κανά. Είναι από τα Λάφυρα, τον τέταρτο δίσκο του Θανάση Παπακοσταντίνου, που περιλαμβάνει 9 τραγούδια και 3 οργανικά θέματα. Φαίνεται, είναι εμφανής όχι ιδιαίτερα σε αυτό το τραγούδι, αλλά και σε αυτό η επιρροή από τους ήχους της Ανατολής. Εξάλλου είπαμε ότι βασική μουσική είναι από το συγκρότημα Ασχαμπάτ από το Τουρκμενιστάν, που έπαιξαν 5 μέλη, που έπαιξαν κλαρίνο, βιολί, ακορντεόν, τάρ και τουμπερλέκι, πλησιώνοντα βέβαια και από Έλληνες μουσικούς. Και πάμε στο Βάλε Κρασί,

Πάντως, πέρα από τους χορευτικούς ρυθμούς, τους χορευτικούς σκοπούς, ο δίσκος έχει και μερικά μελωδικά κομμάτια που είναι πιο κοντά στο ύφος του Θανάση Παπακοσταντίνου. Μιλάμε για τα Λάφυρα, τον τέταρτο δίσκο του Θανάση Παπακοσταντίνου, όπως το Αερικό που ακούσαμε, όπως τον Στυλίτη, όπως και αυτήν την υποβλητική μπαλάντα της ερωτικής απουσίας που έχει τον τίτλο «Απόψε». Θα ακούσουμε όμως και θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτόν τον δίσκο με το «Μιλώ για σένα».

Την ΕΡΤ Κοζάνης παρακολουθείτε, την εκπομπή Ραδιοαλχημίες. Χρήστος Τσομπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Επιλογές δίσκων του περασμένου αιώνα και πάμε τώρα να αναφερθούμε σε έναν δίσκο ο οποίος, αν ήθελα να χαρακτηρίσω με μια μονολέξη, θα έλεγα τη λέξη δεύτερες. Γιατί δεύτερες. Είναι δύο δεύτερες συνεργασίες του Θάνου Μικρούτσικου. Δεύτερη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Είχε συνεργαστεί στις Γραμμές των Οριζόντων και τώρα αποκλειστικά είναι αποκλειστικός ερμηνευτής. Μιλάω για το Συγγνώμη για την Άμυνα, γιατί γι' αυτόν τον δίσκο θα μιλήσουμε. Δεύτερη συνεργασία με τον Κώστα Τρυπολίτη, τον ξανασυναντάμε εδώ όπως το συναντήσαμε για στην αρχή της εκπομπής, ως στιχουργό, με τον οποίο ο Θάνος Μικρούτσικος είχε ξανασυνεργαστεί το 88 με τον δίσκο, στον δίσκο Όλα από χέρι καμένα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτο τραγούδι από το Συγγνώμη για την Άμυνα, Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, μουσική Θάνος Μικρούτσικος, ερμηνεία Γιώργος Νταλάρας και είναι το Μίσος.

0: Παρόλα αυτά, ο δίσκος αυτός, το Συγγνώμη για την άμυνα, ο δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου με τον Γιώργο Νταλάρα, εμπορικά δεν πήγε καλά. Δεν έκανε την εμπορική επιτυχία που όλοι περίμεναν. Ίσως γιατί ο ήχος είναι πιο σκληρός, είναι πιο απαιτητικός, είναι πιο ροκ και είναι έξω από το κλίμα του Γιώργου Νταλάρα, λέω τώρα εγώ. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα τραγούδι που θα το χαρακτήριζα τραγούδι σταθμό, που γεννήθηκε από αυτόν τον δίσκο, τη συνεργασία του Μικρούτσικου με τον Γιώργο Νταλάρα σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Είναι από τα πιο σημαντικά τραγούδια της δεκαετίας του 90 και δεν είναι άλλο από το Ανεμολόγιο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

δρομολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Μπορεί το ανεμολόγιο που μόλις ακούσαμε να είναι το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του δίσκου, συγγνώμη για την άμυνα, αλλά υπάρχει στο δίσκο και ένα τραγούδι έκπληξη, ένα αυθεντικό λαϊκό τραγούδι όπου κυρίαρχο όργανο είναι το μπουζούκι, με έναν Γιώργο Νταλάρα να το απογειώνει, είναι ο Βελζεβούλ, και με αυτό θα κλείσουμε την αναφορά μας, αφού πω ότι εκτός από αυτά τα τραγούδια κάποια που ακούσαμε, υπάρχουν και κάποια τραγούδια όπως το «Χέρε φτώχεια», δυστυχώς πάντα επίκαιρο, και η «Παλήρια», τα οποία είναι πραγματικά διαμαντάκια και συνεχώς ανακαλύπτονται. Πάμε, Βελζεβούλ.

Και πάμε τώρα σε έναν δίσκο που μετράει 40 χρόνια ζωής, 1986, και ο Νίκος Παπάζογλου παρουσιάζει το Μέσο Νεφών, ένα δίσκο που θα μπορούσα να πω ότι περιλαμβάνει κάποια από τα σημαντικότερα τραγούδια της διαδρομής του. Να ξεχωρίσουμε ως για πρώτη ακρόαση το Φύσηξε Βαρδάρης, μια ροκ μπαλάντα η οποία έχει βαθιά προσωπικό χαρακτήρα, συγκινητική, προσωπικό βίωμα. Μην επεκταθώ περισσότερο. Πάμε να την ακούσουμε.

Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την αναφορά μας και στο μέσο νεφών, μάλλον στο μέσο νεφών που αποτελεί τον δεύτερο κρίκο της άτυπης αλυσίδας που ξεκινά με το χαράτσι το 84 και ολοκληρώνεται με τα σύνεργα το 90. Θα ακούσουμε το «Στηρωγμή του χρόνου», όπου η προσωπική ιστορία, την ηρωγμή του χρόνου, είναι η προσωπική ιστορία όταν συναντά την συλλογική μοίρα και σε παρασύρει. Αυτή είναι η ηρωγμή του χρόνου και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η Ραδιοαλχημίες με τον Χρήστο Τζαμπανάκη να έχει φροντίσει τους ήχους. Τον Νίκο Γκουτζομήτρο είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλιο στο μικρόφωνο. Πάμε λοιπόν στη ηρωγμή του χρόνου και έτσι σας αποχαιρετάμε. Να είστε καλά.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωση υπολογίζει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παραγωγών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε Δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Δημοσιεύτηκε χθες η διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστιφυλάκων, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και ανάδειξης αναδόχου. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 12.500.000 ευρώ χρηματοδοτείται μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Διοικίης Μετάβασης και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δημόσιες επενδύσεις που δρομολογούνται στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς κατά τη μεταλιγνητική περίοδο. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Εντός χρονοδιαγραμμάτος εξελίσσονται οι εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου Γρεβενά-Βασιλίτσας, όπου χθες πραγματοποίησαν αυτοψία ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης. Το έργο, που όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου του 2026, δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 17.200.000 ευρώ έπειτα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών, ο οποίος είναι και ο κύριος του έργου, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέλαβε τη δημοπράτηση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίησή του. Η παρέμβαση αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου από την Αγία Παρασκευή έως τη Βασιλίτσα, περίπου 20 χιλιόμετρων, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς μια από τις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Η Σύμβαση για τη Διαμόρφωση και Κατασκευή της Υποδομής Ανέγερσης Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, προϋπολογισμού μελέτης 74.000 ευρώ, υπεγράφει χθες το πρωί από τον Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Κατασκευάστριας Εταιρείας. Το έργο, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους, αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου και οργανωμένου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης, στην τοποθεσία Άγιος Ελευθέριος, σε χώρο που ανήκει στο Δήμο, και σε τμήμα του αγροκτήματος της κοινότητας Δρεπάνου, με σκοπό να πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές του νόμου καθώς και των εγκυκλίων και κανονιστικών διατάξεων που εκδίδονται από τα αρμόδια υπουργεία. Το καταφύγιο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες ευζοίας και φιλοξενίας, παρέχοντας ένα ασφαλές, καθαρό και φιλικό περιβάλλον για τα ζώα και ταυτόχρονα ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης για το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Στην ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Νεάπολης προχωράει ο Δήμος Βοΐου, ο οποίος χαρακτηρίζει το έργο ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα υποδομής και αισθητικής αναβάθμισης για το Δήμο. Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπέγραψαν χθες ο Δήμαρχος Βοΐου και ο εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνολική επιφάνεια 932 τετραγωνικών μέτρων και στοχεύει στην πλήρη αναδιαμόρφωση της κεντρικής πλατείας του οικισμού της Νεάπολης. Η σύμβαση που υπογράφει διαχρονικά ο Δήμος Κοζάνης με τα αστικά κτέλ Κοζάνης είναι δεκάμινη κάθε χρόνο και δεν έχει ζητηθεί ποτέ να επεκταθεί το συγκοινωνιακό έργο τους καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Κοζάνης, Θεόδωρος Μιχαηλίδης, αναφερόμενος στις φετινές διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για τη διακοπή λειτουργίας των αστικών λεωφορείων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Το θέμα είναι διαχρονικό και η κατάσταση αυτή ισχύει με όλες τις κατά καιρούς δημοτικές αρχές, υπογράμμισε ο κύριος Μιχαηλίδης, επισημένοντας ότι αν υπάρξει βούληση της δημοτικής αρχής και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, το αστικό ΚΤΕΛ Κοζάνης μπορεί να επεκτείνει τη σύμβαση σε όλη την περίοδο του καλοκαιριού. Ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Κοζάνης έκανε γνωστό επίσης ότι σε συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Γιάννη Κοκαλιάρη, του μεταφέρθηκε η θετική διάθεση του Δήμου για την επέκταση της σύμβασης και τους καλοκαιρινούς μήνες, κάτι που λόγω γραφειοκρατικών και άλλων διαδικασιών δεν μπορεί να γίνει από φέτος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος μέσα στον οικισμό Αλιάκ Μοναβοίου από συνεργείο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς τα τελευταία χρόνια τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται ολοένα και συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Οικονομικού Έτους 2026 και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος 2026-2029, καθώς και η κατάρτιση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου για το τρέχον έτος. Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη διεκδίκηση της εγκατάστασης του υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο νέο κάμπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης παρουσίασε ο Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Ραφαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή Περίμετρο στην ΕΡΤΡΙΑ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ρενιέρη. Ο κ. Ραφαηλίδης αναφέρθηκε στο στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης, τις ενέργειες του Περιφερειάρχη, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίησή της, καθώς και στα σημαντικά ωφέλη που μπορεί να αποφέρει για την περιοχή. Εκδήλωση συγκέντρωση με θέμα «Η εξελίξη στην ενέργεια στο φόντο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου» διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Ενεργειακού Κέντρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα στις 8 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαϊδας. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Συνέλευση αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας. Η συνέλευση πραγματοποιείται με σκοπό να αποφασιστούν και να οριστούν κινητοποιήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα με βάση την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία προβλέπει συντονισμένες κινητοποιήσεις κατά τόπους στις 23, 24 και 25 Ιουνίου. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Γεννηματάς του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Θα ακολουθήσει βράβευση όλων των συνεργαζόμενων συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών της περιοχής. Στο Πάρκο Μανιταριών στα Γρεβενά κάνει στάση το Food Truck Festival από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, μετατρέποντας το χώρο σε έναν ξεχωριστό γαστρονομικό και ψυχαγωγικό προορισμό για μικρούς και μεγάλους. Για 4 ημέρες οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις από όλον τον κόσμο, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλς και καθημερινά DJ sets. Το Food Truck Festival θα λειτουργεί σήμερα και αύριο από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 τα μεσάνυχτα και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 τα μεσάνυχτα. Την ετήσια εμποροπανήγυρη στην κοινότητα Αρμενοχωρίου διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινα στο πλαίσιο του εορτασμού του Οσίου Ναούμ. Η εμποροπανήγυρη ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, ενώ βρίσκεται στην κοινότητα Αρμενοχωρίου αμέσως μετά τη γέφυρα προς την κοινότητα Μεσονησίου. Ολοκληρώνεται σήμερα η υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «In Γκρεβενά, ο άνθρωπος στον τόπο μας», η οποία φιλοξενείται στον αίθριο χώρο του διοικητηρίου Κώστα Σταλιαδούρης. Σήμερα στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και αφιέρωμα στο Θωμά Φίλιο. Στο πλαίσιο της έκθεσης θεσπίζεται το τιμητικό βραβείο «Θωμάς Φίλιος» και απονέμεται σε μια φωτογραφία που ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα, τη δύναμη της στιγμής και την ανθρώπινη παρουσία. Φέρει το όνομα Θωμάς Φίλιος ως φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στη φωτογραφία. Κοινότητα των Γρεβενών. Με το φεστιβάλ Στίβος Δράση Survivor υποδέχεται ο Δήμος Βοΐου το καλοκαίρι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο Γκαγκαράτσα στη Σιάτιστα με τη συμμετοχή των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Σιάτιστα και Ασκίου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον Στίβο Δράση Survivor και να απολαύσουν φουσκωτά παιχνίδια, aqua splash, ποδοσφαιράκι, air hockey και mini basket. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσοπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περίκλη Καραφιλίδη που επιμέλυθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Με ένα τραγούδι λοιπόν που μας θύμισε τα θερινά, τα σινεμά, καλοκαιρινό, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τώρα βέβαια εγώ δεν έχω επιστροφή και δεν ξέρω πώς μπορώ να ακούω την συνεντευξιαζόμενη, η οποία είναι η Αλεξάνδρα Πασπανέλου και είναι υπεύθυνη, εντελώς όπως υπεύθυνη, για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στα θερινά, καθώς και το ερμηνεύει και έχει γράψει τους στίχους, αλλά έχει γράψει και τη μουσική. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
1: Πέρα.
2: Δεν ακούω τίποτα, παιδιά. Δεν μπορώ να ξέρω.

0: Τώρα έχω επιστροφή λοιπόν και θα περάσουμε στην Αλεξάνδρα Πασπανέλου που υπομονετικά περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για το τραγούδι που άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας, Σταθερινά. Είπα και πριν ότι είναι ένα τραγούδι αποκλειστικά δικό σου, Αλεξάνδρα, καθώς έχεις γράψει στίχους, μουσική και το ερμηνεύεις κιόλας. Και καλό μεσημέρι να σου ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι. Μην ανησυχείτε για την αναμονή, έχω ωραία θέα, βρίσκομαι στο Αμπέλι, οπότε μια χαρά.
0: Η δεύτερη ιδιότητα της Αλεξάνδρας, για να συστήσω εδώ στον κόσμο στους ακροατές, είναι ο λόγος. Συνδυάζει δηλαδή δύο αγαπημένα πράγματα, δικά μου τουλάχιστον, το τραγούδι και, και το κρασί. Έχεις ωραία θέα, είσαι στο Αμπέλι, έχεις και πηγές εμπνεύσεις εκεί πέρα που βρίσκεσαι για να συνεχίσεις.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που θα ανοίξει ένα κύκλο τραγουδιών, Αλεξάνδρα, θα ακολουθήσουν και άλλα δηλαδή.
1: Ακριβώς αυτό θα συμβεί. Είναι ένα τραγούδι εισαγωγικό στον επερχόμενο δίσκο μου, ο οποίος θα έρθει του χρόνου, τους ανοιξιάτικους μήνες, εκεί τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου υπολογίζω. Η δεύτερη μου ιδιότητα δίνει όντως έμπνευση στην πρώτη. Από πάντα ήμουνα μουσικός, στα 18 έγινα εινολόγος. Και ήθελα να το εξωτερικεύσω αυτό, καθώς και τα Θερινά είναι ένα τραγούδι τα οποία γράφτηκαν μήνα Αύγουστο, στον πρώτο μου τρίγο επί της ουσίας, όταν είχα μείνει μόνη μου στην πόλη και επισκέφτηκα έτσι, έσπασα το καλούπι της μοναχικότητας, καθώς τον Αύγουστο ποιος κυκλοφορεί στην πόλη μέσα. Εγώ έκανα τρίγο, δεν γνώριζα ότι θα μείνω μόνη και έκανα τα... Πήγαινα Θερινό σινεμά ακόμα και μόνη. Εκεί βρήκα το χρόνο να παρατηρήσω τον κόσμο γύρω μου που είχε μείνει Αύγουστο μήνα επίσης πίσω στην πόλη. Είδα ένα παππού, μια κυρία έτσι, με τσάκι συμπάθεια όπως γράφω, ακόμα και ένα σκύλο. Όλα αυτά συνέβησαν στα 24 μου στο Σινέ Απόλλων.
0: Είναι υπέροχο που υπάρχουν ακόμα Θερινά σινεμά, γιατί είναι πολύ ρομαντική σκηνή και ακόμα πιο όμορφο που εσύ αποτυπώνεις τις εμπειρίες σου και μέσα από τη μοναχικότητα που λες εσύ ότι βίωσες εκείνο το διάστημα, έκανες ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι.
1: Ναι, νομίζω ότι όταν κανείς αρχίζει και περνάει καλά με τον εαυτό του και αυτό που είπα και πριν, σπάει το καλούπι, το να μην νιώθει μόνος όταν πηγαίνει κάπου και δεν πηγαίνει με κάποιο φίλο αναγκαστικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και ήμουν όντως χαρούμενη που έκανα τον πρώτο μου τρίγο σε κάτι που επίσης αγάπησα μετά το 18 μου και μπόρεσα και το εξέφρασα έτσι πάνω στη μουσική μου.
0: Άρα πρέπει να περιμένουμε τραγούδια έτσι βιωματικά, τραγούδια από σκηνές που έχει ζήσει, άλλοτε λυπημένες και άλλοτε χαρούμενες. Έχεις προγραμματίσει ποια τραγούδια και τι θα ακολουθήσουν?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιας και το θέσαμε έτσι, είναι όντως βιωματικά τα τραγούδια. Αποτυπώνουν πράγματα τα οποία μου αρέσουν, τα έχω ζήσει, θέλω να τα μοιραστώ, όπως είναι τα Θερινά σινεμά που όντως τα θεωρώ έτσι ένα ρομαντικό προορισμό, να το πω, μέσα στην πόλη. Βλέπεις μια ταινία κάτω από τον ουρανό, τι άλλο θέλεις. Είναι σημείο συνάντησης τα Θερινά σινεμά και επίσης, μιας και μιλήσαμε για χαρά και λύπη, φυσικά οι άνθρωποι είμαστε όλα, είμαστε το σύνολο των συναισθημάτων μας. Το πρώτο part του δίσκου είναι έτσι λίγο πιο χαρούμενο, να το πω όντως. Όλοι μου λένε

0: ότι ακούσαμε τα θερινά και είναι ακριβώς εσύ που είσαι χαμογελαστή. Θα σας πω ότι στο δεύτερο πάρτι του δίσκου μπορεί και να κλάψετε.
1: Δηλαδή μπορεί να κάνουμε δικό μας ένα τραγούδι και να βιώσουμε έναν πόνο που θα είναι όμοιος με τον πόνο το δικό σου.
0: Και
1: αυτό ακριβώς
0: είναι
1: έχει
0: αναλγία,
1: αυτό ακριβώς έχει νόημα στα τραγούδια που αγαπάμε πάντα, γιατί κάτι μας λένε, κάτι μας θυμίζουν, είτε είναι χαρά είτε λύπη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν αυτά τα τραγούδια που γράφεις θα τα εξωτερικεύσεις, δηλαδή θα τα επικοινωνήσεις με κόσμο, εάν έχεις κλείσει live για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι αυτό δεν προβλέπεται κάτι σε live, με την έννοια ότι τώρα ακριβώς μόλις ξεκίνησα, οπότε είμαι σε έναν πυρετό του να βγει το project, το στούντιο και να ηχογραφηθούν όλα και να είμαστε στην ώρα μας. Οπότε για το φετινό καλοκαίρι δεν προβλέπεται κάτι σε live. Για του χρόνου, το χειμώνα, έχω αρχίσει και κάνω και κάποιες συζητήσεις. Και θα τα επικοινωνήσω μέσω των social media όταν υπάρχει κάτι έτσι έτοιμο. Αυτό που προβλέπεται για φέτος το καλοκαίρι, και είναι μια ιδέα που μου ήρθε πριν από περίπου 2-3 μέρες, είναι κάτι άλλο, να επικοινωνήσω τον θεσμό των θερινών σινεμά, τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και θέλω και να... Αυτό που έλεγα, αν λάβω έστω και μία φωτογραφία από έναν άνθρωπο που άκουσε το τραγούδι μου και πήγε θερινό και το σκέφτηκε, θα είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό. Και σκέφτομαι να κάνω ένα artwork με φωτογραφίες ανθρώπων που θα ακούσουν το τραγούδι και θα με σκεφτούν όντως όταν θα πάνε στο θερινό σινεμά, να επιλέξω τις καλύτερες, να τις χρησιμοποιήσω και να φτιάξω ένα artwork το οποίο θα μπορέσει να μας συνοδεύσει το χειμώνα.
1: Άλλη μια καλλιτεχνική πλευρά σου λοιπόν, αυτή που σκέφτηκες, η οποία είναι παράλληλη με όλα αυτά που κάνεις, και μπράβο σου γι' αυτό και πώς το σκέφτηκες. Βέβαια εμείς δεν έχουμε εδώ στη Φλόρινα και δεν ξέρω αν υπάρχει και στη Κοζάνη που μας ακούει αυτή την ώρα κάποιο θερινό σινεμά, όμως έχουμε επισκεφτεί θερινά σινεμά κατά το παρελθόν και είναι πάρα πολύ όμορφο. Οπότε αν κάποιος άνθρωπος λοιπόν που πηγαίνει το συνηθίζει ή θα πάει εξ αφορμής αυτού του τραγουδιού, καλό θα είναι εκεί που θα το αναρτήσει η Αλεξάνδρα Πασπανέλου να τη στείλετε την ανάλογη φωτογραφία.
0: Φυσικά, περιμένω με μεγάλη χαρά.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το ακούω και να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα στα τραγούδια που θα ηχογραφήσεις στο στούντιο στο μέλλον, στα χειμωνιάτικά σου, μέχρι τότε μπορεί και να τα έχουμε ξαναπεί, στα χειμωνιάτικά σου σχέδια λοιπόν της επικοινωνίας με το κοινό σου, και στο κρασί καλή επιτυχία, γιατί όλα έχουν το ρόλο τους, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, όλα έχουν.
1: Χάρηκα πολύ που άκουσα ένα αισιόδοξο νέο άνθρωπο που κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Χάρηκα που σε συνάντησα και εύχομαι να σε ξανασυναντήσω στο μέλλον όταν θα έχουμε κάτι καινούριο να πούμε. Καλοτάξιδο το τραγούδι.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Καλά. Ευχαριστώ.

Ακούσαμε μία ακόμη φορά το τραγούδι «Σταθερινά» και πραγματικά αν κλείναμε τα μάτια θα βρισκόμασταν εκεί, «Σταθερινά» σίνεμα, και θα συναντούσαμε όλα αυτά που συνάντησε και η Αλεξάνδρα Πασπανέλου, την οποία λίγο πριν είχα στο στούντιο, εδώ στη τηλεφωνική μου γραμμή, και ένα βιωματικό βέβαια δικό της τραγούδι, χαρούμενο και δροσερό για το καλοκαίρι μας. Και θα πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 21 Ιουλίου του 2021 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουνίου με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Να πούμε ότι η 18η του Ιούνιου επελέγει για να τιμήσει την έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους την ημέρα αυτή το 2019. Η ρητορική μίσους δεν είναι μια έννοια νομικά προσδιορισμένη και αποδεκτή διεθνώς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχετικά με τον ορισμό της. Να πούμε βέβαια ότι η ρητορική μίσους είναι μια επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες της ταυτότητάς τους, όπως η καταγωγή, η εθνικότητα, η ταυτότητα φύλου, η γλώσσα, η εθνικότητα, η φυλή, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το χρώμα του δέρματος και άλλοι παράγοντες. Αντανάκλαση της προκατάληψης και της ξενοφοβίας, η ρητορική μίσους προκαλεί μια σημαντική και συναισθηματική ψυχολογική βλάβη στους ανθρώπους που πλήττονται και από αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε αυτή η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.

0: Ένα τραγούδι λοιπόν γεμάτο αγάπη από τον Παντελή Θαλασσινό με ωραία μηνύματα μέσα. Και πάμε να δούμε τώρα τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι είναι η ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας σήμερα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου του 2016. Σκοπός τώρα του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας, την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, την βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Και όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Εγώ τι θα φάω σήμερα? Μαγειτάρια δηλητηριασμένα.
2: Μα που να φας τη γλώσσα σου.
1: Τότε να φας βατραχοπόδαρα.
2: Αυτά να τα φας εσύ.
1: Εγώ είμαι φτωχός και δεν τα διαλέω τα φαγιά.
2: Ωραία, κακά είναι τα ψέματα.
1: Γιατί?
2: Εγώ αυτά τα φαγιά τα βαρέθηκα.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Τότε να φας κοκορόζουμο.
2: Εγώ ρε παιδί μου έτσι θέλω να φάω ένα φαΐ σπιτικό.
1: Πώς το πες αυτό?
2: Να φάω από...
1: Δεν το πιάσα καλά.
2: Παιδί μου, να φάω ένα φαΐ έτσι να είναι μαγειρεμένο από γυναίκα.
1: Τι γυναίκα?
2: Γιώταχη.

Οι συνταγές μαγειρικής που μόλις ακούσαμε είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάμε τώρα σε ένα ξένο τραγούδι για την συνέχεια, γιατί εκεί θα μας οδηγήσει ο Πολ Μακκάρτνεϊ, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Το 1943 λοιπόν γεννήθηκε στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, από τους κορυφαίους που ανέδειξε η pop μουσική. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Beatles και συνυπέγραφε με τον Τζον Λένον τα περισσότερα τραγούδια τους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος λοιπόν των Beatles το 1970 ακολούθησε μια προσωπική καριέρα, διονύζοντας βέβαια το πνεύμα των Beatles χάρη στην αίσθηση της μελωδίας και τη γοητευτική φωνή του. Έχει στην κατοχή του 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν, το Yesterday, έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μακράν όμως περισσότερο και από τις υπόλοιπες χώρες, και βέβαια είναι το πλέον ηχογραφημένο με περισσότερες από 3.000 διασκευές.

Ένα πολύ τραγουδισμένο και αγαπημένο τραγούδι λοιπόν ακούσαμε, το Yesterday, και πάμε σε έναν Ρώσο συγγραφέα για τη συνέχεια, ο οποίος άφησε τη τελευταία του πνοή μία μέρα σαν σήμερα το 1936. Μαξίμ Γκόργκι το όνομά του, φιλολογικό ψευδώνυμο του Αλεξέη Πεσκόφ. Ήταν Ρώσος συγγραφέας, από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του καιρού του, με διηγήματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα που περιέγραφαν τη ζωή της εργατικής τάξης τόσο προεπαναστατικά όσο και τα χρόνια που ακολούθησαν της Επανάστασης. Να πούμε βέβαια πως γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου του 1868. Μεγάλο και πολύ ωραίο το έργο του. Έφυγε από την ζωή, όπως είπα και πριν, σε ηλικία 68 ετών, μία μέρα σαν σήμερα το 1936 στη Μόσχα.

Με πολλά χρώματα θα συνεχίσουμε, φίλοι ακροατές, και εκεί θα μας οδηγήσει ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους μας, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1934 στη Χαλκίδα. Δημήτρης Μηταράς, το όνομά του. Ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους και σκηνογράφους της γενιάς του 60. Το έργο του Δημήτρη Μηταρά, τόσο το ζωγραφικό όσο και το σκηνογραφικό, είναι εκτεταμένο, συμμετείχε σε πληθώρα ατομικών και ομαδικών εκθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με 2 βραβεία και 5 διακρίσεις, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 16 Φεβρουαρίου του 2017 στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών.

0: Και αφού γεμίσαμε με χρώματα, πάμε και στο γκολ. Επίκαιρο τραγούδι βέβαια λόγω του Μουντιάλ, όμως και λόγω του θανάτου ενός πολύ σημαντικού προπονητή της Ελλάδας, του Αλέκου Παναγούλια, που έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2012. Να πούμε ότι ως προπονητής Εθνικής Ελλάδας οδήγησε για πρώτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τη χώρα μας το 1980 και του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 1994. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή. Επόμενό μας ραντεβού αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοβανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω κόλ στο γήπεδο Καρασκάκι.
2: Μπα, κι εγώ αργόξε να το στηρίξω φσάιτ.
3: Έλα τώρα γιατί άντε.
1: Ας το διάρρο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι, ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Ευζώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Σηματοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και διεθνών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνωστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε,
0: ναι,
2: ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός,
0: ναι,
2: θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή...
3: ...για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ειρήνη, συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τόσο μεσημέρι έχουμε κάτι νεότερο στην εξαφάνιση της γυναίκας.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα των εντατικοποιημένων ερευνών που γίνονται σε ό,τι αφορά την αγνοούμενη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη,
0: ναι,
1: η οποία έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Εκείνο που μπορούμε να πούμε σαν τελευταία πληροφορία είναι ότι από χτες έχουν εντατικοποιηθεί αυτές οι έρευνες με ειδικά μία παντρωμένα σκάφη ντρόν που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, ενώ έχει κατέβει ήδη στα Χανιά και ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα που είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι μικρό υλικό από σπίτι το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη 45χρονη,
0: ναι,
1: σε έναν εργάτη σκοπιανής καταγωγής, έχει ήδη σταλεί στην Αθήνα για να ληφθούν αποτελέσματα από το δείγμα αυτό. Δηλαδή μήπως σε αυτά τα ευρήματα που τέλος πάντων βρήκαν οι αστυνομικοί χτες και σήμερα, υπάρχουν κάποια υποψία ότι υπάρχει κάποιο αίμα ή κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά το σπίτι, σε ό,τι αφορά τις έρευνες στο σπίτι της 45χρονης. Ειδικά, ναι, εκπαιδευμένα σκυλιά, να πούμε, και με τους συνοδούς σαρώνουν την περιοχή και φυσικά επιδιώκουν να βρουν το οτιδήποτε είναι χρήσιμο και ωφέλιμο, ούτως ώστε να βρεθούν τα ίχνη της 45χρονης γυναίκας. Όλα τα ενδεχόμενα, Ειρήνη, είναι ανοιχτά, δεν αποκλείεται απολύτως τίποτα. Είναι κάτι που είπε και στην ΕΡΤ εξάλλου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξιέργος Κανέλλος Νικολάου, ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχουν σταματήσει για λίγο οι έρευνες, οι οποίες όμως αναμένεται να συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι. Και από την Κρήτη τώρα ερχόμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί έχουμε την απαγωγή ενός 25χρονου με λία 20.000 ευρώ. Δράστες, αδέρφια οι δράστες, μάλιστα ένας ανήλικος, Κώστα. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα, και άλλοι 3 αναζητούνται, 2 ανήλικοι 16χρονοι και 1 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφος του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστου, του Δήμου Ωραιοκάστου,
0: ναι,
2: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το φτώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του, σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν, το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Άιρις από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτυχαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλοκαμπική, και τους παρέμβασε να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο Δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
3: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμού δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις.

0: απόψεις τους και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟΥ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
1: Ωραία,
0: τώρα,
1: περιμένουμε να δούμε.
0: Να γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό, ναι, που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα, πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στον, ναι, Τρίγο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων σε περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και
1: καταστροφικές
0: χαρί. Χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρων, ναι, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟΥ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, Ειρήνη. Καθώς κατ' επίγουσα επίσης η ΑΕΜ απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και εμάς ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
2: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για εμένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσημείας και το Συνδικάτο Εργατοβάλλων, Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσημείας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκτυα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για ανασφάλιστη ή ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το, ναι, πρωί στη συμβολή των οπών βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμής τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
1: Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουν παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Κλιμέντ. Ενέκρινε ένα πακέτο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρώνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα, με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε ηλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κυρία από την Καστοριά, ακριβώς όπως το είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη
2: Ακριβώς
0: ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ. Και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο σημείο.
0: Ήταν οργανωμένοι,
2: Νίκο. Ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η συγκομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλιων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρήτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση, έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοφύελα. Πραγματικά το κέντρο της Μύρητας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι, αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή, πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτοί χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις νεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρήτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσονα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσονα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδημικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των φτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ του Νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος ο παραλιακός Μαρονίας Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου, μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν
6: εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή του θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής.
0: Ναι.
6: Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδη σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηγιανής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί.
0: Σωστά.
8: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφύτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα. Διαθέτει τρεις στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Χρήστος Ελευθερίου,
0: ναι,
8: μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά. Στον ποταμό Αχυλό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα ο ΙΙΣ, εδώ ο υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφύτου Σφικιάς Ασωμάτων και η Λαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο, ο ΙΣ Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβρηση, στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμοι. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
8: Ακριβώς. Και σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 Δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε χτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του
0: και νέου δημαρχείου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμηνες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
9: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας και τα λοιπά, με ένα μειωμένο ωράριο το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
9: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέκνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
9: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλ, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
10: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνο καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφθηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμάκια. Πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
10: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικά που έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και ήλκησε βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, του, ο Γιάννης Κουκούτσης.
0: Ναι.
10: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, mm-hmm. αλλά για ένα συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικά, που το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
10: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτό του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
11: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Παράλληλα,
11: η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικού προορισμού με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρηπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θασκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελιστό, 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς η εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
5: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία, που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεσμολάχ, και υπήρξε και μια δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, μετά από ένα πόλεμο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργο Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν, και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Yeah. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχος στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
7: Είναι μια συμφωνία που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
7: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
7: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
7: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
4: Ναι.
7: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματήσουν σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
7: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
4: ναι,
7: θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
7: Το αφήνει έτσι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας. Το 98 είμαι στη Μίτσα Μόλιδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Ακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλες τις χώρες, η μέση τιμή είναι στα 2,16 €. Επίσης, υψηλά πάνω από τα 2 €, είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα, η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δερμήνη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
9: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και 3 μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
10: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
9: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
4: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
11: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
10: Ναι.
11: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
10: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στην Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε στην χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται και να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο», μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
13: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
4: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
14: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, έδωσε ουσιαστικά κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα στο ΝΑΤΟ 1 από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας

0: Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας γιατί και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ο όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο του παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάφι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς εθνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί, για παράδειγμα, αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή, έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
0: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη, πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
1: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
0: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Air News Radio 105,8, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το Πόσο Κάνει.
2: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
3: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
2: Ωστόσο, εντάξει, οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν. Ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ, έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
3: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
2: Κάθε μέρα.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το Πόσο Κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο Press Room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο με

0: μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Βαρνάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που τις άλλες να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επικειμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται και ο Παύλος Βαρνάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να μην να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως, εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού. Προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα, πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγαμε, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
1: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα των προεκλογικών υπόσχεσεων.
0: Το
1: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
0: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της Τουρκίας σε διεκδικήσεις ένταξής της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου πλην του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι Πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16, καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτοί 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Βαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
1: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
0: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Δωροκό Παυρόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα, λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης?
2: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Ερώτημα.
2: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
1: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους τόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
4: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Εν τω μεταξύ, αναταράξεις προκαλεί στη Χαρλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
5: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείσει και να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλαοτρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι απόφασεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου της πρώτης θέσης στις εκλογές.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
6: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους ΜΕΝ ή από τους ΔΕ
3: είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
6: Εδώ όμως,
3: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαλακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
7: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμιλου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμιλος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
8: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε, για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
9: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδράει η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του Πασόκ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαματοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαματοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουμε την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του Πασόκ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
1: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
10: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του Πασόκ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουντούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουντούρου μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα. Ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
1: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
10: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν, αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο. Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα, θα γίνει επικοινωνία έστω και τηλεφωνική του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές. Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Θα έχουμε παρουσία εκεί, βεβαίως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
10: ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
1: Βεβαίως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
10: έθεσε το ερώτημα. Ακριβώς.
1: Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο Air News 35,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομέρειά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
11: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση
6: δεν
11: αυτή.
6: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις, μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα η
11: δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
12: Ελάτε
6: ό,τι
12: τώρα.
6: Και να μου περνάει, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
12: Ωραία.
6: Να σας υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του. Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του. Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι, πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
13: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδει σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προσθήκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα. Που είχαν
1: είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
14: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
1: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή, γιατί στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κ. Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιας αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη Δυτική Όψη του Μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν 2 αιώνες, όπως σωστά είπες. Το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιχηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κυρίαξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό και να το σηκώσει. Ναι, τα αυθεντικά είναι ότι για την Αγγλία πάντα ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. Έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς.
1: Και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους, όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν εχθές.
16: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας. Οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον. Αλλά και.
1: Και ο κυριαρχείο του It's Coming Home, έτσι, έρχεται σπίτι. Ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
16: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να, πρέπει να λένε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο. Σωστά.
16: Τραγωδί, ναι,
1: ας το δοκιμάσουν αυτό. Ναι.
16: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία. Απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
1: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
16: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό. Και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξω, αλλά και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα τους στο Κονγκό.
1: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική, ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον.
16: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε. Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως μεχρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα μουντιάλ που τα social media είναι ξεχωρίζουνε, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάζονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάζονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
1: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
16: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, αυτό θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα, καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα, και τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια σουπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος, αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
1: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
16: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι, νομίζω, είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
1: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
16: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 υπογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
17: Τελειώνει η υπογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και ο, ναι, να λέει και το οι ακράτες μας. Αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε.
18: Ναι.
17: Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει για το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται, έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάσει των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο, σοβαρό αυτό.
19: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες.
17: Αν παρέλθει όποιος δεν έχει απογράψει, ναι, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώς ένα πρόστιμο.
13: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: There are places I don't remember. There are times and days.
6: Είμαστε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, άλλο ένα απομεσήμερο μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα στα 3 λεπτά μετά τις 3. Είναι απομεσήμερο Πέμπτης, 18η ημέρα για τον φετινό Ιούνιο, και όπως κάνουμε εδώ και μερικές Πέμπτες, τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές μεμονωμένων καλλιτεχνών ή συγκροτημάτων. Σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα μέχρι και τις 4 σε μια πολύ σημαντική βρετανική μπάντα, του Tinder Sticks. Traveling Light, με αυτό ξεκινάμε. Θα δούμε κάποια από τα αγαπημένα μας τραγούδια από την πολύ σημαντική δισκογραφική διαδρομή αυτού του συγκροτήματος, που κοντεύει τα 35 χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλους.

Αυτή λοιπόν είναι η Tindersticks, ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Νότιγχαμ συγκεκριμένα, το 1992. Έχουν κυκλοφορήσει βέβαια αρκετές δουλειές με ηγέτη τον Stuart Staples, ο οποίος έχει και τη σόλο του πορεία, αλλά κυρίως η δημιουργία του είναι με το συγκρότημα των Tindersticks, με το πρώτο τους άλμπουμ να κυκλοφορεί το 1993 και το τελευταίο τους να είναι αυτό που είχαμε παρουσιάσει πριν 2 χρόνια, το 24, το Soft Tissue. Σήμερα δεν θα κάνουμε μια χρονολογική αναδρομή, θα θυμηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Είναι αδύνατο να τα θυμηθούμε όλα από τα πολλά που μας έχουν αφήσει, που μας έχει αφήσει αυτό το πολύ σημαντικό βρετανικό συγκρότημα. Ένα από τα αγαπημένα μας είναι και αυτό που ακολουθεί, το This Fire of Autumn.

Αναμφισβήτητα ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί και πάρα πολύ στην χώρα μας, πρέπει να πούμε. Η Tinder Sticks είναι ένα από αυτά τα συγκροτήματα που μπορώ να πω ότι σε χώρες όπως η Ελλάδα έχουν γνωρίσει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με χώρες άλλες ή ακόμη και με την πατρίδα τους. Δεν είναι τόσο δημοφιλή στη Μεγάλη Βρετανία. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως η Γαλλία, οι Tinder Sticks έγιναν πολύ πιο αναγνωρίσιμοι και γνώρισαν επιτυχία, τόσο καλλιτεχνική αλλά ακόμη και εμπορική. Οι συναυλίες που έχουν δώσει στη χώρα μας ήταν απολύτως πετυχημένες. Πάμε στο Sleeping Shoes.

Να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος, το Curtains, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε από τους Tindersticks τον Ιούνιο του 1997. Είναι ένα από τα άλμπουμ αναφοράς του συγκροτήματος, σίγουρα μια από τις δουλειές που αξίζει να αναζητήσετε. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν επιλέγουμε το Ballad of Tindersticks. First time we flew in, it's cheap and cramped. The vodka running out halfway across the Atlantic. Even the stewards screaming, join the end. We didn't think we were gonna make it. Now we're stretched out in white furry seats, flicking through menu. We'll walk to the bar with as much screwed up champagne as we can drink. We're so easy. We're taking turns having our photo taken. Sitting in front of a smoke window, decanters of cheap whiskey in our hand. We're driving to Manhattan on a date with a starlet. It's just talent, and that's what people pay the money to see. Who are we to argue? 5 hours now, it's been going up, and we'll still be watching all. Can you really believe all this? Lie in bed at night,

0: back in love.
1: Και από το Ballad of Tindersticks που περιλαμβανόταν στο άλμπουμ των Tindersticks του 1997, το Curtains, θα έρθουμε λίγο πιο σε κάτι πιο πρόσφατο από τη δισκογραφία τους. Είπαμε δεν ακολουθούμε χρονολογική σειρά και θα σταθούμε σε ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο 8ο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2010 στην Ευρώπη, μάλιστα το διέμεινε με το άλμπουμ αυτό η 4AD, και ήταν το Falling Down a Mountain, το 8ο άλμπουμ των Tindersticks, ένα άλμπουμ στο οποίο όλα τα τραγούδια γράφτηκαν και συντέθηκαν από τον Stuart Staples, εκτός από ένα-δύο, τα περισσότερα δηλαδή είναι δικά του, και ο ίδιος έχει αναλάβει και την παραγωγή του δίσκου. Μια από τις στιγμές που αξίζει να θυμηθούμε από αυτό το άλμπουμ είναι το Black Smoke. Και ο ίδιος έχει αναλάβει και την παραγωγή του δίσκου. Μια από τις στιγμές που αξίζει να θυμηθούμε από αυτό το άλμπουμ είναι το Black Smoke.

Black Smoke Tindersticks στα 28 μετά τις 3. Σε λίγο μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος που κάνουμε σήμερα στους Tindersticks, στη δισκογραφική τους διαδρομή. Θυμόμαστε κάποια από τα κομμάτια που καθόρισαν το σπουδαίο αυτό βρετανικό συγκρότημα τα 30 και πλέον χρόνια που βρίσκονται στην δισκογραφία. Όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη εδώ και μερικές εβδομάδες, αφιερώνουμε τις Πέμπτες σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων της διεθνούς δισκογραφίας. Και τώρα να πάμε 2 χρόνια πίσω από το 10, στη χρονιά του 2008. Κυκλοφορούν το The Hungry Show, το 7ο άλμπουμ, αυτή τη φορά για την Beggar's Banquet. Θα λέγαμε ότι αυτό ήταν ένα άλμπουμ που ήρθε 5 ολόκληρα χρόνια μετά το Waiting for the Moon του 2003, μιας και τότε το διάστημα αυτό μεταξύ του 2003 μέχρι και το 2008 περίπου οι Tindersticks έκαναν μια εκτεταμένη παύση πριν επανενωθούν για μια εκδήλωση του Don't Look Back το 2006. Από εκεί δηλαδή άρχισε πάλι το συγκρότημα να παίρνει μπρος και ετοίμασε μέσα στη χρονιά του 2007 το άλμπουμ, το οποίο και βγήκε τελικά στην αγορά το 2008 με τον τίτλο The Hungry Show. Ακούμε το ομότιτλο από αυτό το άλμπουμ.

Θα επιστρέψουμε και πάλι στο Curtains. Είπαμε είναι ένα από τα πολύ σημαντικά albums των Tindersticks και αξίζει να πάρουμε μία ακόμη γεύση από το υλικό αυτού του album. Ενώ είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 3, σειρά από αυτή τη δουλειά έχει το Are You Trying To Fall In Love Again, ένα από τα αγαπημένα των πιστών οπαδών των Tindersticks.

Πάμε τώρα στη χρονιά του 2012. Εδώ φτάνουμε στο ένατο studio album των Tindersticks που έχει το γενικό τίτλο The Something Rain. Είναι ένα album που κυκλοφορούν το 2012 από τη δική τους πλέον δισκογραφική εταιρεία, τη Lucky Dog Recordings, στο Ηνωμένο Βασίλειο της Αμερικής. Ένα album που τα πήγε αρκετά καλά σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε βέβαια πάντα για τους alternative κύκλους με πάνω από 50.000 αντίτυπα να πουλούνται σε φυσικό προϊόν και η κριτική υποδοχή του δίσκου ήταν πάρα πολύ καλή. Θεωρήθηκε σαν ένα από τα albums που πραγματικά ξεχώρισαν στη δισκογραφική τους διαδρομή. Μέσα από το album αυτό αξίζει να θυμηθούμε το Medicine.

Σειρά τώρα είχε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2013 από τους Tinder Sticks. Σίως αυτή ήταν η 10η δουλειά τους, Across Six Leap Years. Έτσι τιτλοφορούνταν αυτό το άλμπουμ, με τραγούδια να γράφονται κυρίως από τον Stuart Staples. Και αυτό το άλμπουμ ήταν ένα άλμπουμ το οποίο είχε τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν σε ένα μεγάλο έτσι χρονικό διάστημα από το 1992 στο 2012, διάφορες δηλαδή ηχογραφήσεις του Stuart Staples. Ένα από αυτά που ξεχωρίζουμε είναι το Friday Night,

Για να πάμε τώρα, καθώς έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, μόλις 13-14 λεπτά, να προλάβουμε να ακούσουμε ίσως και τρία ακόμη τραγούδια πριν κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα στους Tinder Sticks. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε και άλλα τόσα βέβαια. Εδώ τώρα θα σταθούμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2003, ήταν το Waiting for the Moon. Αυτό είναι το έκτο studio άλμπουμ του συγκροτήματος. Είναι το τελευταίο άλμπουμ που περιέχει την αρχική σύνθεση του συγκροτήματος πριν από την παύση που είχαν, όπως είπαμε και πριν, από το 2003 μέχρι και το 2008, όπου εκεί αποχώρησαν τα μισά μέλη του συγκροτήματος. Βέβαια, ο βασικός κορμός έμεινε και κυρίως έμεινε ο Stuart Staples, που είναι η ψυχή των Tinder Sticks. Πάμε να θυμηθούμε το Sometimes It Hurts.

Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια που περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία άλμπουμ του συγκροτήματος. Το ένα βγήκε το 21 και το τελευταίο του 24. Το Distractions λοιπόν, το 13ο άλμπουμ του συγκροτήματος, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2021. Από αυτό το άλμπουμ, μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές, είναι το You'll Have to Scream Louder. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με το New World από το τελευταίο των Tinder Sticks.

και θα κλείσουμε με το New World, το υπέροχο αυτό τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Tinder Sticks, το Soft Tissue του 2024. Προσπαθήσαμε σε αυτά τα 57 λεπτά που είχαμε στη διάθεσή μας να ακούσουμε 12 τραγούδια. Προλάβαμε από την πλούσια δισκογραφική διαδρομή αυτού του σπουδαίου βρετανικού συγκροτήματος. Αύριο επιστρέφουμε με νέες κυκλοφορίες. Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ο Σωτήρης Ανάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Art Florinas, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ακούμε το New World σε πολύ λίγο στις 4 σύνδεση με το Art News Radio. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Γεια σας!

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία η πρόταση συνομιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η κυβέρνηση του Κατάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πρόοδο των διπλωματικών επαφών εν ώψη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πυράβλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανένα τρόπο, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει τον Malcolm John Rebenach Jr.

0: Με αυτό το κομμάτι έγινε γνωστό στην Ελλάδα στο μεγαλύτερο κοινό, μεγαλύτερο. Σε ένα κοινό, όχι σε ένα τεράστιο κοινό βέβαια. Αλλά αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια ενός άλμπουμ που λεγόταν Going Back to New Orleans του 92. Τα αριστουργήματα, και αυτό είναι εξαιρετικό, τα είχε βγάλει πριν. Και δεν είχαν την απήχηση που θα έπρεπε να είχαν. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν έβγαλε το πρώτο άλμπουμ, τα πρώτα τραγούδια του που θα ακούσουμε τώρα, και εκεί στην αρχή δεν το κατάλαβαν αυτό το όνομα, τι σημαίνει Dr. John. Dr. John λοιπόν σήμερα, αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής και πιανίστας από τη Νέα Ορλεάνη, σε ένα άλμπουμ του 92, όπου συμμετείχαν οι Neville Brothers μεταξύ άλλων, και ο Al Hirt, που είναι άγνωστος στους πολλούς, αλλά όσοι παρακολουθούν προσεκτικά το 64 και το 63, τον αναφέρω εκεί, ένας φοβερός μουσικός από τη Νέα Ορλεάνη που θα ξανακουστεί μέσα στις ηχογραφήσεις για το 64. Για τα μηνύματα σήμερα, όπως πάντα, θα τα στείλετε στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Και επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Για να πάμε πίσω και θα πούμε μερικά ακόμα για αυτόν τον καταπληκτικό μουσικό που έχει φύγει από κοντά μας εδώ και μερικά χρόνια. Θα πάμε σε ένα άλμπουμ που ήταν το ντεμπούτο του. Ήταν 1968. Το άλμπουμ παρουσίασε τον χαρακτήρα του Ρέμπενακ, γιατί αυτό είναι το όνομά του, Dr. John, εμπνευσμένο από έναν φημισμένο γιατρό βούντου του 19ου αιώνα. Είναι στη Νέα Ορλεάνη. Αυτό το στυλ είναι ένα υβρίδιο παραδοσιακών στοιχείων R&B της Νέας Ορλεάνης και ψυχεδέλειας, αυτό το άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια με αρκετούς όμως μουσικούς από τη Νέα Ορλεάνη.
1: They call me Dr. John, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the Greasy Man. Got many clients. Come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description.

0: love and love me. Gree, gree, gumbo.
1: Yeah, yeah.
0: Hey, now, boy.

Παρόλο που το άλμπουμ αυτό απέτυχε στην πρώτη κυκλοφορία του, βγήκε τον Ιανουάριο του 68, όταν επανακυκλοφόρησε αργότερα, πήρε δυναμικές κριτικές και είναι πια ένα άλμπουμ ορόσημο για αυτούς που παρακολουθούν αυτή τη μουσική. Λοιπόν, από τα μηνύματα που παίρνω, μου γράφει ο Λάμπης ότι συμμετέχει σε πολλές συνεργασίες. Θα τα πεις, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Μια βιογραφία ενός ανθρώπου που έχει κάνει τόσα πράγματα από το 68 μέχρι το τέλος της περασμένης δεκαετίας. Σε μερικά θα επικεντρωθώ. Έχω διαλέξει κάποια κομμάτια που αποκλείεται να ακουστούν όλα, γιατί είναι και μεγαλύτερης διάρκειας. Άλλα μηνύματα που έχω πάρει λένε ότι είχε μηδενική απήγηση στη χώρα μας, έτσι πιστεύω και εγώ ο Θεόφιλος. Και ο Άκης γράφει: όταν είχε έρθει στον Γκάζ είμαστε περίπου 40 άτομα. Αργότερα πήγαν περισσότεροι, όταν έβγαλε το τραγούδι αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Θεωρείται από τους πιο ιδιαίτερους και επιδραστικούς Αμερικανούς μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός που ακούμε σήμερα. Δεν είναι superstar με αυτή την έννοια του τύπου David Bowie, Bob Dylan, ας πούμε, και των άλλων, αλλά είναι μια μορφή κλειδί για τη μουσική της Νέας Ορλεάνης και τη σύνδεση blues, jazz, funk, R&B και ψυχεδελικό rock. Ο Dr. John πήρε αυτήν όλη την παράδοση της Νέας Ορλεάνης, αυτή τη βούντου αισθητική, Mardi Gras, κουλτούρα, και έβαλε και τα δικά του στοιχεία, τη funk, και την έκανε σύγχρονη. Να ένα από τα εξαιρετικά τραγούδια του. Αν και βέβαια δεν είναι δικό του, είναι παλιό blues του 51.

παρόλα αυτά υπάρχει ένα μήνυμα, μπορεί να έχει και δίκιο. Γιάννη, για καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Dr. John δεν ενδιαφέρει κανέναν σήμερα με όλο το θάρρος. Ναι, το καταθέτω γιατί, ναι, σχεδόν ενδιαφέρει κανέναν. Μάμα Ρου, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει. Μία μίξη κάρνιβαλ, φαν και παράνοιας. Από το 68.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα στη συμφωνία, λέει η Τεχεράνη. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολυοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Από κόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπευθύνους όλων των πολυοδομιών και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000. Στις 23 του μηνός ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάρα πολλές απαντήσεις στο φίλο μας ότι δεν ενδιαφέρει κανένα σήμερα ο Dr. John. Θα διαβάσω μία που γράφει ο Κώστας, ότι όλοι αυτοί που δεν ενδιαφέρουν σχεδόν κανένα σήμερα ενδιαφέρουν πολλούς όταν τους διασκευάζει ο Cave ή τους βάζει σε ταινίες ο Ταραντίνο. Και εγώ θα πω ότι γι' αυτό παραμένω 51 χρόνια στην δημόσια ραδιοφωνία, για να μπορώ να κάνω τέτοια προγράμματα που δεν μπορούν να τα κάνουν τόσο εύκολα αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία στο ιδιωτικό ραδιόφωνο, που θέλουν ένα playlist με επιτυχίες κυρίως. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Πάμε σε ένα κλασικό τραγούδι από τη Νέα Ορλεάνη που λέγεται «Άικο, Άικο». Ένα τραγούδι που αφηγείται μια σύγκρουση μεταξύ δύο φυλών Ινδιάνων στο Μάρτι Γκρά, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, δηλαδή εκεί όταν γίνονται τα διάφορα πολλά. Το τραγούδι έγινε επιτυχία αρχικά από ένα συγκρότημα που λέγεται Dixie Cup, σε απίθανη εκτέλεση, το 65. Θα το ακούσουμε, ίσως θα το παίξω, ίσως είναι το συγκρότημα που παίξαμε πριν από δύο εβδομάδες της Red Bird, αυτής της εταιρείας, η Dixie Cups. Την επόμενη χρονιά από το 64 που είμαστε, το έκαναν επιτυχία. Το διασκεύασε και ο Dr. John και το έκανε δική του επιτυχία και το ανέβασε στα πρώτα στις αρχές δεκαετίας του 70. Αργότερα το είπαν πάρα πολύ. Ας πούμε στην Αγγλία το είπε ένα συγκρότημα γυναικείο το 82, η Bell Stars. Έχει γνωρίσει δηλαδή εκτελέσεις από γυναικεία συγκροτήματα μέχρι Grateful Dead. Άικο, Άικο.

0: Αυτό βέβαια ήταν στο Rain Man, το θυμάμαι. Όμως δεν ήξερα αυτό που μου γράφει ο Στέφανος, ότι αυτό που ακούσαμε, το Aiko Aiko, ήταν αγαπημένο τραγούδι του Tom Cruise και επέμενε να μπει στην ταινία Rain Man, εκείνη που πήρε το Όσκαρ. Αν δεν κάνω λάθος, και αυτό το Όσκαρ δεν το πήρε ο Ντάστι Χόφμαν. Επίσης ο Κώστας που μου είχε στείλει το πρώτο μήνυμα μου γράφει, το καταλαβαίνω, θα πείσω να το διαβάσω και εγώ καλύτερα, ότι δεν αποδόθηκε η απογοήτευσή του για το ότι δεν είναι εξ αρχής δημοφιλής ο καλλιτέχνης αυτός στην εποχή μας. Και βέβαια έχει δίκιο. Εντάξει, είμαστε στο ίδιο κλίμα. Η απόλυτη βούντου τελεουργία του τώρα. Τελετουργία του. Ένα υπνοτικό, σκοτεινό, σχεδόν τρανς. Το αριστούργημά του από το 68.
1: But I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they're just too lazy. Je suis a grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their rope. Walk on pins and needles,

κορυφαία του. Δόκτωρ Τζον, και πράγματι δεν το είχα σκεφτεί και αυτό, ένα άλλο μήνυμα που είστε λίγο πριν, ότι η φωνή του θυμίζει Γκούρφμαν Τζακ. Ναι, έτσι είναι. Βέβαια δεν έχει σχέση ο Γκούρφμαν Τζακ, που ήταν ένας φοβερός DJ, με αυτά που είχε κάνει ο Δόκτωρ Τζον. Εκείνος έχει κάνει φοβερά πράγματα στο επάγγελμα που ήταν. Τώρα πάμε πίσω στο 1973. Θυμάμαι πάρα πολλά με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που τότε δούλευα στην Ελλαδίσκ και το κυκλοφόρησα, παρόλο που ήξερα ότι δεν θα κάνει επιτυχία, και πράγματι θα πούλησε 30-40. Είναι σπάνιο τώρα να το βρείτε κάπου σε Atlantic, ελληνική έκδοση, στις 45 στροφές. Γι' αυτό λέμε ότι πέρασε απαρατήρητο στην Ελλάδα, και αυτό ήταν μια επιτυχία. Ήταν μια πραγματική επιτυχία του. Right Place, Wrong Time. Και τι ωραίος τίτλος. Ότι βρέθηκε στην σωστή θέση, αλλά σε λάθος χρόνο. Πως σε πόσους από εμάς δεν έχει συμβεί στη ζωή μας αυτό. Ήταν από το έκτο άλμπουμ του. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω το άλμπουμ, γιατί είχαμε πει τότε, είχε πει ο διευθυντής της εταιρείας, ότι αν πάει καλά το single, θα βγάλουμε και το In the Right Place. Το φέραμε σε δίσκους εισαγωγής και τώρα θα το έχουν πάρει 10, 15, 20. Ήταν καλοκαίρι του 73 λοιπόν, και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και αλλού. Η στίχη του τραγουδιού είναι από διάφορες συνεισφορές, από τραγούδια του Dylan, της Bette Miller, που είχε κυκλοφορήσει και για αυτήν τα πρώτα τραγούδια της άπατα πήγαν στην Ελλάδα, και του Doug Sam. Και μάλιστα ένας στίχος από το τραγούδι, φανταστείτε τι καλλιτέχνες ήταν αυτοί, το λέω πολλές φορές, ήταν έμπνευση από τίτλο του άλμπουμ των Emerson, Lake & Palmer, Brain Salad Surgery. Από τα πολύ καλά hit, αλλά και σπουδαίο τραγούδι, όπως κυκλοφόρησε τότε. Dr. John, Right Place, Wrong Time.

σπουδαίο τραγούδι. Θα μπορούσε να γίνει επιτυχία, αλλά ήταν άλλη εποχή, το 1973, στη χώρα μας. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο κλασικό του τραγούδι, κλασικό R&B τραγούδι της Νέας Ορλεάνης, ένα funk του Dr. John, γραμμένο από τον ίδιο, που είχε μπει στο εξαιρετικά πετυχημένο του άλμπουμ του 1973, In the Right Place, και αργότερα έγινε γνωστό από την εξαιρετική ερμηνεία του στο ντοκιμαντέρ συναυλίων του 1978, The Last Waltz. Στο τελευταίο βάλς λοιπόν το ερμήνευσε μαζί με τους Band κατά τη διάρκεια της θρυλικής αποχαιρετιστήριας, το έγραψε και ένας φίλος εδώ αυτό, συναυλίας τους σε αυτή την φοβερή ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Ήταν 1978. Such a Night.

Γιάννης λοιπόν μου γράφει, πράγματι έτσι ήτανε. Θυμάμαι το Right Place Wrong Time, είναι από πολύ παλιούς, να ακούγεται κάθε απόγευμα στη διαφημιστική εκπομπή της Ελλαδίσκ μαζί με το Walk on the Wild Side. Και αυτό δεν είχε πουλήσει πολλά, μην νομίζετε τότε. Μετά ακούστηκαν. Και αυτό το είχαμε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο, όπως και του Bowie εκείνη την εποχή, αλλά λίγη, πολύ μικρή ήταν η απήχηση. Ένα άλλο μήνυμα που ήρθε, θέλω να το πω, φαίνεται ότι είναι πράγματι αγαπημένο τραγούδι του, ποιον είπα πριν, του Tom Cruise, γιατί ένα μήνυμα μου λέει ότι μπήκε και στο Mission Impossible του Tom Cruise. Άρα είναι από τα τραγούδια που έχει αγαπήσει. Λοιπόν, Lockdown, για να κλείσουμε. Το άλμπουμ που βγήκε το 2012 με παραγωγή του Dan από τους Black Keys.

Το 2012 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν για την προσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει την προσωπία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης, τους χαρακτήρισε ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγάη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανέναν τρόπο, ξεκαθάρισε. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις συμφωνίες σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μακ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Ξεπέρασε τους 1000 ο αριθμός των Παλαιστίνιων που έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα μετά την εκεχηρία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη του ενός υποχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κυρίας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών, Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και τη νομική σύμβολο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδόρου. Ελεγκτής της ΤΑΣΥ φέρεται να ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο, προκειμένου να μην τους κόψει πρόστιμο. Στη συγκεκριμένη καταγγελία προχώρησε πολίτης, ενώ η δράση του ελεγκτή φέρεται να έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια, με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: the second day I brought her a flower.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μετά λέει γιατί κολλάς με τον Nick Cave. Μα είναι ο άνθρωπος, Θεός. Πάρα πολύ ωραία η φωνή του. Και εδώ το τραγούδι πολύ αγαπημένο σε αυτό το δίδυμο, για να μας ξεκινήσει τη δική μας την ώρα. Το μένουμε εδώ.

Απογευματόβραδο 5ης, 18 του μήνα Ιουνίου. Μια ημερομηνία που έχει ένα ειδικό βάρος για κάποιους από εμάς. Ξέρετε, είναι κάποιες επέτειοι, ακόμα και για ανθρώπους πολύ αγαπημένους που δεν είναι στη ζωή. Οπότε το κρατούμε λίγο ακόμα στη μνήμη, την πολύ πολύ βαθιά πια μνήμη και στο πολύ βαθύ παρελθόν. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο και μαζί μας η Φωνή της Ελλάδας συνδέεται αυτή την ώρα, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 όπως είπα, ώρα Ελλάδας.

Αυτό εδώ λοιπόν το καθιερωμένο πλέον ραδιοφωνικό μας ραντεβού, μια συνάντηση που κάθε μέρα δεν είναι καθόλου δεδομένη, δεν είναι καθόλου τυποποιημένη, τολμώ να πω. Υπάρχει πάντα ένας μπούσουλας, μια σκαλέτα όπως λέμε και στην ορολογία της τηλεόρασης. Υπάρχει πάντοτε στο μυαλό μας κάτι καταγεγραμμένο, τα κλεισμένα μας ραντεβού με τους συνεντευξιαζόμενους, για να πάρουμε λίγο περισσότερη γνώση, γιατί είναι πολύ αυτοαναφορικό και πολύ λάθος να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα. Η καλύτερη ρίση που έχει ποτέ υποθεί ανά τους αιώνες, κατά τη γνώμη μου, είναι η σοκρατική. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Και παρόλα αυτά, κάθε εκπομπή, όπως έχω πει, έχουμε τη φιλοδοξία και σχεδιάζουμε τελικά να την κάνουμε αρκετά αυτοσχεδιαστική, αρκετά πρωτότυπη, για να μην τυποποιείτε και να μην σας κουράζουμε και εσάς, να μην κουραζόμαστε και εμείς εδώ που τα λέμε. Έχουμε λοιπόν τη χαρά κάθε μέρα αυτή την ώρα, 5 με 6, να σας συναντούμε σε όποιο σημείο χρονικό ή γεωγραφικό ή τοπικό, τέλος πάντων, είστε, να τολμήσω να πω και συναισθηματικό. Ο Θάνος Τσιμέκας έχει ένα έτσι σαρδόνιο χαμόγελο, γιατί σου λέει: τι μου λες εμένα τώρα, εγώ κοιτάζω εδώ να τα βάλω στη σειρά όπως πρέπει, να ακουστούν όλα όπως πρέπει και να μην γίνει το παραμικρό λάθος, και δεν θα γίνει δηλαδή. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο, και τα τραγούδια βέβαια από το μουσικό επιλογέα, που εμείς του ρίχνουμε τροφή μέσα για να μας δίνει ως ένα άλλο μπότ, μουσικό ρομπότ, τα φώτα του. Τα φώτα, και δεν είναι και τόσο της τεχνητής νοημοσύνης. Το μόνο πράγμα που είναι τεχνητό και τεχνικό είναι η τεχνολογία, για να φτάσει η μουσική στα αυτιά σας. Όλα τα άλλα είναι ανθρώπινη επιλογή. Οι ειδήσεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σκεφτόμουν ότι κινούμαστε ευρωπαϊκά, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, από την άποψη ότι έχουμε στις Βρυξέλλες το μεγάλο παζάρι των δις, όπως το ακούτε. Το μπλοκ των 16, τη χώρα μας στη μάχη για να μην ψαλιδιστούν τα ταμεία συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική, περίφημη ΚΑΠ, στην ατζέντα πέφτουν μέσα των 27 και η Ουκρανία και η Κίνα και η Μέση Ανατολή. Το λεγόμενο Nego Box είναι όλο αυτό το κομμάτι, το διαπραγματευτικό πλαίσιο δηλαδή. Nego από το negotiation, φαντάζομαι, τη διαπραγμάτευση. Box το πλαίσιο. Γιατί μάθαμε τώρα, τα λέμε όλα inbox, τα λέμε με ξενικούς όρους. Εμένα με ενοχλεί πολύ αυτό, το ξέρετε. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, αυτή τη συνοπτικότητα η αγγλική γλώσσα, και καλώς κακώς έχει αποκτήσει και όλη αυτή την παγκοσμιότητα, που, αν υπάρχει αυτός ο όρος δικός μου, που μας κάνει να τη χρησιμοποιούμε όλοι, γίνεται πιο εύχρηστη. Αυτό είναι το μοναδικό της καλό. Κατά τα άλλα είναι πολύ πιο φτωχή από τη δική μας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις Βρυξέλλες. Και από την άλλη, χθες στις Βερσαλίες και αύριο που είναι Παρασκευή στη Γενέβη, στο Birkenstock, πώς το είπαμε, Birkenstock, εξαρτάται πώς θα το πει κανείς, αυτό το φοβερό μέρος εκεί στη Λουκέρνη της Ελβετίας, το Birkenstock λένε εδώ τα παιδιά που ξέρουν καλύτερα, αυτό λοιπόν το περίφημο κάστρο, παλάτι, φρούριο, θα είναι ο τόπος στον οποίο θα υπογραφεί, και ελπίζω να μην αλλάξει κάτι, η περίφημη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Τραμπ πάντως, όπως αναφέρουν οι New York Times, απαιτούσε την ανεφόρον παράδοση του Ιράν, ανεφόρον παράδοση, και ανταυτού βρέθηκε αντιμέτωπος με μια έκπληξη. Και όπως πολλές φορές εγώ αναφέρω, θυμάμαι εκείνη την πολύ ωραία ελληνική ταινία που περιμένει να ζητήσει αύξηση. Τώρα ο Χατζηχρήστος είναι, ο Γιονάκης είναι, κάποιος από τους μεγάλους μας κωμικούς, περιμένει να ζητήσει αύξηση ο καημένος έξω από το γραφείο του αφεντικού του, και ανταυτού όταν βγαίνει έξω το ρωτάει ο συνάδελφος: τι έγινε, εντάξει, πήρες αύξηση? Λέει: όχι. Τότε τι πήρες? Μείωση. Νομίζω κάτι πως έτσι την έχει πατήσει ο Ντόναλντ, ο οποίος βρέθηκε στις Βερσαλίες χθες. Και έμεινε, λέει, άφωνος. Πώς να μην μείνει άφωνος? Δεν νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό άρωμα.
ιστορία, πολιτισμός, παράδοση αιώνων. Ελπίζω να μην πάει να αντιγράψει και να φτιάξει τίποτα kits πράγματα. Πάντως, ναι, αντιμετώπισε, είδε το παλάτι των Βερσαλιών εκεί που υπεγράφει συμφωνία, του το έδειχνε και ο Μακρόν, έμεινε άφωνος, λέει. Λοιπόν, αυτά με τον Τραμπ. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως έχουμε εξελίξεις.

Ακριβώς έτσι θα έλεγα ότι ταιριάζει, γιατί πολλοί βουλευτές των εργατικών εκεί θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, καινούριο πρόσωπο για μας, αποτελεί την καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές του Μαΐου. Θα καθορίσουν αυτές οι εκλογές μάλλον τον επόμενο πρωθυπουργό.

0: 5 και 20 πλησιάζει η ώρα. Εσείς όλοι στο Viber, Earth News Radio. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με τα μηνύματά σας. Και επειδή και έγινε και μία μικρή παρεξήγηση χθες, δεν ξέρω αν ακούς, Πέτρο. Εγώ πάντα χαίρομαι και με τα δικά σου μηνύματα και με όλα τα μηνύματα και τα μεταφέρω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω παράπονα, γιατί δεν σημαίνει ότι περιφρονείς κάποιον ή δεν αναφέρεσαι σε αυτόν επειδή δεν είδες το μήνυμά του. Αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και εκτός από όλα τα άλλα, πολύ πολύ σημαντική είδηση θεωρώ ως συνέχεια και της χθεσινής μας επισήμανσης για το τι ακριβώς απεφάνθησαν οι ειδικοί, το ειδικοί μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, για το ζευγάρι που τελικά ο σύζυγος σκότωσε τη σύζυγο και μετά αυτοκτόνησε, το ζευγάρι στη Δράμα. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι δόθηκε εισαγγελική εντολή για καταθέσεις, να καταθέσουν δηλαδή και οι ψυχολόγοι και οι διοικητές του αστυνομικού τμήματος που υπηρετούσε, που συνυπηρετούσε το ζευγάρι. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι που ξέρετε, άνοιξε ο ασκός του αιώλου με το που είδα εγώ ένα δημοσίευμα από όλα και μία έρευνα σχετικά με το χάρτη γεννήσεων στην Ελλάδα. Λέω, εδώ είμαστε να μιλήσουμε πάλι και πάλι και πάλι για το δημογραφικό. Στο μεταξύ βγήκαν και άλλες έρευνες, λες και κάποιος συνεννοήθηκε με μένα από το σύμπαν και μου έστειλε και άλλα, και άλλες έρευνες και άλλα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα γενικότερα που ακούει και στα λεγόμενα blue zones, δηλαδή στις μπλε ζώνες όπως λέγονται, δηλαδή αν υπάρχουν στον πλανήτη σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που είναι αιωνόβιοι και αυτό άραγε είναι πραγματικότητα γιατί αφορά και την Ικαρία, θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, ή είναι απλώς λάθος στο ληξιαρχείο. Ήρθε λοιπόν η κατάσταση έτσι και η κουβέντα ώστε εμείς να έχουμε να συζητήσουμε τώρα με την κυρία που θα σας πω, την καλεσμένη μας, και υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα νεογέννητο το έτος 2026. Μας έκανε τρομερή εντύπωση, είπαμε μα δεν είναι δυνατόν, και αποταθήκαμε λοιπόν στην κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη που είναι καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο για να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είστε?
1: Ωραία, εσείς?
0: Είμαστε καλά και ξέρετε εδώ παλεύουμε καθημερινά, πιάνουμε το ένα, αφήνουμε το άλλο. Είναι κάποια θέματα χρονίζοντα και νομίζω ότι αυτό που αφορά τις γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους και γενικά τον πληθυσμό στη χώρα μας πάντοτε είναι και επίκαιρο και μας πονάει. Και είπαμε λοιπόν να απευθυνθούμε σε εσάς, γιατί αυτός ο χάρτης γεννήσεων που λέει ότι δεν εμφανίζει νεογέννητα σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, δεν μας φάνηκε ότι μπορεί να έχει πολύ σχέση με την απόλυτη πραγματικότητα. Είναι έτσι?
1: Ισχύει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το δημογραφικό,
0: ναι.
1: Αλλά προσφέρεται και για μεγάλη κινδυνολογία, ξέρετε. Και δημοσιογραφικά είναι πολλές φορές που ένας πολύ ενδιαφέρον ή κραυγαλαίος τίτλος τραβάει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο δημοσίευμα αφορούν τις ληξιαρχικές καταγραφές. Ξέρετε, όταν ένα παιδί γεννιέται καταγράφεται στο ληξιαρχείο της περιοχής όπου συνέβη η γέννηση.
0: Το ευτυχές γεγονός, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι περισσότερες γεννήσεις στην Ελλάδα γίνονται με ευτήρια και σε νοσοκομεία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν με ευτήριο και νοσοκομείο, άρα οι μητέρες μετακινούνται λίγο πριν τη γέννηση και βρίσκονται σε μια περιοχή που θα τύχουν αυτής της νοσοκομιακής και ιατρικής περίθαλψης.
0: Ναι.
1: Έτσι φαίνεται ότι σε κάποια νησιά δεν γίνονται γεννήσεις, όχι γιατί οι κάτοικοι των νησιών αυτών δεν κάνουν παιδιά, αλλά γιατί γεννούν τα παιδιά είτε σε άλλα μεγαλύτερα νησιά που είναι κοντά ή στα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμα και στην Αθήνα ένας μεγάλος αριθμός γεννήσεων συντελείται στο Μαρούσι.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: στο Μαρούσι κάνουν περισσότερα παιδιά, αλλά γιατί εκεί βρίσκονται αρκετά με ευτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε το δημοσίευμα, χωρίς να είναι ανακαλύψει δεν αποτυπώνει αυτό που την λέει ο τίτλος.
0: Την πραγματική κατάσταση, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια... Περιμένουμε λοιπόν τα στοιχεία της Ελστάτ για να μας δείξει σε ποιες περιοχές όντως συνέβησαν ή δεν συνέβησαν. Τα στοιχεία της Ελστάτ για να μας δείξει σε ποιες περιοχές όντως συνέβησαν ή δεν συνέβησαν.

0: Ωραία. Επομένως, η πραγματική κατάσταση περίπου ποια είναι, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι σε 2-3 προτάσεις τα πραγματικά στοιχεία των γεννήσεων.
1: Δεν αμφισβητεί κανείς το γεγονός ότι οι γεννήσεις μειώνονται και μειώνονται ραγδαία. Δηλαδή, τα στοιχεία για το 2025, έτσι όπως τα έδειξε η Στατιστική Υπηρεσία, είναι κατά σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις από ότι το 2024. Mm-hmm. Και το 2024 οι γεννήσεις ήταν άλλες 2.000 λιγότερες από ότι το 2023, και το 2023 ήταν 5.000 λιγότερες από ότι το 2022. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ραγδαία και συνεχής μείωση του αριθμού των γεννήσεων από το 2021 και μετά.
0: Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε και πάντως να πιστοποιήσουμε αυτό που φοβόμασταν, ότι όσο προχωρούν τα χρόνια, τα ζευγάρια, οι νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται μάλλον να τεκνοποιήσουν για διάφορους λόγους. Εγώ θα εντοπίσω κυρίως την ανασφάλεια για το οικονομικό και για το πώς θα τα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Για να μην βάλουμε, ας πούμε, τόση πολύ υπογονιμότητα, δεν ξέρω. Μία γενικότερη ανασφάλεια. Πάντως, βαίνει μειούμενη, θέλετε να πείτε, η όλη ιστορία, ο δείκτης, και αυτό σε κάθε περίπτωση. Και βλέπω μάλιστα οι σημαντικότερες μειώσεις είναι στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Αύξηση έχουμε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κυρία Τραγάκη.
1: Ναι, και έχει ενδιαφέρον ότι όλες οι ηλικίες καταγράφουν μείωση των γεννήσεων, που σημαίνει ότι σε όλες τις ηλικίες, με εξαίρεση τις γυναίκες άνω των 40 ετών, παντού κάνουμε όλο και λιγότερα παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικοί δείκτες, οι διαπιστώσεις είναι οδυνηρές και νομίζω ότι είναι, όσο και να προσπαθήσει η πολιτεία να μέσα από τα αρμόδια οργανά της να φτιάξει προγράμματα, να ακολουθήσει μια πολιτική, κάτι γενικότερο νομίζω ότι φταίει εδώ και πρέπει να το δει.
1: Κοιτάξτε, πέραν των γενικών συνθήκων, και ναι, καταλαβαίνω ότι και το οικονομικό είναι ένα τεράστιο θέμα και η ανασφάλεια για το αύριο είναι ένα τεράστιο θέμα και η έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα τα καταφέρω και ότι αύριο θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Αυτή η αισιοδοξία που λείπει από τους νέους είναι πολύ σημαντικό γεγονός για αυτήν την δημογραφική συμπεριφορά. Δεν πρέπει όμως να υποτιμούμε και την ίδια την δημογραφία.
0: Δηλαδή
1: αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ενδυνάμει γονέων έχει μειωθεί πολύ, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνουμε πολύ λίγα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι, είναι λίγοι οι άνθρωποι, αριθμητικά λίγοι, που θα μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Οι ηλικίες δηλαδή από τα 20-25 έως τα 40-45, ο όγκος του πληθυσμού μειώνεται.
0: Α, και αυτό μάλιστα. Μόνο του το ένα πρόβλημα γεννάει το άλλο.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Αυτό δημιουργεί ένα τετελεσμένο που ό,τι μέτρα και να λάβει κανείς ή όσο και να αλλάξει η γενικότερη κατάσταση, αφού έχεις λίγες ενδυνάμει μητέρες, θα έχεις και λίγες. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα πράγματα του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερα.
0: Mm-hmm. Σωστά. Γιατί και μόνο αριθμητικά, επειδή οι αριθμοί πράγματι είναι, πώς να το πούμε, αδιαμφισβήτητοι, είναι απόλυτοι.
1: Είναι
0: αυτό που
1: η
0: λέτε.
1: Διοίκηση της δημογραφίας. Δεν λάβαμε αυτά τα πράγματα εγκαίρως.
0: Και τώρα έχουμε τα αποτελέσματα.
1: Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την δημογραφική διοίκηση. Από την οποία δεν μπορεί. Φύγεις, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες στήριξης της οικογένειας και των παιδιών για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανακάμψουμε.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά δεν υπάρχει μια άμεση διέξοδος από αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τραγάκη, για τα στοιχεία που μας παραθέσατε και τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπικοί.

0: για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν. Οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Τι ωραίος ο Παύλος Παυλίδης εδώ, τον ακούμε στα δέντρα. Τα δέντρα που δεν έχουμε, ας πούμε.

0: Επειδή και η Μαρία είναι και αυτή φαν του Παύλου Παυλίδη, με ενημερώνει ότι στις 5 Ιουλίου, όχι στις 3 που νόμιζα εγώ, στις 5 Ιουλίου την Κυριακή, η μεγάλη του συναυλία στην πλατεία νερού του Παύλου Παυλίδη. Θα τον παρακολουθήσουμε.
1: Με ωραία τα παλιά μεγάλα δέντρα.
0: Και λέω, ήδη το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει για τα καλά και όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών, αλλά ένα σωρό ωραία δρόμενα πολιτιστικά γίνονται στην πόλη, στις πόλεις, στα μικρότερα μέρη, στα μέρη που πια έχουν καθιερωθεί και ως τόποι συναντήσεων για πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες. Ας πούμε, δεν μιλάω μόνο για εδώ, για το Λεκανοπέδιο, αλλά και για άλλες περιοχές. Ας πούμε, ο Χελμός κάνει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Είναι αυτά τα πιο βουκολικά, να το πω έτσι, μουσικά δρόμενα που μαζεύονται κυρίως πολλοί νέοι άνθρωποι και όσοι θέλουν και αισθάνονται ότι μπορούν να τα καταφέρουν, έχουν τα σκηνάκια, είναι οργανωμένα όλα ωραία και κάνουν πολύ ωραία πράγματα με καλλιτέχνες, με χορούς, με τραγούδια, με μουσικές, με ποίηση, με τα πάντα. Και φυσικά το αγαπημένο μας Ηρώδιο, το οποίο πρόκειται να κλείσει, όπως πολύ καλά ξέρετε, για 3 χρόνια θα το αποχωριστούμε, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού θα το αποχωριστούμε για να μπορέσει να μπει σε ένα πρόγραμμα ανακαίνησης. Αποκαταστάθηκε για το Δυτικό Αέτομα στην Ακρόπολη και αυτό μας έχει κάνει πραγματικά περήφανους. Και έβλεπα ένα δημοσίευμα πάλι, διάβαζα χθες, το New York Times νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ας πούμε για τα ωραιότερα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς στην Αθήνα. Το δημοσίευμα φυσικά απευθυνόταν σε ξένους τουρίστες για 3 μέρες. Έλεγε, ξέρω εγώ, 3-12-36, 3 μερόνυχτα στην Αθήνα και στα Πέριξ, τι μπορεί κανείς να κάνει. Ήταν ένα είδος τουριστικού οδηγού. Λέω και εγώ για να το ανοίξω, να το παίξω και εγώ τουρίστας, να δω τι από αυτά ξέρω και τι δεν ξέρω. Παιδιά, ούτε τα μισά από τα μέρη. Δεν, μιλάω, εννοώ τα μέρη, τα πιστοπολία, τα ποτάδικα, τα μέρη για να ακούσεις μουσική. Ούτε τα μισά δεν ήξερα και αισθάνθηκα πάρα πολύ ξένη μέσα στην ίδια μας την πόλη. Δεν κατάλαβα, κυρία Σκεύη. Ορίστε τώρα. Η ηλικιακή διάκριση κατευθείαν. Μου λέει, μα είναι για τους νέους ανθρώπους αυτά. Έλεγε και για ταβερνία και για πιο έτσι ήσυχα πράγματα. Ο Γιώργος Σκεύης έχει αναλάβει τώρα, όπως καταλάβατε, με τα δηλητηριώδη βέλη του την κονσόλα του ήχου και θα τα πάει πολύ καλά σε αυτό. Στα άλλα θα δούμε. Μετά τις 6 θα λογαριαστούμε. Η Έλενα Καραγιάννη πάντα στο μικρόφωνο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια όλοι εσείς στο ραδιόφωνο μας, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας ταυτόχρονα αυτή την ώρα. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Σπύρο, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, αναφέρεται στο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, ο οποίος λέει ότι η πλατφόρμα Πόσο Κάνει κόστισε πάνω από 4.612.800 ευρώ. Ο κόσμος ξέρει τις τιμές, λεφτά δεν έχει και το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τη νέα επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης, λέει ο Σπύρος. Το ποσό δεν το αμφισβητώ αφού το αναφέρεις. Αμφισβητώ γενικότερα τη δράση του ΙΝΚΑ και του κυρίου Λεχουρίτη, να σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη, τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το σκέφτηκα και εγώ χθες για το πόσο κάνει. Με την έννοια περισσότερο του ότι δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε ένα ακόμα τέτοιο εργαλείο. Χρήσιμο μεν, αλλά δηλαδή όχι να μην το έχουμε και καθόλου, αλλά μπορούμε και μόνοι μας, φαντάζομαι. Λοιπόν, όμως μην ακούς και μην πιστεύεις ό,τι δημοσιεύεται. Είναι πολλά πράγματα που είναι άστο καλύτερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα, Σπύρο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μαζί με τις δύο νέες θαυμάστριες θα ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή να συμβαίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι μάλλον υπερβάλλεις. Μάλλον τα κορίτσια δεν ξέρω αν έχουμε καταφέρει να τα κερδίσουμε, να μείνουν μαζί μας, να μένουν μαζί μας και να μας δίνουν και ιδέες, μουσικές και άλλες. Στο Γιάννη, καλησπέρα, καλό απογευματό βραδοπέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, λέει, όπως και εγώ το ίδιο σου στέλνω. Για καθίστε να δούμε λίγο. Γιατί πράγματι μερικά μηνύματα εμφανίζονται μετά ενώ έχουν σταλεί νωρίτερα, και οπότε εκεί πράγματι μπορεί να πέσω έξω ή να αδικήσω κάτι. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλους τους συντελεστές εκπομπής μένουμε εδώ μια καλησπέρα. Παυλίδης και πάλι Παυλίδης, λέει. Έχει προστεθεί και ο κήπος του Ζαπίου. Το άκουσα σε διαφήμιση, η αλήθεια είναι, Γεράσιμε, κάτι για τον έθριο χώρο του Ζαπίου. Και όντως, λέει η Έλενα, πολλές φορές είμαστε τουρίστες στην ίδια μας την πόλη.

0: Και πάμε στο επόμενό μας θέμα, καθώς έπεσε στα χέρια μας ψάχνοντας πάντοτε, αλλά εμείς την εντοπίσαμε και την βγάλαμε στην επιφάνεια, την ετήσια έκθεση της εταιρείας κοινωνικής ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που δείχνει, κυρίες και κύριοι, σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, από τις κινητές ομάδες ψυχικής υγείας και ψυχιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης, προσθέτω εγώ για να καταλάβετε, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται έτσι η ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας και των εξειδικευμένων δομών. Θα τα εξηγήσουμε περισσότερο. Η έκθεση αναφέρει δηλαδή γενικά αυτό που όλοι ξέρουμε και φοβόμαστε να το παραδεχτούμε, ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, εμφανίζονται και οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα έτσι. Γι' αυτό και εμείς τώρα απευθυνθήκαμε σε μία άλλη ειδική επιστήμονα, το άλλη πηγαίνει μετά την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, την οικονομική δημογράφο, στην κοινωνική λειτουργό, επιστημονικά υπεύθυνη της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του νομού Φωκίδας, από την εταιρεία κοινωνικής ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλος, που είναι και ο επίσημος πάροχος υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Μαρία Μπαλωμένου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Χαίρομαι, είμαι καλά και χαίρομαι που μιλώ μαζί σας και σας έχουμε μαζί μας, κυρία Μπαλωμένου, διότι...
1: Εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
0: Ναι, πείτε μας, εσείς ξεκινήστε, ήθελα, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι, γιατί διάβασα πολύ προσεκτικά έτσι το δημοσίευμα που πράγματι απεικονίζει τις υπηρεσίες και είναι μια ετήσια έκθεση, είναι μια αναφορά δράσης, όπως λέμε εμείς, στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής, που απεικονίζεται με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία το έργο της εταιρείας στους τέσσερις νομούς της Ελλάδας, που είναι η Αττική, είναι η Φωκίδα, η Φθιώτιδα και ο Εύρος. Θα ήθελα να σταθώ λίγο και να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τον τίτλο που λέει ότι αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας, τρεις περιοχές με μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και στην Κοινωτική Ψυχιατρική, όταν μιλάμε για περιοχές με περισσότερα προβλήματα, όπως λέει ο τίτλος, θα ήθελα να καταθέσω ότι από την εμπειρία μας στη Φωκίδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε μια υπηρεσία που είμαστε παρούσα επί 45 χρόνια μέσα στην κοινότητα. Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς, τους τοπικούς φορείς, με την ίδια την κοινότητα και μέσα στην ίδια την κοινότητα. Οπότε οι άνθρωποι εμπιστεύονται περισσότερο τις υπηρεσίες μας και ζητούν ευκολότερα βοήθεια. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, αυτός είναι ένας δείκτης ωριμότητας μιας κοινότητας, θα μπορούσα να πω, και όχι ένας δείκτης μεγαλύτερου προβλήματος. Η ουσία της δουλειάς μας, η ουσία της δουλειάς μιας κινητής μονάδας ψυχικής υγείας δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι η πρόληψη, είναι αυτό που εμείς λέμε αγωγή κοινότητας, και με την αγωγή κοινότητας ξεκίνησε ο αείμνηστος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος το 1981 στη Φωκίδα. Ήρθε στη Φωκίδα λοιπόν και άρχισε να μιλά στον απλό κόσμο, στα καφενεία, στις πλατείες, για να καταφέρει την άρση του στίγματος και μετά...
0: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Τα ιατρία. Οπότε,
0: ο κόσμος, κυρία Μπαλωμένου, συγγνώμη σας διακόπτω, πολύς ο κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει τι εστί Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Καλό θα ήταν να κάνει μια αναζήτηση και να δει τι φοβερός επιστήμονας και άνθρωπος ήταν ο συγκεκριμένος.
1: Ακριβώς.
0: Στον οποίο οφείλει πάρα πολλά η ψυχιατρική στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω μόνο ότι ο Παναγιώτης Σακελαρόπουλος ξεκίνησε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση το 1981 στη Φωκίδα, με το όραμά του όμως που πάει πίσω το 1965. Από τότε οραματιζόταν ο αείμνηστος καθηγητής μας την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και το στήσιμο όλων των δομών. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η κύρια δουλειά μας είναι η πρόληψη, είναι η ενδυνάμωση της κοινότητας και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας όπου το να ζητήσεις βοήθεια δεν αποτελεί αδυναμία, αλλά είναι η φροντίδα του εαυτού.
0: Μάλιστα. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό αναφερθήκατε νωρίτερα στην ωριμότητα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή δεν αισθάνονται καλά, και αναζητούν μία, όπως λέτε, μία ενδυνάμωση, μία ενίσχυση, μία συμβουλευτική φροντίδα, απευθύνονται σε εσάς, στις κινητές μονάδες, για να συζητήσουν με ειδικούς κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς όμως, ευτυχώς, η Φωκίδα είναι τυχερή. Καλύπτουμε αυτή τη στιγμή τη Φωκίδα σε 12 σημεία με την Άμφισσα που λειτουργεί καθημερινά, με την Ιταία που λειτουργεί 4 φορές την εβδομάδα. Έχουμε το κλιμάκιο του Χρυσού, των Δελφών, της Γραβιάς του Πολυδρόσου, του Λιδωρικίου που λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση, γιατί και ο Δήμος Δωρίδας είναι ένας μεγάλος δήμος. Της Ερατινής, του Ευπαλίου, της Δεσφίνας, του Γαλαξιδίου και της Αμφίκλειας.
0: Μάλιστα. Έτυχε προς εκείνη την περιοχή, επειδή εκεί ίδρυσε την πρώτη κινητή μονάδα ο αείμνηστος Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Έτσι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρεται τη Φωκίδα και τα 45
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς. Και μιλάω για τη δουλειά μας στη Φωκίδα. Καλύπτουμε όλη τη Φωκίδα και όχι μόνο. Καθώς αυτή τη στιγμή στο κλιμάκιο της Δεσφίνας και στο κλιμάκιο των Δελφών έχουμε αιτήματα που αφορούν παιδιά και γονείς από βιωτεία, οπότε τα δύο κλιμάκια πέρα από την πρωινή λειτουργία που βλέπουμε ενήλικες από το μεσημέρι και μετά και τελειώνοντας τα σχολεία βλέπουμε παιδιά και γονείς. Είναι τα κλιμάκια κόμβι που λέμε για μας, γιατί έρχονται ουσιαστικά άνθρωποι όχι μόνο από τη Δεσφίνα αλλά από άλλες περιοχές εκτός Φωκίδας.
0: Να σας πω, συγγνώμη κυρία Μπαλωμένου, νωρίτερα είπατε για περιοχές Αττική, Φωκίδα, δεν πρόλαβα να σημειώσω, αναφερθήκατε νομίζω και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ποιότητα και στον Εύρο και θα σας πω το εξής.
0: Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, για να φύγουμε λίγο από την όντως τυχερή Φωκίδα και τις Πέριξ περιοχές, γιατί τις αναφέρατε αυτές τις περιοχές?
1: Γιατί η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής δραστηριοποιείται στους 4 νομούς.
0: Αττική, Φωκίδα, Εύρο και...
1: Και Φτιώτιδα.
0: Και Φτιώτιδα.
1: Ακριβώς. Ναι. Να ξεκινήσω λίγο από την Αττική που είναι τα κεντρικά γραφεία και η έδρα μας, που υπάρχουν οικοτροφία, προστατευμένα διαμερίσματα, υπάρχει η ψυχοογκολογία, υπάρχει το κέντρο ημέρας, έτσι με την ίδια λειτουργία. Η Φωκίδα που δεν έχει μόνο την κινητή μονάδα, αλλά έχει τις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης με ένα οικοτροφείο, 8 προστατευμένα διαμερίσματα. Έχουμε τον κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης Γιάννης Βολίκας και έχουμε και το κέντρο ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές του νομού Φωκίδας.
0: Μάλιστα. Μπορεί να μην τα ξέρει. Καλά, όσοι μένουν εκεί θα τα έχουν βρει, αλλά ο πολύς ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει. Είναι εξαιρετικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Δωρεάν φυσικά, γιατί...
1: Δωρεάν οι υπηρεσίες μας. Είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο και χρηματοδοτούμαστε προς το παρόν τουλάχιστον από το Υπουργείο Υγείας, γιατί έχουμε και το νέο νόμο που περνάμε στις υγειονομικές περιφέρειες, μιλάει για ΕΟΠΗ και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ θέλω ακόμα να μοιραστείτε μαζί μας, εάν θεωρείτε από την εμπειρία σας και την καθημερινή σας επαφή με τους ανθρώπους που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, από μικρό μέχρι μεγαλύτερο, εάν έχετε διαπιστώσει κάποιες παραμέτρους, δηλαδή που μπορούν να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα, δηλαδή αν έχουν αυξηθεί, αν έχουν, πώς να το πω τώρα, έχουν να κάνουν με ηλικίες, έχουν να κάνουν με κοινωνική διαστρωμάτωση, με οικονομική κατάσταση.
1: Ναι. Κοιτάξτε,
0: καθαρά εμπειρικά το λέω, δεν ζητάω ούτε αριθμούς ούτε ποσοστά.
1: Και να σας πω για τη Φωκίδα τουλάχιστον, ότι πέρα από την ανοιχτότητα που έχει πλειοψηφία του κόσμου, γιατί όπως είπατε και εσείς, ακόμη και 45 χρόνια μετά την ύπαρξη των υπηρεσιών μας στο νομό, το στίγμα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, κακά τα ψέματα. Ο κόσμος απευθύνεται πολύ πιο εύκολα, θα έλεγα, από την πρώτη κρίση και μετά.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Άρα έχουμε μία έτσι κλιμακούμενη
1: και
0: ανάγκη.
1: Ναι. Και δεν έχει να κάνει, θα έλεγα, με κοινωνικά στρώματα ή με οτιδήποτε, γιατί δεν διαχωρίζουμε έτσι. Απλά δεχόμαστε αιτήματα που μπορεί να αφορούν οτιδήποτε, και επίσης να πω ότι δεν επικεντρωνόμαστε, όταν ένας άνθρωπος απευθύνεται σε εμάς, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο ψυχιατρικό πρόβλημα. Συνεργαζόμαστε με τις άλλες υπηρεσίες στο νομό ή και εκτός νομού, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του ανθρώπου ολιστικά.
0: Mm-hmm, βέβαια, το καταλαβαίνω και είναι και πολύ σημαντικό.
1: Και όταν λέμε για αύξηση, δεν ξέρω αν πραγματικά είναι αύξηση ή με τη δουλειά που κάνουμε στα σχολεία, με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, με τα παιδιά που ξεκινάμε την πρώιμη παρέμβαση από τους παιδικούς σταθμούς, τη δουλειά με τους παιδαγωγούς. Όλο αυτό είναι ότι ο καθένας θέλει, οι γονείς για παράδειγμα, να πάρουν μια συμβουλευτική για τα παιδιά τους.
0: Ναι. Και άρα θέλετε να πείτε ότι εμφανίζεται ως αύξηση, ενώ στην πραγματικότητα απλά καταγράφονται περισσότερα περιστατικά, δηλαδή περισσότερες προσελεύσεις, ακόμα και για απλή συμβουλευτική φροντίδα.
1: Ακριβώς.
0: Και κάτι τελευταίο, κυρία Μπαλωμένη, τελευταίο για μένα, αν εσείς θέλετε κάτι να προσθέσετε, να επισημάνετε, ευχαρίστως. Διαβάζοντας λοιπόν τη βιογραφία και την πλούσια δράση του αειμνήστου Σακελλαρόπουλου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομονώνονται οι ψυχικά ασθενείς σε δομές δηλαδή που είναι, ξέρετε, που επισύρουν την τροπή, αλλά να πηγαίνουν οι κινητές μονάδες σε αυτούς και να τους ενσωματώνουμε στην κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο σας έργο που κάνετε ήδη.
1: Και το μεγάλο στοίχημα για μας, γιατί σας ανέφερα 12 σημεία που καλύπτουμε στη Φωκίδα. Η δουλειά μας είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους στα αγροτικά ιατρεία ή στα κέντρα υγείας για όσους μπορούν να προσέλθουν. Κάνουμε επισκέψεις κατοίκων για όσους δεν μπορούν να έρθουν για χειλόγους είτε στο ιατρείο. Βλέπουμε τους ανθρώπους και βγαίνουμε μαζί τους στα καφενεία. Κάνουμε τις ομιλίες και συνεργαζόμαστε με τους κατατόπους φορείς για αυτόν ακριβώς τον λόγο που λέτε. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε σε μια υποτροπή, τα μηνύματα που θα έρθουν σε εμάς είναι από την ίδια την κοινότητα, είναι από τη γειτονιά, είναι από τους συγγενείς, γιατί ενδιαφέρονται. Άρα αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, βλέποντας τους ανθρώπους, να τους αντιμετωπίζουμε στο ίδιο το περιβάλλον τους και όχι να τους απομονώνουμε.
0: Και αυτό ας είναι το δικό μας μήνυμα που θέλαμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη συζήτηση, που ήταν διαφωτιστικότατη, χρησιμότατη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπαλωμένου. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας.

0: σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι.
1: Πλησιάζουμε να τελειώσουμε την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να ασχοληθούμε και με αυτό που λέγεται λοιπόν Blue Zones, μακροζωία, με τους ανθρώπους από την Ικαρία και από άλλες περιοχές του πλανήτη που τώρα αμφισβητούνται ανοιχτά για το αν είναι όντως υπερήλικες και ξέρω εγώ μαθουσάλες ή υπάρχει λάθος στα ληξιαρχία. Παιδιά, κάτω τα χέρια από την Ικαρία και τους φούρνους, έτσι.

Στο μεταξύ, περιδιαβαίνοντας έτσι λίγο γρήγορα ιστοσελίδες, πηγές και πρακτορία και τέτοια για να δω πού βρισκόμαστε, όλα τα θέματα είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Δηλαδή, πραγματικά πολύ ευχαρίστως δίνω τη σκητάλη στον κύριο Παπασταματίου για να τα αναλάβει εκείνος, γιατί εγώ, εμένα με ξεπερνούν. Αλλά άντε, επειδή θα γίνει πολύ viral και θα συζητηθεί πολύ, έγινε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα στην κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Παϊτέρη. Αυτό που φαντάζεστε, η μία επέμενε ότι εγώ θα σας λέω γύφτους, ο άλλος απάντησε με έναν τρόπο που δηλαδή να μην απαντήσει. Με έναν τρόπο που είναι πια πολύ προσωπική επίθεση και έχει γίνει χαμός. Αυτό σας λέω πολύ διακριτικά, δεν θέλω να μεταφέρω ύβρις ή ένα κλίμα που δεν ταιριάζει σε κανένα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι η κυρία Λατινοπούλου ίσως θα έπρεπε να σεβαστεί τουλάχιστον την ηλικία και το πραγματικά ευπρεπέστατο άτομο που λέγεται Παϊτέρης.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκενστοκ την ώρα που καταφτάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμα ληφθεί η τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μακ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μετά την απάτη της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» για την αντιμετώπιση δίθεν της ακρίβειας, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία «Πόσο χάνει ο εργαζόμενος» από την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω, σχολιάζει το ΚΚΕ. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλες τις χώρες έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Γενικά έθριος ο καιρός και στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
8: Απολύτως σχετικό.
7: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
8: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
7: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
8: Δηλαδή,
7: άκουσε να δεις.

0: Σήμερα όμως και αυτή την ώρα είμαστε μαζί από το Earth News Radio 105,8 με το απολύτω σχετικό. Όμως μια τέτοια μέρα, δηλαδή 18 Ιουνίου του 1943, γεννήθηκε εκεί στο Λίβερπουλ ο Πολ Μακκάρτνι. Επειδή αναρωτιέται ο Γιώργος Κέβης, έχουν κυκλοφορίες από την καινούργια του δουλειά. Love was such an easy game to play. Και όπως λέει ο Θάνος Τσιμέκας, είναι κομματάρα αυτό το καινούργιο του. Oh, I believe in yesterday. Εμείς ως ρετρό που είμαστε, ακούμε ένα κομμάτι που είναι δικό του. Βέβαια, ξέρετε, στη δημοσίευση και στη δισκογραφία αυτά πάντα συνυπέγραφε με το Λένον τα τραγούδια. Το συγκεκριμένο όμως είναι δικό του, ψυχήτε και σώματι, μουσικήτε και στίχη. Ο περίφημος λοιπόν James Paul McCartney, όπως και τα άλλα σκαθάρια παιδί της εργατικής τάξης, μουσικός ήταν ο πατέρας του, τρομπετίστας και πιανίστας. Έπαιζε μάλιστα σε μια τοπική jazz μπάντα και ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική και πολύ καλά έκανε. Τα λεφτά στο σπίτι όμως τα έφερνε η μητέρα του, ήταν από τις πιο περιζήτητες μέες της περιοχής και αυτή ήταν που κράταγε τα οικονομικά του σπιτιού. Τα αγόρια ήταν στην τέχνη. Βέβαια αργότερα ο Μακκάρτνεϊ έφερε μπόλικα. Είχε ενταχθεί στους Quarrymen όταν γνωρίστηκε με τον Τζον Λένον ως μπασίστας φυσικά. Εμείς με το βοτσαλοχαλί μας περπατάμε στις συστάσεις της εκπομπής, αφού σας υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και 9 λεπτά πριν από τις 8 ο ήλιος θα πάει από τη δικιά μας μεριά βέβαια να ξεκουραστεί. Είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Γιορτάζουν, λέει, Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Γιώργος Κέβης ήρθε χθες, του άρεσε, λέει, θα κάτσω άλλη μια μέρα όσο αντέξω παιδιά. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Εσείς στα ραδιόφωνά σας, συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, στο Earth News Radio 105,8, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber με δύο λεξούλες βρίσκεστε στη δικιά μας γειτονιά, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην τρέχετε από τη μια πλατφόρμα στην άλλη, πως λέγαμε με αυτό το πόσο κάνει, να μην τρέχουμε, λέει, από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά δεν χρειάζεται, λέει, υπάρχει. Να δούμε, έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 προσερχόμενος.
1: Μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το δίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, οφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές ρυθμιστικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομικών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Τώρα θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού που συμμετέχει φυσικά στην Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Να έπρεπε να πούνε στα παιδιά γύρω-γύρω, ενώ τους άλλους ηγέτες και το προσωπικό, λίγο ησυχία, παιδιά, πολύ φασάρια. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News και παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι αυτή η σύνοδο σήμερα και αύριο, είναι σημαντική. Θα συζητηθούν το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, μεγάλο θέμα. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Είναι ένα διήμερο πολύ γεμάτο. Είχα μείνει στους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, Earth News, μία λέξη κενό, radio ή δεύτερη, και μπαίνετε στο Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν είστε στο Facebook, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και μόλις μπείτε στη σελίδα, είναι ο Messenger εκεί στη διάθεσή σας και σας περιμένει και λέει, πες μου τι μήνυμα θέλεις να στείλω εκεί στην εκπομπή. Ήταν το 2014, μια τέτοια μέρα, και φεύγει στα 85 του βέβαια ένας πολύ σημαντικός μουσικός από τη ζωή, ο Χώρα Σίλβερ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σαξοφωνίστας, τενόρο σαξόφωνο έπαιζε, πολύ καλός ήτανε. Γρήγορα όμως στράφηκε στο πιάνο, με πολλές επιρροές και από το Thelonious Monk, καταλαβαίνετε τώρα, πραγματική εμβάθυνση στα jazz χρώματα. Και ένας άλλος σαξοφωνίστας, μεγάλη μορφή αυτή, ο Stan Getz, όταν τον άκουσε να παίζει, σου λέει αυτός... Φαίνεται ότι προέρχεται από το δικό μας όργανο, καταλάβατε, βρέθηκαν οι δύο σαξοφωνίστες και έκαναν μαζί πράγματα. Πολλούς μουσικούς έχει αναδείξει ο Stan Getz, είναι η αλήθεια, και ο Silver έχει φτιάξει είχε σχηματίσει μια σειρά από εξαιρετικά κουιντέτα. Αυτό το The Preacher που ακούμε τώρα είναι από τις πολύ γνωστές και πολύ αγαπημένες συνθέσεις του. Και αν μας ακούτε στο δρόμο και αν η κυκλοφορία λίγο έτσι και τα λοιπά, αφήστε τη jazz του Χώρα Σίλβερ λίγο να σας ανακουφίσει, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και δεν θα μπορούσε πιανίστας, εξελίχθηκε, αλλά όταν ξεκινάς από το σαξόφωνο δεν μπορεί να μην βάλεις στη σύνθεσή σου το πνευστό που αγαπάς, ε. Λοιπόν, δύο θέματα που δεν πρέπει να τα παραλείψουμε με κανένα τρόπο. Πρώτα απ' όλα, όπου και αν, στο φανάρι, να σας το πω, είναι μια πληροφορία πολύ σοβαρή. Εδώ στο φανάρι με δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος. Μας λέει δεν είναι ψάρι, ναι, ψάρι είναι. Αλλά επειδή πια έχουν δαγκώσει και την καθημερινότητά μας οι λαγοκέφαλοι, διάβαζα πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του διαψεύδει την επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενη στη Βάρκιζα. Για τώρα ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι κάποια ιδιαίτερα απογεύματα, δεν ξέρω γιατί, κάποια ψαράκια έρχονται και τσιμπάνε, δεν τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση, αλλά τώρα όλοι και όλες όπου και αν πάνε να κολυμπήσουν βλέπουν και έναν λαγοκέφαλο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν, θέλουν προσοχή, αλλά ξαφνικά διαβάζει στο στη Βάρη λέει επιτέθηκαν, στη Βουλιαγμένη μπήκαν οι λουόμενοι και τους κυνήγησε ο λαγοκέφαλος, και φτάνει τώρα ένας δήμος να πει πήρα το λιμεναρχείο, πήρα τις υγειονομικές υπηρεσίες, πήγα και έκανα αυτοψία, ρώταγε εκεί τους λέω, δεν είχε γίνει τίποτα. Κάποιος κάποια πάει τώρα σπίτι σου, λέει τι να κάνω στο Facebook, δεν είχα like στο προηγούμενο, έλεγα ότι ο Σκεύης είναι καλός ηχολήπτης, με 3.000 like την έβγαλα. Θα πω ότι με δάγκωσε Λαγοκεύ. Αυτό να το προσέξουμε, παιδιά. Γιατί είναι εύκολο να. Θα πάει αύριο για μπάνιο. Λοιπόν, ο Σκεύης θα θυσιαστεί για μας. Πας στις παραλίες που έχουν πει, βέβαια, ότι έχουν εμφανιστεί και θα τους ψάξεις. Θα μου πεις τώρα το Σκεύη, μπορεί και ο Λαγοκέφαλος να μην θέλει να τον δαγκώσει. Δεν είναι, εξαρτάται. Λοιπόν, να μην φτάνουμε, ρε παιδιά, ένα θέμα στα άκρα. Γιατί μετά μπαίνεις και. Δηλαδή, άμα δεν μπορούμε και στην παραλία λίγο να χαλαρώσουμε, δεν λέω να μην προσέχουμε. Αλλά κάθε μέρα διαβάζω εδώ και μέρες 2-3 άρθρα με οδηγίες, με το σχήμα των δοντιών του, με τη θεία του που ήταν, λέει, στον Ατλαντικό και μετακόμισε. Εντάξει, όλα θέλουν ένα μέτρο, παιδιά, μέτρο. Τώρα που λέμε μέτρο, έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτή την καινούργια εφαρμογή, την πλατφόρμα, τι είναι, το περίφημο πόσο κάνει. Κάνοντας και λίγο πλακίτσα, γιατί εντάξει, ένα ψηφιακό εργαλείο είναι, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς μέτρο κατά της ακρίβειας. Η γνώση είναι καλό πράγμα, η ψηφιακή εξέλιξη είναι επίσης καλό πράγμα, αλλά από εκεί μέχρι να χτυπήσουμε, ας πούμε, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, έχει μία απόσταση. Και κάποιοι από εμάς μπορεί και ίσως λίγο παραπάνω, γιατί είμαστε, υποτίθεται ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι, πρέπει να σας ενημερώνουμε. Είπαμε και την κουβέντα τώρα, άμα δηλαδή στη Ρουμανία είναι φτηνά τα πατατάκια ή τα απαξιμάδια, θα πεταχτούμε. Και άκουσα μετά σοβαρή επιχειρηματολογία, ότι εννοείται ότι δεν θα κάνει κανείς αυτό. Γιατί τι κάνει, λέει, αυτή η εφαρμογή, βάζει τη λίστα και σου δίνει συγκριτικό αποτέλεσμα στα σούπερ μάρκετ. Άρα τι σου λέει, ότι το συνολικό κόστος για τη λίστα, φτιάχνει μια λίστα με 15 προϊόντα και του τη βάζεις και σου λέει ότι στο τάδε, στο σούπερ μάρκετ Σκεύης, όλο μαζί θα έρθει φτηνότερα από το σούπερ μάρκετ Παπασταματίου. Άρα μην τα λέτε αυτά από εδώ και από εκεί. Εγώ μπήκα και το έκανα. Γιατί άμα έχει τέτοιο. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Γιατί είναι, πώς λέει και το τραγούδι, μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Είναι άλλο πράγμα η θεωρία, άλλο η πράξη. Μου βγάλε λοιπόν από τα 3-4, δεν θυμάμαι πόσα σούπερ μάρκετ, μου βγάλε το φτηνότερο. Λέω, ορίστε ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να τρέχω σε όλα, τον πιο φτηνό λογαριασμό. Κάνω έτσι, το φτηνότερο σούπερ μάρκετ που μου δείχνει, μου είχε βγάλει μικρότερο ποσόν. Του λείπανε 5 προϊόντα. Στο άλλο λείπανε 2. Άρα αυτά τα 3 προϊόντα που δεν είχε, δεν θα μου το βγάλουν έτσι κι αλλιώς. Μετά πήγα στη τεχνητή νοημοσύνη και της λέω, αν όμως έβαζα και εκείνα. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις τα 3 προϊόντα που δεν είχε αυτό από το άλλο, να βάλεις εναλλακτικά στη θέση, να το συγκρίνεις, αλλά μπορεί το προηγούμενο να μην έχει τα καινούργια που έχεις βάλει σε αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, θα κάνω το Σάββατο μια σύσκεψη με το λογιστή μου, τους νομικούς μου συμβούλους και έναν ειδικό επί των ψηφιακών. Δεν λέω, το επαναλαμβάνω, ένα χρήσιμο ενημερωτικό εργαλείο και μάλιστα ψηφιακό που βάζει στο κινητό ή στο σπίτι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όχι ότι ξαφνικά θα σε πάρει από το χέρι να σε πάει στο σούπερ μάρκετ και άμα το σούπερ μάρκετ εδώ έχει ακριβότερη τιμή από την Ιταλία θα τον μαλώσει και... Έχει μία διαφορά. Ούτε αυτό με τις λίστες λοιπόν μπορεί να δουλέψει ακριβώς στην πράξη. Αφήστε το άλλο, αυτό όμως δεν το έχω ελέγξει, σας το αναφέρω πως το κάνετε εσείς, ότι κάποιες, γιατί σου λέει, είναι σε πραγματικό χρόνο οι τιμές. Αν μπεις μετά στο e-shop του σούπερ μάρκετ που έφτιαξες μια λίστα, υπάρχουν 1-2 προϊόντα που δεν έχουν την ίδια τιμή. Σου λέει, ναι, αλλά το σούπερ μάρκετ του εις ίδιας αλυσίδας εκεί το έχει, δεν ξέρω αν το έχει αλλάξει ή είχε τις προηγούμενες, δεν τα ξέρω Γιώργο μου. Θέλω να πω όμως ότι πρακτικά είναι ένα βοηθητικό εργαλείο μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα, παιδιά. Ωραία τότε που ήμασταν παιδιά. Και πήγαινε στο μπακάλι, βέβαια τότε δεν είχε. Είχε και κάνα σούπερ μάρκετ. Και τα ψώνια και πόσο κοστίζουν τα ψώνια ασχολιόντουσαν ο μπαμπάς και η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά και τα λοιπά. Και εμείς απλώς παίζαμε μπάλες στους δρόμους και γυρίζαμε και βάζαμε και λίγο τότε κόκκινο ιόδιο άμα είχε εκβαρθεί το γόνατο.
2: Χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή κι εγώ σε χάνω μίλα.
0: Πες τα Γιώργο Μαρίνο, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Μαρίνος, αυτός ο ξεχωριστός καλλιτέχνης και τραγουδιστής και ηθοποιός, αλλά και αυτό που μετά το είπαμε entertainer. Πρωτοπόρος στο ζωντανό σοου στην Ελλάδα.

0: Να τα φυλάει ο Σκεύης. Και γιατί να τα φυλάει ο Σκεύης, όχι να τα φυλάει Σφυρόαερα. Και γιατί να τα φυλάει Σφυρόαερα, ποιος να τα φυλάει? Να τα φυλάει ο Μαραθιάς. Πώς τον έχουμε εκεί στη Βουλή και φυλάει το κοινοβουλευτικό έργο. Να μας πει γιατί θα πάει κόσμος, λέει, αύριο να αξιολογηθεί, να δώσει συνέντευξη, να εξεταστεί. Έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές σε ένα τομέα της λειτουργίας του κράτους και εμείς σας το λέμε από σήμερα. Ανδρέας Μαραθιάς μαζί μας. Λοιπόν, μέτρα μέχρι το 10, πες φτού ξελευθερία ή φτού και βγαίνω και έλα να μας ενημερώσεις, Ανδρέα. Γεια σου.
1: Γεια σου, Ανδρέα. Για καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώνεται το λεγόμενο και δικαστικό έτος στις 30 Ιουνίου και έτσι αύριο στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ξεκινούν οι ακροάσεις των ανώτατων δικαστών για την κάλυψη της θέσης σε πρώτη φάση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, καθώς η νυν Πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, συνταξιοδοτείται στο τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έμαθα εγώ, ότι συνταξιοδοτείται.
1: Το πρωί θα γίνει η ακρόαση των αντιπροέδρων του ανώτατου δικαστηρίου. Μάλιστα. Και το μεσημέρι των υπόλοιπων δικαστών που φέτουν υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα. Όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Σακλαμάνης, την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, 25 και 26 δηλαδή Ιουνίου, θα γίνουν οι ακροάσεις των υποψηφίων για το αξίωμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αφού και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας συνταξιοδοτείται και αυτό στο τέλος του μήνα. Θα πρέπει βέβαια να σου πω ότι πριν από λίγες μέρες, στις αρχές του μήνα, είχαμε τις εκλογές, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, στο δικαστικό σώμα, προκειμένου να επιλέξουν, να προτείνουν από την πλευρά τους προς τη Βουλή ποιον θα θέλαν για την ηγεσία του Αρείου στο δικαστικό σώμα, προκειμένου να επιλέξουν, να προτείνουν από την πλευρά τους προς τη Βουλή ποιον θα θέλαν για την ηγεσία

0: του Αγίου Πάγου, όπου ο Ευάγγελος Μπακέλας κέρδωσε τις περισσότερες ψήφους και ακολούθησε ο Βασίλης Φλωρίδης, ο Δημήτρης Μητρούλιας, η Μαρία Γκανέ και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς του Αγίου Πάγου, οι οποίοι αποτελούν μια πρόταση προς την Βουλή. Η διάσκεψη των Προέδρων θα κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα, να το πω έτσι, η τελική απόφαση.
1: Ναι, θα κάνει κάποιες επιλογές, γιατί δεν ξέρεις σκάρτη, δεν υπάρχουν σκάρτη σε αυτό το επίπεδο, είναι κορυφαίοι.
0: Ένα δίκιο, ήταν λάθος.
1: Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο, όπως τα λέμε καθημερινά.
0: Ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: θα κάνει μια επιλογή και μετά αυτή η επιλογή πού πάει.
0: Θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα πάρει και την τελική απόφαση.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον, γιατί φεύγει τώρα ο κύριος Τζαβέλας. Και θα μπει άλλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στη θέση του. Και έχουμε πάντα σε κρεμότητα αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές.
0: Η διαδικασία είναι πολύ σημαντικό ορόσημο όσον αφορά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει και κάποιες αποφάσεις σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο που μπορεί να έχουν να κάνουν με τον χρόνο των εκλογών. Για παράδειγμα, που αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο διαρκεί στα πολιτικά πηγαδάκια εντός και εκτός Βουλής όσον αφορά το χρόνο των εκλογών. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε αυτή τη διαδικασία όπως έγινε και πέρυσι, όπως γίνεται πλέον κάθε χρόνο, και βέβαια το θέμα της επιλογής των ανώτατων, της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων αποτελεί και ένα μεγάλο ζήτημα συζήτησης και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναπτύρωσης, καθώς υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
1: Πολύ σωστό. Και άλλη μέρα θα μιλήσουμε και για τις εξελίξεις εκεί στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ωραία, Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Έτσι κι αλλιώς θα συναντηθούμε ξανά, λέω στον Ανδρέα Μαραθιά, και μας τραγουδάει η περίφημη Βέρα Λίν, που έφυγε μια τέτοια μέρα το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η περίφημη Βέρα Λίν, η εμβληματική Βρετανίδα τραγουδίστρια, ήταν γνωστή παγκοσμίως ως το αγαπημένο παιδί των ενόπλων δυνάμεων, Forces Sweetheart. Τα τραγούδια της εμψύχωσαν εκατομμύρια στρατιώτες, πολίτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτό είναι το περίφημο We'll Meet Again, δηλαδή εγώ πολεμάω, εσύ αυτό, αλλά θα συναντηθούμε ξανά, ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, ελπίδας και αισιοδοξίας, όχι σκευή. Θα συναντηθούμε στα αλήθεια, εγώ στον παράδεισο αμέσως. Όταν συναντηθούν δύο που αγαπιούνται, είναι ο παράδεισος στη γη. Αξίζει να πούμε ότι το 2009 η Βέρα Λίν ήταν 92 ετών και έφτασε στην κορυφή των βρετανικών τσάρτ, όχι με ένα τραγούδι, με το άλμπουμ We'll Meet Again, The Very Best of Vera Lynn. Κυκλοφόρησε ένας δίσκος με τις παλιές της επιτυχίες και ανέβηκε στην κορυφή και πέρασε ακόμη και τις επανακυκλοφορίες των Beatles, για να φανταστείτε. Και τη λέγαμε για McCartney πριν. Σε λίγο θα συναντηθούμε με την επικαιρότητα υπό τη μορφή των τίτλων ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούργκερστοκ. Ακυρώνεται η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισακ Ντάρ στο BBC. Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μαζούτ Πεζεσκίαν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος Κατακόσμων Αντώνιος Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κεβωτού του Κόσμου για την υπόθεση των οικονομικών ατασταλιών του οργανισμού. Διασώθηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Εντείνονται οι αντιδράσεις για το κέντρο υποδοχής κοντά στο χωριό Αθάνατη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων το απόγευμα. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: η συνέχεια έτσι και πιο χορευτική. Πριν σας βάλαμε τζαζ για να αντιμετωπίσετε την κίνηση, τώρα βάλτε κάπου δεξιά τα μάξι και βγείτε. Όχι, κάνει και ζέστη. Δεύτερο μέρος, έχετε τρομερή ρέντα, παιδιά, στα μηνύματα. Τι έγινε, τι έγινε. Δεν είναι πια κοντά μας, δυστυχώς έφυγε το 21, αλλά μια τέτοια μέρα γεννήθηκε η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη, η Ραφαέλα Καρά δηλαδή. Και στην Πολώνια, στην Ιταλία. Νταλάρα λέγεται το στάδιο που παίζει η Μπολόνια, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω μια φίλη νταλαριακή που στην Ιταλία λέει με Μπολόνια. Λέω, δεν ασχολείσαι με το, γιατί εγώ είμαι Γιουβέντους. Λέει, δεν έχει σημασία, μου αρέσει το γήπεδό της. Και αυτό το Σκόπια, Σκόπια, Μισκό το βάζαμε τότε με τη συμφωνία με τις Πρέσπες και ήταν μεγάλο σου ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας γιατί είναι καλύτερα και δεν το λέω για να σας κολακέψω. Λοιπόν, αυτά με τις παρακολουθήσεις του Προέδρου και τα τέτοια Κώστα σήμερα δεν τα λέω, άλλες μέρες τα λέω. Η Πέπη, καλό απόγευμα, φεύγω, φιλιά σε όλους. Μπορεί να μην μας άκουσε, αλλά τα φιλιά τα στέλνουμε κι εμείς. Η Χρύσα, καλή σπέρα. Θα πρέπει να μάθουμε και πόσο κάνει το πόσο κάνει. Δε, γιατί. Α, γιατί τι διαφορά έχει η πλατφόρμα αυτή από το e-καταναλωτής που έχει και πιο καλό φιλτράρισμα των προϊόντων στην αναζήτηση. Τώρα πες ότι είσαι της νοσταλγίας και θες την παλιά πλατφόρμα εσύ. Μπορείς δεν έχει καλό λειτουργικό το καινούριο σου κινητό και θες τα παλιά Android τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ναι, να ρωτήσουμε πόσο κάνει. Να ρωτήσουμε το πρόγραμμα πόσο κάνει. Πόσο κάνει, δεν ξέρω, θα μας πει. Ο Μίτσος από Δυτική Μακεδονία, καλό απόγευμα. Αχ, αυτές οι εφαρμογές. Προσπάθησα να μπω στο ανακαινήσιο 2026 και έμαθα ότι δεν δικαιούμαι, διότι το ποσοστό συνειδιοκτησίας που έχω στο σπίτι μου είναι ανεπαρκές. Ε, αυτό τώρα τι να κάνουμε, ρε Μίτσο. Α, βέβαια το σπίτι λέει είναι 100% δικό μου τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά το app βλέπει άλλα. Ε, πήγαινε συμβολιογράφο και πες να ενημερώσει τα κτηματολόγια, τα αυτά, να βλέπει και το. Τι να κάνει και το από το έρμο, δεν μπορεί να μας κάνει και όλες τις δουλειές, ρε παιδιά. Πάμε στα γρήγορα. Ο Γιάννης για το Μακάρτνι μας έχει γράψει. Για τον West Arkin, τον κιθαρίστα και μέλος των Guns N' Roses που γεννήθηκε το 60 τέτοια μέρα και το 77 η Fleetwood Mac ανεβαίνουν για πρώτη και μοναδική φορά στο νούμερο 1 των singles με το Dreams. Μπράβο Γιάννη, αυτό το είχα χάσει εγώ, δεν το είχα. Ο Σπύρος, το υπεριαλιστικό κτίνος έχει υποστεί συντριπτική ήττα στο Ιράν και προσπαθεί απεγνωσμένα να το κρύψει. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στην ιστορία που θα λειτουργήσει ως καταλύτης της οριστικής πτώσης της Δύσης. Εντάξει όμως ρε Σπύρο μου, σε κάποια που λες έχεις δίκιο, αλλά τώρα η πτώση της Δύσης, δεν ξέρω αν έχεις δει το χάρτη που είμαστε. Ψάξε το λιγάκι. Βέβαια κάτι άλλο θες να πεις εσύ, εντάξει. Το καλύτερο το στείλω Οδυσσέας, μέχρι το επόμενο καλύτερο. Το βρήκα εύστοχο λέει και το στέλνω. Είναι φωτογραφία. Έχει ένα λαγοκέφαλο η φωτογραφία και γράφει: δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Ήθελα να το είχα σκεφτεί να το έχω πει εγώ, αλλά δεν πειράζει. Μπράβο στον Οδυσσέα. Α, ένας καφές ο ήλιος που ταξιδεύει σε έναν ανέφελο ουρανό προς τη Δύση και ο Ανδρέας Παπασταματίου στο ράδιο, ο τέλειος συνδυασμός για ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα. Τι είναι η μητέρα μου, δεν ζει πια. Α, η Μάρθα. Απολύτως σχετικό. Ευχαριστώ βρε Μάρθα μου. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Αχ. Θα σου χαρίσουμε το τραγουδάκι μετά τα αθλητικά σκεύη. Έχει και άλλους ανθρώπους. Έχετε φαγωθεί εδώ. Εντάξει, ξέρω. Περιμένουν και οι δικοί μας. Η Ελένη. Αναζητήστε τη γελιογραφία του Αρκά σχετικά με τους λαγοκέφαλους. Μου ήταν αυτή που μου στείλε πριν ο Οδυσσέας. Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους. Να, άλλος ένας λόγος να ανησυχούμε, επειδή για να οριστεί αυτή η παγκόσμια ημέρα σημαίνει πως μας έχει κατακλείσει και αυτό το κακό. Έχει δίκιο η Ελένη. Ο Πέτρος, πώς βλέπεις τις περίεργες δηλώσεις του νέου υφυπουργού του κυρίου Μακρόπουλου, μήπως κάτι εδώ ως προς την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμο. Α, το πρωί. Κοίταξε. Καλό θα είναι να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Και αν δεν μπορούν οι άλλοι να ερμηνεύσουν τον Άριο Πάγο, να ερμηνεύσει μήπως ενός τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν είμαι. Αυτό φαντάζομαι θέλεις να πεις. Αλλά να κοιτάτε λίγο τους αναγραμματισμούς, γιατί και εγώ πάνω στη φούρια μπορεί να πω αλλαντάλλον, μην νομίζετε. Λοιπόν, να ερμηνεύσει ο ίδιος ο Άριος Πάγος τον εαυτό του, για να μην έχουμε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, όχι Μακροπούλου που μου γράφεις εσύ. Ρε Πέτρο, θέλεις να παρεξηγηθώ μετά με τον υπουργό, θα πει μου σκότωσε το επίθετο στον αέρα. Για φαντάσου όμως να πενεύεσαι, λέει ο Μάκης, πως σε δάγκωσε λαγοκέφαλος. Μπορεί και μπουμπουνοκέφαλος. Καλό, καλό του Μάκη.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνει και ο Δημήτρης Καϊμάς να δίνει καμιά assist εκεί πέρα στην αθλητική ενημέρωση. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, είμαι στεναχωρημένος, μωρέ. Εντάξει. Εγώ είμαι με το Μέση, αλλά είδα και το Ρονάλντο, μπήκε και δεν ακούμπησε, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό. Τα λιοντάρια με τους βρυχυθμούς τους.
2: Υπάρχουν και επόμενοι αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν. Κοίταξε, ο Μέση, και καθιστός να είναι, έχει την τεχνική να σου βάλει τρία γκολ επειδή θα τη στείλει εκεί που θα τη στείλει.
2: Κάτσε να δούμε τα επόμενα παιχνίδια.
0: Ο Ρονάλντο πρέπει, αν χάσει τη σωματική του ένταση, δεν έχει την ποιότητα του άλλου. Λέμε τώρα, κάνουμε εμείς μία θεωρία. Και τραγουδούν.
2: Σε ένα βαθμό είναι έτσι, αλλά δεν μπορεί να κρίνουμε από πρώτη αγωνιστική. Ναι. Από ένα παιχνίδι.
0: Καλά, από ένα μουντιάλ που ακόμα έχει παιχνίδια.
2: Για να πας στο τελικό πρέπει να κάνεις 8 παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι. 32 ομάδες από τις 48 νομίζω θα προκριθούν έτσι κι αλλιώς. Και βλέπουμε.
2: Ναι, αλλά όχι, λέω για να φτάσεις.
0: Ναι, έχει δουλειά, δεν γίνεται.
2: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Θα δείξει. Για πες μας τώρα, γιατί ο αθλητισμός δεν αρχίζει και τελειώνει εκεί. Έχουμε κάνα καινούριο.
2: Επειδή ο φίλος μας ρωτάει τι γίνεται με τον προπονή του ΠΑΟΚ. Νομίζω και ήταν χωριστικό έτσι το διαζύγιο με το Λουτσέσκο. Χωριστικό. Τελείως έτσι και επίσημα.
0: Είναι σίγουρο.
2: Το διαζύγιο.
0: Δεν ανακοινώθηκε.
2: Αλλά όχι. Αντάλλαξε τελευταία έτσι αυτό που λέμε έγγραφα, βάλαν τις υπογραφές τους και ο καθένας έτσι θα αλλάξει. Θα έχει το δικό του δρόμο.
0: Περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Ο Πούσιτς είναι Ολλανδοκροάτης.
0: Ολλανδοκροάτης, μάλιστα.
2: Και τον είδαμε μέχρι πέρυσι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτός φαίνεται ότι είναι ο
0: γρήγορο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Κοίταξε τώρα, εγώ επιμένω να λέω δεν έχει σημασία ποιος θα έρθει ο προπονητής, αλλά...
0: Άμα να πάμε εμείς, γιατί θα είναι πολλά λεφτά. Πώς θα έχει μία με την ομάδα, μπράβο. Γιατί μόλις το πες, σηκώθηκε ο Σκέβης από την τράπεζα έχου και ήταν έτοιμος να φύγει. Και λέω, κάτσε ρε, έχουμε δουλειά.
2: Δεν τον αφήνουμε εμείς.
0: Είναι και Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
2: Όχι, αυτό δεν τον αφήνουμε εμείς, επειδή είναι η χοληπτάρα.
0: Τον προτιμάμε στη δική μας ομάδα να κάνει ραδιοφωνικό πρωταθλητισμό. Έτσι κι αλλιώς ένα σκασμό λεφτά του δίνουμε. Με κοιτάω, πάνε. Ευτυχώς που έχουμε τα τζάμια ανάμεσα. Μάλιστα. Δεν μου λες κάτι, αρχηγέ μου. Χθες μου λέγες για κληρώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα για τις ομάδες μας.
2: Μόνο για. Ήταν ο Παναθηναϊκός που.
0: Που είναι αυτή η Ουγγρική και έλεγες ότι οφείλει να την περάσει. Νομίζω κληρώθηκε και ο ΠΑΟΚ, ή κάνω λάθος.
2: Ναι, είπαμε. Είναι με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, πιο δύσκολη κλήρωση.
2: Ναι, δεν κοιτάξτε. Το κοιτάξτε, το λέω.
0: Ναι. Από ευγένεια σε μένα.
2: Δεν είναι η Πάλε ποτέ Δυναμού Κιέβου. Ναι. Είναι καλή ομάδα της Ουκρανίας, αλλά δεν είναι αυτό να πεις, όχι Παναγία μου. Από την άλλη, για αυτήν την περίοδο δεν είναι εύκολη ομάδα.
0: Μάλιστα. Όχι τώρα λέω Παναγία μου, εγώ γιατί ήρθαν πέντε μηνύματα.
2: Αλλά επιμένω να λέω είναι πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
2: Όποιος και τον αντίπαλο.
0: Σωστό.
2: Δεν λέω ότι θα πάει άπατος.
0: Άλλο νέο απλά... έχουμε, κάνα παιχνίδι, τίποτα ή όχι, περιμένουμε.
2: Παιχνιδάκι όχι.
0: Θα περιμένουμε.
2: Έρχεται σήμερα, μάλλον τελειώνει σήμερα, του Ετχέ Καμαρά για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μία από τις πολλές μεταγραφές που θα δούμε.
0: Θα μας τις λες όλες, σου έχω εμπιστοσύνη.
2: Ναι, περιμένουμε να δει, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ που είναι ψιλοέτοιμη και θέλει.
0: Δεν είναι, θέλει. Μη μιλες τέτοια. Μη λες τέτοια και ησυχάζουμε.
2: Όχι, περίμενε. Ο Ολυμπιακός θα κάνει 10+.
0: Μπράβο.
2: Ο Παναθηναϊκός 5-6.
0: Και η ΑΕΚ
2: 9,5. Το ΠΑΟΚ 8.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο σχεδιασμός.
0: Η ΑΕΚ πόσες. Γιατί αυτό μας καίει μας.
2: Κοίταξε, η ΑΕΚ θέλει 2-3 και μπορεί και παραπάνω 2-3, λόγω Champions League. Λόγω Champions League.
0: Ακριβώς, όχι μόνο.
2: Είναι
0: τέλος
2: πολλά
0: πάνω
2: τα παιχνίδια, ακόμη και Europa League.
0: Ωραία.
2: Πολλά τα παιχνίδια και θέλει μεταγραφές σε κανένα, όχι σε κανικτό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Λοιπόν, στα γρήγορα, γιατί όταν έχουμε συνέντευξη μετά την πατάμε. Ο Γιάννης. Σε λίγο καιρό θα έχουν τόσο εναρμονισμένη τακτική τα σούπερ μάρκετ που λίγο ως πολύ συν το ένα πλην το άλλο θα βγαίνει ίδιος ο λογαριασμός. Ο Πέτρος. Με αυτή η λαγοκέφαλη πώς τους γνωρίζουν, λέει, επιτέλους ψάχνουν στα δόντια ή τους τραβούν τα αυτιά. Από τα πιο πετυχημένα σου, Πέτρο. Από τα πιο πετυχημένα σου, Κωνσταντίνος. Η εφαρμογή είναι για τα σούπερ μάρκετ για να μην χρειάζεται να μιλάνε μεταξύ τους, να εναρμονίζονται αυτόματα. Νομίζω υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και δεν επιτρέπεται. Αυτό λέγεται καρτελοποίηση και εκεί πρέπει να πέφτει, να πίπτει η ράβδο σκληρή από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και ο Βαρθαλάκης, μην ξεχάσει να πεταχθείς μέχρι Βρυξέλλες. Είναι η σύνοδος τώρα, είναι άλλοι συνάδελφοι που την καλύπτουν. Α, θα βρεις φθηνά προϊόντα, θα δεις και τις Βρυξέλλες. Λέω, πάω να δω εδώ καμιά παραλιούλα προς Καβούρι, Βαρθαλάκη μου, και βλέπουμε.

0: και με το που τους έδωσε όνομα ο άνθρωπος, γιατί προηγήθηκε, ανέβηκε πάνω-πάνω στην ιεραρχία, ανέλαβε και μια ευθύνη απέναντί τους. Να μην καταστρέψει το φυσικό τους περιβάλλον, να μην εξαφανίσει ολόκληρα είδη. Κάποια βέβαια μπορεί να εξαφανιστούν και χωρίς τη δική μας βοήθεια, αλλά να αναλάβει και τη φροντίδα τους όταν αυτά είναι πιο ευάλωτα. Είμαστε στο καλοκαίρι, ευτυχώς πρώτες πυρκαγιές, παιδιά, να χτυπήσουμε ξύλο, να κάνουμε κάτι. Είναι πολύ καλή και γρήγορη και έγκαιρη αντιμετώπιση και πάμε πολύ καλά. Αλλά είδαμε με μεγάλη ευχαρίστηση ένα νέο που δεν ξέρω πώς το έχετε μάθει, ότι παρουσιάστηκε ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, και επίσημοι φορείς και εθελοντικοί, και να ξέρετε, στη μεγάλη ανάγκη, στην καταστροφή, τα πρωτόκολλα είναι αυτά που μπορεί να σώσουν και τα ζώα βέβαια, αλλά και τους διασώστες ακόμα. Αυτό λοιπόν αυτό τον εθνικό μηχανισμό να μας τον περιγράψει κάποιος εννοώ το φορέα, τη μη κυβερνητική οργάνωση, δηλαδή τη Dogs Voice, που αναλαμβάνει και ένα κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία του. Η κυρία Έλενα Δέδε, που είναι δικηγόρος, είναι όμως και η ιδρύτρια του Dogs Voice, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε, κυρία Δέδε, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Δεν είστε αγχωμένοι τώρα πώς θα τον τρέξουμε αυτό το μηχανισμό? Γιατί δεν είναι απλό πράγμα.
1: Είμαι λιγότερο αγχωμένη από πέρσι που δεν τον είχαμε.
0: Δεν τον είχαμε, σωστό.
1: Και αυτός ήταν και ο σκοπός της δημιουργίας του.
0: Για πείτε μας, τι είναι αυτό ακριβώς?
1: Λοιπόν, να πούμε ένα πλαίσιο για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει.
0: Και εγώ να καταλάβω, μην νομίζετε.
1: Ωραία, ναι. Τα ζώα δεν είχαν ενταχθεί στα εθνικά σχέδια πολιτικής προστασίας, δηλαδή μάλιστα, δεν υπήρχαν ειδικές δράσεις για τη διάσωση των ζώων κατά την εξέλιξη ενός φαινομένου.
0: Να ξέρουμε τι κάνουμε, δηλαδή, να είναι συγκεκριμένα ποιος κάνει τι και πώς όλο αυτό εξελίσσεται.
1: Και πώς θα κάνει, με ατομικά μέσα προστασίας, με εκπαίδευση και με συντονισμό από την πυροσβεστική. Πήγαιναν λοιπόν εθελοντές μεμονωμένοι ή οργανωμένοι σε οργανώσεις. Mm-hmm. Και τους συντόνιζαν οι οργανώσεις ή οι φίλοι τους ή ο εαυτός τους και επιχειρούσαν, παραβιάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας, ανταποκρινόμενοι σε εκκλήσεις στο Facebook και στο Instagram, οι οποίες δεν ήταν όμως επαληθευμένες. Έβαζαν λοιπόν, να το πούμε έτσι απλά, τη ζωή τους σε κίνδυνο για τα ζώα, γιατί ήξεραν ότι κανένας άλλος από τον επίσημο μηχανισμό δεν θα ήταν εκεί να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το βάρος που αισθανόταν ένας απλός πολίτης ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο απλός πολίτης όμως πήγαινε με τα ρούχα του. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι σε ένα μέτωπο φωτιάς υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να είσαι ασφαλής όταν είσαι μέσα σε ένα πεδίο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που είναι εθελοντές στο πεδίο πρέπει να υπάγονται και να συντονίζονται από την πυροσβεστική και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Γιατί μέσα στην καταστροφή το χάος είναι πολύ εύκολο να επικρατήσει.
1: Και το χάος και οι αποφάσεις οι οποίες γίνονται σε άγνοια των φορέων που είναι οι επίσημοι επιχειρησιακοί φορείς. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα λάθη τελικά πίεζαν πολύ περισσότερο την πυροσβεστική, που έπρεπε τελευταία στιγμή να έχει στο μυαλό της ότι ένας εθελοντής κάπου κινδυνεύει. Οπότε έρχεται λοιπόν για πρώτη φορά μια αμιγώς διασωστική ομάδα ζώων, mm-hmm, εγγεγραμμένη στο Μητρό της Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή υπό το συντονισμό αυτής και με μέσα ατομικής προστασίας πρωτόκολλα εκπαίδευση, τα οποία εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, ότι έχουν τις γνώσεις να διασώσουν και να απεγκλωβίσουν ένα ζώο. Στη δική μας ομάδα, γιατί η πρώτη αμιγώς διασωστική ομάδα είναι η ομάδα του Dogs Voice, το 70% είναι εκπαιδευτές σκύλων.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν άλλη δύναμη, πολύ τεράστια. Γιατί μιλάνε τη γλώσσα του ζώου. Αυτό καμιά φορά, ξέρετε, οι λίγο αφηρημένα φιλόζωοι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε να κάνουμε με πλάσματα που πρέπει να μπορείς να επικοινωνήσεις με το δικό τους κώδικα πριν τους μάθεις το δικό σου. Και τώρα πάνω στον πανικό, στο φόβο, στην καταστροφή, δεν μπορεί ο καθένας μας να χειριστεί ένα τέτοιο ζώο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Είναι σημαντικό, είναι θετικοί εκπαιδευτές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να απομακρύνουν ένα ζώο με ασφάλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα η ειδική διασωστική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα δύο που έχουν να κάνουν με τους φορείς. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων της Τροχιάς του Υπουργείου Εσωτερικών συμμετέχει στο ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού της Κρίσης, για να το πω απλά. Εκεί λοιπόν αυτό που μας επιτρέπεται είναι να έχουμε γρήγορα γνώση για την εξέλιξη του φαινομένου, άρα να κερδίσουμε πάρα πολύ χρόνο στις προληπτικές εκκαινώσεις. Να μην πάθουμε δηλαδή τον πανικό ότι ένας χώρος με πολλά ζώα πρέπει να εκκαινωθεί τελευταία στιγμή, το οποίο είναι πολύ ρυψοκίνδυνο και για τους εθελοντές, είτε είναι εκπαιδευμένοι είτε όχι, αλλά πρωτίστως και κυριότερο για τα ίδια τα ζώα.
0: Μια κρίσιμη ερώτηση, επειδή λέμε για ζώα και τα λοιπά, σε αυτό τον εθνικό μηχανισμό που θέλω να μου πείτε μετά και ποια είναι ας πούμε τα στάδια, ποιοι φορείς επικοινωνούν και τα λοιπά, υπάγονται και τα ζώα εργασίας ή τα υποειδή ή αφορά προς το παρόν τα οικόσιτα?
1: Αφορά προς το παρόν τα ζώα συντροφιές και την άγρια πανίδα, την άγρια ζωή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν συνέπραξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι εκλήθηκε, πιέστηκε πολύ να το κάνει. Συνεπώς, αυτά τα ζώα προς το παρόν έχουν μείνει εκτός. Θεωρώ όμως ότι η κυρία είναι τέτοια που του χρόνου, στην επόμενη αντιπυρική δηλαδή, θα υπάγονται επίσημα και τα ζώα τα οποία αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα ναι, δεν θέλω να του κακολογήσουμε στους ανθρώπους.
1: Για τους εθελοντές τα ζώα έχουν εισάξια σημασία.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε εμείς θα μεταβούμε να τα διασώσουμε.
0: Ναι. Δεν είναι ότι άμα βρείτε, αλλά θεσμικά μπορείτε να βρείτε και τον πελά σας δηλαδή. Να πούνε, έλα εδώ κυρία Δέδε, τι δουλειά έχει το γαϊδουράκι.
1: Πιθανώς ναι, πιθανώς.
0: Καλά, άμα το κάνει θα μας το πείτε, εμάς θα βγούμε και θα φωνάζουμε έξω, μην ανησυχείτε, γιατί δεν είναι τώρα. Δηλαδή ο εθελοντισμός και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες ακραίες, όταν ο άλλος βάζει ακόμα και τη ζωή του σε κίνδυνο, είναι καθήκον όλων μας να τον στηρίζουμε και να τον θαυμάζουμε και αν μπορούμε βέβαια να ακολουθήσουμε. Να μην είμαστε μόνο από μακριά χειροκροτητές.
1: Το εύχομαι και θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα, η ειδική διασωστική, είναι η πρώτη, εύχομαι, σε μια συνέχεια από πολλές και σε όλη την Ελλάδα. Δημιουργήθηκε δηλαδή με την τροποποίηση του νόμου και τη δημιουργία αυτής της ομάδας ένα προηγούμενο για το πώς αυτές οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαρτώνται πάντα από εμάς. Η ευχή και η επιθυμία όλων είναι να δημιουργηθούν αντίστοιχες τέτοιες ομάδες παντού.
0: Εθελοντικές ή θα ήταν καλό να έχουμε και μια, ας το πούμε, κρατική της αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω τώρα το φορέα.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Εθελοντικές είναι οι ομάδες και καλό είναι να παραμείνουν εθελοντικές. Οι επαγγελματίες πυροσβέστες έχουν λάβει εκπαίδευση για τα ζώα.
0: Όχι,
1: και
0: εγώ
1: από
0: λέω
1: την Πυροσβεστική Ακαδημία.
0: Για μια έξτρα ομάδα, όχι η πυροσβεστική. Έχει
1: όχι,
0: να κάνει
1: νομίζω
0: 100 πράγματα έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάμε.
1: Αν ενισχυθεί, γιατί κοιτάξτε, οι εθελοντές μπορούμε να μεταβούμε και είδα στους πυροσβέστες και εμείς μέχρι ένα σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Από τη σοβαρότητα της φωτιάς, από ένα σημείο και μετά, μόνο οι επαγγελματίες επιχειρούν. Αυτοί οι επαγγελματίες που επιχειρούν έχουν λάβει από την Ακαδημία Πυροσβεστικής γνώση για τα ζώα. Μπορεί αυτή η γνώση να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί.
0: Και
1: όμως,
0: να ενισχυθεί και με κάποιο προσωπικό, γιατί έχουν και τα μέσα, έχουν τα οχήματα.
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι πυροσβέστες μας είναι εξαιρετικοί. Οπότε, αν ενισχυθούν στη γνώση, δεν υπολείπονται κάπου. Όμως, το θέμα είναι να μην πιέζονται και επειδή τα περισσότερα ζώα συντροφιάς βρίσκονται σε ζώνες που δεν είναι δασικές περιοχές που απαιτούνται άλλο είδος μέσα, και οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να προσφέρουν τεράστιο έργο.
0: Μάλιστα. Και αυτό που θα ήθελα έτσι να καταλάβω, αυτός ο μηχανισμός, πώς ακριβώς λειτουργεί, δηλαδή είναι ότι τώρα η Dogs Voice, η ομάδα που κάνει αυτή τη δουλειά, υπάγεται στον που υπάγεται, δηλαδή πώς λειτουργεί
1: λοιπόν,
0: λίγο αυτή η αλυσίδα?
1: Θα σας το εξηγήσω. Να το πάμε με ένα παράδειγμα.
0: Όπως θέλετε
1: εσείς. Ας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη τη στιγμή
0: ξύλο, μην ανησυχείτε, εδώ χτύπαγα το τραπέζι.
1: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή που ξεκινάει το φαινόμενο, ένας εκπρόσωπος από την ειδική γραμματεία εμφανίζεται, παρουσιάζεται στο ΕΣΚΕΔΙΚ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει άμεση.
0: Τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ?
1: Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
0: Α, ωραία.
1: Το οποίο επάγεται στην πολιτική προστασία.
0: Μάλιστα.
1: Στο Υπουργείο Πολιτικής και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λοιπόν ο εκπρόσωπος μιλάει με τον κεντρικό συντονιστή, εν προκειμένου τον Dogs Voice, τον οργανισμό Dogs Voice.
0: Μάλιστα.
1: Και τον ενημερώνει ότι ξέρεις, σε αυτή την περιοχή πλησιάζει φωτιά και εκεί γνωρίζουμε από εσένα που έχεις κάνει την καταγραφή ότι υπάρχουν δύο καταφύγια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχετε θεωρητικά μια μισή ώρα να τα εκενώσετε με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ενεργοποιείται λοιπόν η διασωστική ομάδα πεδίου, η οποία είναι ήδη στο πεδίο, αλλά ενεργοποιείται με συγκεκριμένη πληροφορία που λαμβάνει από το ΕΣΚΕΔΙΚ. Και επίσης υπάρχει και η γραμμή 1400 που την έχει φτιάξει ο οργανισμός Dogs Voice, αλλά υπάγεται επίσημα στο μηχανισμό αυτή τη γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Όπου οι πολίτες καλούν και επικοινωνούν εκεί αιτήματα διάσωσης.
0: Το 1400 λοιπόν είναι μια γραμμή που αν χρειαστεί και αφορά τη διάσωση ζώων, παίρνουμε εκεί.
1: Μπράβο, παίρνουμε εκεί. το 2026 για την Αττική, από το 27 σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα παίρνουμε εκεί. Παίρνουμε εκεί και λέμε, το ζώο μου βρίσκεται σε αυτή την οδό, εγώ είμαι στον μπλόκο, δεν με αφήνω να περάσω, παρακαλώ να το απεγκλωβίσετε. Παίρνουμε εκεί και λέμε, είμαι ο γείτονας του τάδε, βλέπω στην αυλή του τρία ζώα δεμένα, αυτός δεν θα έρθει, θα καούν ζωντανά. Μάλιστα. Ελάτε να τα απεγκλωβίσετε. Αυτά δηλαδή που κάθε χρόνο
0: έτσι, οι διαδικασίες γίνονται συγκεκριμένες, όχι πήρα το φίλο του φίλου που ξέρει έναν που ξέρει την κυρία Δέδε για να πει στον τάδε.
1: Τα αιτήματα λοιπόν καταγράφονται κλήσεις. Υπάρχει αναφορά διεκπαιρέωσης. Ο πολίτης δηλαδή του στέλνουμε ένα μήνυμα και του λέμε το ζώο διασώθηκε, έχει απομακρυνθεί, ξέρει δηλαδή αυτός που πήρε, τι έγινε τελικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και το πιο σημαντικό είναι ότι οι διασώστες μας δεν χάνουν χρόνο με την παραπληροφόρηση, η οποία να ξέρετε ότι στις κρίσεις είναι τεράστια και σε πολλά επίπεδα.
0: Το φαντάζομαι, μπορεί να μην το ξέρω στο πεδίο, αλλά επειδή το ξέρω λόγω δουλειά σε άλλα ζητήματα.
1: Συνεπώς φιλτράρεται πάρα πολύ αυτό κίνδυνος. Το κομμάτι και έτσι προστατεύονται και οι άνθρωποι και τα ζώα. Μετά λοιπόν από αυτό, τα ζώα που διασώζονται μεταφέρονται σε σταθμούς υποδοχής. Για την Αττική είναι ο σταθμός του Dogs Voice στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου.
0: Μάλιστα.
1: Για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι χώροι που παραχωρούνται από το Δήμο. Εκεί λοιπόν τα ζώα συγκεντρώνονται, καταγράφονται, λαμβάνουν πρώτες βοήθειες και εκεί εξυπηρετούνται οι επανενώσεις ή η μεταφορά τους σε φιλοξενίες και καταφύγια από τη στιγμή που το φαινόμενο είναι σε ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται οι πολίτες να δουν αν τα ζώα που ψάχνουν είναι εκεί.
0: Πολύ ωραίο. Εύχομαι να είστε αχρίαστοι, δεν θα είστε, αλλά πόσο θα θέλαμε να μείνει αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

είπαμε με McCartney να τελειώσουμε, παιδιά, στα γρήγορα. Ναι, το κατάλαβα αυτό για την κυβέρνηση, Πέτρο. Τι λέει η Χρύσα? Έκλεισε τους πολίτες να μην παίρνουν μαζί τους καρότα στην παραλία, γιατί προσελκύουν τους λαγοκέφαλους. Α, από το Βατράχι, το σατυρικό. Α, έλα ρε Χρύσα. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που πρέπει να καταργηθεί με νόμο, λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα, ανοίγει τώρα. Τώρα όμως θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα απλώσουμε όλη την επικαιρότητα μπροστά σας. Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, γιατί δεν τον έχω δει. Άμα τον είδες μέσα, ο Θάνος. Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Δηλαδή, πέρα του ότι φτιάχνει πάντα την εκπομπή μου, φτιάξατε και το κέφι. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Όντως είναι ο Θάνος, τώρα τον βλέπω κι εγώ. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Τι λέει ο McCartney? Band on the run. Η μπάντα στη κίνηση. On the run, on the run και εμείς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έπεσαν οι υπογραφές στις Βερσαλίες, τερματίζεται ο πόλεμος και κινούν οι διαπραγματεύσεις. Οι ηγέτες του πλανήτη χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ξεκίνησε η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Ζωντανεύει ξανά η ναυσιπλοεία. Αρχίζουν αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας οι επίσημες συνομιλίες. Ανακούφιση αλλά και αφεβαιότητα για τη διάρκεια αλλά και την εφαρμογή της συμφωνίας. Το πυρηνικό πρόγραμμα, τα ασθενά, η στάση του Ισραήλ, η Χεσμπολάχ δοκιμάζουν τη νέα συνθήκη. Η συμφωνία Τραμπ-Πεζεσκιάν προκαλεί ρήγματα και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου. Ανόητοι όσοι νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες και κακοί άνθρωποι. Έξαλλος ο Νετανιάχου με τη συμφωνία, γράφει το Άξιος. Αξιωματούχοι του Ισραήλ τη θεωρούν στρατηγική και πολιτική καταστροφή. Οργισμένος με τους Ευρωπαίους, ο Πίτα Χέγκσεθ επέσχει τη στάση τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από 10 χρόνια κανείς δεν έλεγε καλά λόγια για την Ελλάδα. Σήμερα η χώρα είναι πρότυπο στον κοινωνικό διάλογο, δηλώνει από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η υποχρέωσή μας η μείωση του πετρελαίου να περάσει στις Ανδλίες, είπε ο Πρωθυπουργός. Προϋπολογισμός, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε άμυνα και ενέργεια Μέση Ανατολή και Ουκρανικό στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ιστορική στιγμή, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, αναφέρει η Λίνα Μενδώνη. Από κόσκινο οι πολεοδομίες της χώρας, έρευνα για μαύρο χρήμα και εντολή δεσμεύσεων. 77χρονος επιτέθηκε σε δύο άντρες με τρίαινα στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Και τέλος, ελεγκτής της Στασή ζήτησε 20 ευρώ για να μην επιβάλλει πρόστιμο επειδή δεν διέθετε εισιτήριο, καταγγέλει επιβάτης. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τη διεθνή επικαιρότητα, από την πηξίδα του κόσμου και τη νέα περίοδο των 60 ημερών που ανοίγεται μπροστά μας για τις διαπραγματεύσεις μέχρι την τελική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μετά την υπογραφή του μνημονίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, αύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας θα διεξαχθούν οι πρώτες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μαζί μας στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τα βασικά σημεία της συμφωνίας, αλλά να διακριβώσουμε και την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών. Δέσποινα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Να ξεκινήσουμε από την ίδια τη συμφωνία, να ξεκινήσουμε από την υπογραφή της χθες στις Βερσαλίες. Ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι την Παρασκευή, όπως είχαν πει τα πράγματα, θα γίνει, όπως είχαν
3: Βιάστηκε ο πρόεδρος, πήγε να πάρει όλη τη δόξα.
4: Δεν ξέρω, βιάστηκε ήθελε κάτι άλλο να παραλληλιστεί η κίνησή του αυτή με κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε να το δούμε λίγο μετά.
3: Λες για τη συνθήκη των Βερσαλιών.
4: Ακριβώς.
3: Θα τα πούμε μετά όμως αυτά.
4: Λοιπόν, να πάμε όμως στην συμφωνία αυτή καθεαυτή, μάλλον στο μνημόνιο αυτό που θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση των 60 ημερών για να υπάρξει μια οριστική συμφωνία στα θέματα τα οποία είναι τα ακαθόδη και δεν μπορούν μέχρι στιγμής, δεν υπήρχε δυνατότητα να βρουν το σημείο που θα έρθουν οι δύο πλευρές κοντά. Λοιπόν, το μνημόνιο λοιπόν έχει ως εξής: έχουμε την άμεση και μόνη και πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Η συμφωνία θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης κατόπιν συνεννόησης. Υπάρχει η άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και η ναυσιπλοεία θα επανέλθει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν εντός 30 ημερών μετά την τελική συμφωνία. Ως προς τα στενά του Ορμούς τώρα, θα παραμείνουν χωρίς διόδια για 60 ημέρες και μετά το Ιράν θα διαπραγματευτεί μια περιφερειακή συμφωνία με το Ομάν και άλλα κράτη του κόλπου. Υπάρχει ένα ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περιφερειακοί εταίροι θα δημιουργήσουν αυτό το ταμείο για την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Είναι κάτι το οποίο, εδώ να βάλουμε έναν αστερίσκο, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι από ομοσπονδιακά χρήματα. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει του χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Και ως προς το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνούν ότι και οι δύο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα υπάρξει η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου.
3: Δέσποινα, να βάλουμε μια άνω τελεία, να πάμε στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, αυτό το θέρετρο. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Earth News, η Άννα Παπασωτηρίου, όπου θα ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες των δύο πλευρών με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ, να ακούσουμε όσα μεταδίδει.
5: Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλο του κόσμου. Η είσοδος στους κατοίκους, στους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Οι έλεγχοι είναι διεξοδικοί. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούς για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίσουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δίνονται στη δημοσιότητα με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.
3: Διπλωματικό σταυρόλεξο. Δεν θα γίνει η επίσημη τελετή υπογραφής, διότι δεν θέλουν οι φρουροί φωτογραφίες με τους εκπροσώπους του Ιράν να υπάρχουν δίπλα με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Επί της ουσίας, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας μετέφερε η Άννα Παπασωτηρίου, αύριο ξεκινάει το παζάρι, η ουσιαστική διαπραγμάτευση.
4: Ακριβώς αυτό. Ήταν η αρχική συμφωνία μέχρι να πούμε ότι τώρα συζητάμε και τώρα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα
3: βέβαια,
4: τα
3: θέματα. Βέβαια, τη ρωτάτε κανείς, Δέσποινα, γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, διότι υποτίθεται ότι υπήρχε ένα θέμα στο ξεκίνημα αυτής της κρίσης, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και τώρα μπαίνουν τα στενά. Μπαίνει το πυρηνικό πρόγραμμα, ασφαλώς, μπαίνουν οι αποζημιώσεις και μια σειρά το ξεπάγωμα των περιουσιών του Ιράν, δηλαδή μπαίνουν όλα στο τραπέζι και πραγματικά διαρωτάται κανείς ποιο ήταν το νόημα αυτού του πολέμου τελικά.
4: Θάνο, θα σε διακόψω, γιατί πριν από νωρίτερα σήμερα από την πλευρά του Ιράν λεγόταν ότι το βαλιστικό τους πρόγραμμα, το πρόγραμμα των πυραυλικών τους, δεν θα τεθεί σε διαπραγμάτευση, δεν θα τεθεί ως θέμα συζήτησης. Πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, είπε ότι η τελική συμφωνία θα περιορίσει το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα-ένα τα πράγματα αρχίζουν και προστίθενται στη λίστα των θεμάτων της συζήτησης, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ μεγάλη και
3: πάντως ο πρόεδρος Τραμπ προσπάθησε να πάρει τη δόξα στις Βερσαλίες, εγώ αυτό κατάλαβα χθες, και να προλάβει όλους τους υπολείπους.
4: Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες του κόλπου χαιρέτησαν την υπογραφή της, του μνημονίου. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε την ευκαιρία να μιλήσει με ομολόγους του από το Κουβέιτ, συγγνώμη, και την Κύπρο. Επίσης, Κατάρ και Αίγυπτος μίλησαν για το πώς θα ενισχυθεί η περιφερειακή σταθερότητα. Πολύ θετικές δηλώσεις έκανε και ο Μαρκ Ρούτε, χαιρετίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες έναντι του Ιράν.
3: Τώρα, δεν χωρά αμφιβολία ότι υπάρχει ένα ουφ, μια ανακούφιση σε σχέση με όλα αυτά. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε μια λήξη, σε ένα τέλος, έτσι μοιάζει τουλάχιστον, ή στην αρχή του τέλους, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ανθρωπότητα και για αυτά που ζήσαμε και που βιώσαμε.
4: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα και πρέπει να δούμε και την παρουσία του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από την περιοχή και θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό από την πλευρά του Ιράν εκλαμβάνεται ως παραβίαση του μνημονίου.
3: Δεν υπάρχει μνημόνιο ουσιαστικά.
4: Είναι πάρα πολλά τα αγκάθια. Πάντως, να πούμε με αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο στην αίθουσα που ένας άλλος Αμερικανός πρόεδρος, ο Γουίντρομ Βίλσον, το 1919 είχε υπογράψει τη συνθήκη των Βερσαλιών.
3: Αυτό δεν πήγε και πάρα πολύ καλά πάντως. Δεν έφερε γούρι, γιατί οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
4: Είχε πάντως 14 σημεία.
3: Είχε 14 σημεία, ναι. Και νομίζω ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Να ευχαριστήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
6: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
3: Μετά από έναν πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, Γιώργος Τζογόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις του στον Περσικό κόλπο, γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επίσης, εδώ να πω ότι οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
3: Ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο μέτωπο των καυσίμων. Σε τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα κινείται το πετρέλαιο. Οι αγορές ποντάρουν στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην επιστροφή του ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το Brent κινείται στα 77,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,2%, ενώ μεγαλύτερη είναι η πτώση στο αργό που είναι στο 74,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Λίγο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το οποίο φαίνεται να κρατιέται στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας ωστόσο πτώση της τάξης του 2,5%. Όπως είπες και εσύ, αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα οι τιμές αυτές να περάσουν στην εγχώρια αγορά, όπου ήδη καταγράφονται τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Και να πούμε ότι για χθες ο μέσος όρος της τιμής στην Αττική για την απλή αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,95, ενώ για τον ντίζελ ήταν στο 1,68. Σε ό,τι αφορά το σύνολο της χώρας, η αμόλυβδη βενζίνη ήταν στο 1,98, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στο 1,71, και αυτό γιατί σε κάποιους νομούς ακόμα διατηρείται ψηλά η τιμή, κυρίως λόγω των μεταφορικών, και είναι οι συνήθεις περιοχές της χώρας όπου έχουν υψηλές τιμές. Για παράδειγμα, στις Κυκλάδες καταγράφεται η πιο υψηλή τιμή σε όλη τη χώρα, που είναι μέση τιμή, που είναι 2,16 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ επίσης πάνω από τα 2 ευρώ κινούνται οι τιμές της αμόλυβης βενζίνης στην Ατωλοκαρνανία, την Αρκαδία, στα Δωδεκάνησα, στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, σε όλους τους νομούς της Κρήτης και βέβαια στη Σάμο και στη Φλόρινα. Να πούμε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, Θάνο. Ναι. Οι παράγοντες της αγοράς πετρελαίου και κυρίως οι παράγοντες των δηληστηρίων εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών τόσο στη βενζίνη όσο και στον ντίζελ, και μάλιστα εκτιμούν ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα θεωρείται εύλογο ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές του πετρελαίου θα κινούνται γύρω στα 80 ευρώ, $80 το βαρέλι, και ενώ θεωρούν ότι το ανώτατο όριο σε περίπτωση που ακόμα και αν δεν λειτουργήσει η συμφωνία, το ανώτατο όριο είναι τα $100 το βαρέλι.
3: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Και από τη Μέση Ανατολή να μεταφερθούμε στις Βρυξέλλες. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική, η επόμενη μέρα μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε τι είπε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε και τα άλλα ζητήματα που, όπως είπε, τίθενται στο τραπέζι.
9: Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολιετές διεξοδικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια, ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
3: Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου παρουσιάστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει στην Ελλάδα και αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπερήφανος που η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία υπεγράφει από κεντροδεξιά κυβέρνηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκδήλωση νωρίτερα.
10: Ήταν ένα ορόσημο για μια χώρα που, όπως το είπατε, δεν είχε μια ισχυρή παράδοση συλλογικών συμβάσεων. Και νομίζω ότι ήρθε σε μια σημαντική στιγμή, γιατί αν κοιτάξετε τις συνολικές εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως είπε και η Νίκη, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όταν πρώτα αναλάβαμε την εξουσία το 2019, εμείς καταστήσαμε την μάχη κατά της ενεργείας στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτές οι τομεακές συμφωνίες μπόρεσαν να φέρουν αποτελέσματα και να δώσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει και κυρώθηκε από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κάτι που θα ανέμενε κανείς. Συνήθως η αριστερά πάντα μιλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά μια κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και να καταλήξει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες, αλλά κατά κύριο λόγο ευνοεί τους εργαζομένους. Ο μόνος τρόπος που ξέρω εγώ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι να διασφαλίσουμε ότι τηρείς τις δεσμεύσεις σου λόγω της επιμονής του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία μας τώρα είναι μια οικονομία η οποία παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Το χρέος μας μειώνεται στο πιο γοργό ρυθμό που έχει γνωρίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ.
3: την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως παράδειγμα επιτυχημένου κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέδειξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας αυτή την εκδήλωση.
11: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική. Και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
3: Μένουμε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στο Βέλγιο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πίτα Χέξεθ κατά των συμμάχων, μεταξύ άλλων για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Έλενα, από την Αθήνα.
12: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, Θάνο. Θα αλλάξω λίγο το ρεπορτάζ μου και θα ξεκινήσω λίγο από τις ειδήσεις τελευταίες, Θάνο. Αν μου επιτρέπεις, καθώς από τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Μάρκ Ρούτε, προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής των Υπουργών Άμυνας, προέκυψαν δύο ειδήσεις, θα έλεγα. Το πρώτο είναι ότι αφενός το ΝΑΤΟ εξετάζει την ενδεχόμενη εμπλοκή της συμμαχίας σε επιχειρήσεις από ναρκοθέτησης στα στενά του ορμούς και αφετέρου η παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστούν και ευρωπαϊκή συνδρομή αλλά και συνδρομή των συμμάχων για κρίσιμες δυνατότητες και για τα παγωτραφικά όπως είπε αλλά και για την αποναρκοθέτηση της περιοχής. Τώρα, στο ρεπορτάζ, όπως ανέφερες και εσύ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός στις δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέξεθ, ο οποίος αναφέρθηκε ουσιαστικά στην μείωση της αμερικανικής συνεισφοράς στο μοντέλο δυνάμεων του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι εξηγήσαμε στους συμμάχους ότι αυτό θα κάνουμε. Αποκάλυψε ότι το επόμενο εξάμηνο οι ΗΠΑ θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η ανακατανομή, το λένε, αλλά ουσιαστικά είναι απόσυρση δυνάμεων από την Ευρώπη. Χρησιμοποιούν διαφορετικές ορολογίες κάθε πλευρά. Λέγοντας μάλιστα ότι θα ξεκινήσει αυτή η εξάμηνη αναθεώρηση και ότι μάλιστα οι αιτήσεις συνεισφορές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, θα εξαρτώνται από το κατά πόσο οι άλλες χώρες τηρούν τους στόχους, το 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Λέγοντας μάλιστα ότι θα παρακολουθούν στενά τους συμμάχους. Επίσης, αν άλλες χώρες τηρούν τους στόχους, το 5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες. Λέγοντας μάλιστα ότι θα παρακολουθούν στενά τους συμμάχους.

0: λέγοντας πως αυτό ήταν ντροπιαστικό. Και δήλωσαν ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις τάσεις τους, να αναλάβουν μόνοι τους την άμυνα της Συμμαχίας και κυρίως η άμυνα της Ευρώπης. Θα πρέπει να ξεχάσει τις ΗΠΑ, να βασίζεται σε αυτές. Και έκανε μια αναδρομή για το τι συνέβαινε παλιά και το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
1: Ναι, εκεί που νομίζαμε ότι θα μπορούσε να στηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές, φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο αυτό. Ο κύριος ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ επικριτικός σε σχέση με τους συμμάχους.
0: Ένα δεκάλεπτο θα σου έλεγα, θα ανακράτησε η ομιλία του. Άνοιξαν τα μικρόφωνα για 10 λεπτά και η αλήθεια είναι ότι οι δημοσιογράφοι μισθών τα συνέτωσα, δεν πιστεύαμε αυτά που ακούμε, γιατί η γλώσσα ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Από την άλλη πλευρά είναι πώς το παρουσιάζει κανείς, γιατί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και με αυτό θα κλείσω, θεωρεί ότι είναι επιτυχία το ότι παραμένουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν όλα αυτά τα σενάρια, αλλά και οι ίδιες οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οπότε θεωρεί ότι κερδίζει κάτι. Από την άλλη, αν χαθεί, αυτό πιστεύει ότι με τον καιρό μπορεί να αναπληρωθεί από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα με βάση δεδομένων χιλιάδων προϊόντων από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας και ιστορικό τιμών στην ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης πολλών κατηγοριών όπως τρόφιμα, ποτά, βρεφικά είδη, είδη καθαριότητας, ακόμα και είδη για κατοικίδια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά.
2: Η εφαρμογή ενημερώνεται καθημερινά και όπως υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου, μπορεί να ενημερώνεται μέχρι και 3 φορές στη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να στέλνουν τιμές στην αρμόδια αρχή είναι 1 φορά την ημέρα. Υπάρχει λοιπόν συνεχής ενημέρωση της πλατφόρμας, η οποία έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε, Θάνο, και αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι περίπου 140.000 χρήστες έχουν μπει μέσα και δοκιμάζουν το πώς λειτουργεί, το πόσο κάνει. Mm-hmm. Σε αυτό, όπως είπες, μπορούν οι χρήστες να βρουν τις τιμές από 10.000 κωδικούς προϊόντων από 15 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο και έχει τη δυνατότητα ο καταναλωτής είτε να διαμορφώσει ένα καλάθι και να επιλέξει το σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνό ή του είναι πιο εξυπηρετικό για να κάνει τις αγορές του, είτε επιτόπου όταν βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του τηλεφώνου να μπορεί να ελέγξει αν ένα προϊόν το οποίο θέλει να επιλέξει είναι φθηνότερο σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Επίσης, όπως είπες, η πλατφόρμα περιέχει δεδομένα για τους προηγούμενους 2 μήνες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει την πορεία ή την εξέλιξη των τιμών. Όπως επίσης περιέχει στοιχεία για το τι συμβαίνει στις άλλες αγορές της Ευρώπης για προϊόντα που προέρχονται από πολυεθνικές εταιρείες, όπου πολλές φορές έχουμε δει να είναι αρκετά ακριβότερα στην εγχώρια αγορά από ό,τι συμβαίνει σε άλλες αγορές της Ευρώπης. Βέβαια, πάνω σε αυτό έχει υπάρξει κριτική στη λογική ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να επισκεφθεί ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, της Ρουμανίας ή του Βελγίου, έτσι ώστε να προμηθευτεί τα προϊόντα του. Και πάνω σε αυτό ρωτήθηκε σήμερα το πρωί από στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος είπε ότι σκοπός της εφαρμογής δεν είναι η μετακίνηση από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και προφανώς δεν είναι η μετακίνηση από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι που να είναι το πλέον συμφέρον για τον καταναλωτή, ο οποίος θα έχει στα χέρια του ένα εργαλείο που θα ενισχύσει μεταξύ των άλλων και τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να μειώσουν τις τιμές. Σε αντίστοιχες δηλώσεις χώρισε σήμερα και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε ακριβώς για ένα εργαλείο που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, αλλά και θα έχει στα χέρια του καταναλωτής για να ελέγξει την αγορά.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Πώς και γιατί χρησιμεύει η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, ποια η στόχευση της πλατφόρμας στη μάχη κατά της ακρίβειας και πώς μπορούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να την αξιοποιήσουν, εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, δηλαδή να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί

0: να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
1: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
0: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
1: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
0: Κάθε μέρα.
2: Για την ακρίβεια και τις προσπάθειες της κυβέρνησης ώστε να αντιμετωπιστεί, μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στην κριτική που ασκείται για την πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Μαρινάκης Νότι ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που για τους καταναλωτές είναι χρήσιμο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φάνο, κύριε ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα, μάλλον η πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr αποτέλεσε και αυτό ένα θέμα συζήτηση σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, όταν πιέστηκε από ερωτήσεις συναδέλφων, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβασή μας, εντάξει, δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που θέλουμε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα, μάλιστα, σε εισαγωγικά, ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Το λέω μπακάλι κατόπα για το μεσημέρι, δηλαδή θέλω να πάρω μπισκότα. Ψωμητός, ότι λίγο παραδίπλα εκεί ακριβώς το ίδιο σούπερ μάρκετ και το ένα στο άλλο, μπορεί να βρω άλλες εταιρείες φθηνότερο. Αυτό είναι ένα, βεβαίως και συγκρίσεις με άλλα σούπερ μάρκετ και στο εξωτερικό όσο κάνουν συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά η ουσία είναι ότι δεν είναι μοναδική παρέμβαση, είναι ένα ακόμα όπλο που καταναλωτή υπογράμμισε.
2: Είναι επιπρόσθετη γνώση, απλά δεν μπορείς να αντιδράσεις, αλλά μαθαίνεις, ενημερώνεσαι.
3: Ενημερώνεσαι και μπορεί να σου δώσει και μια εναλλακτική.
2: Ναι.
3: Όπως περιέγραψα, δηλαδή λίγο παραδίπλα, όχι άλλο σούπερ μάρκετ. Μέσα στο ίδιο, σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, υπάρχει το ίδιο προϊόν από άλλη εταιρεία, χαμηλότερο. Βεβαίως ομοειδώς βρίσκονται, τοποθετούνται τα περισσότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να ελέγχει ο καταναλωτής. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα ακόμα όπλο, είπε ο Παύλος Μαρινάκης. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι στρατηγοί της κυβερνήσης κατά τον κρατικό εκπρόσωπο είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και οι αυξήσεις όσο γίνεται περισσότερο σε μια χώρα υπογράμμισε που έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο αποπληθωρισμός δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Άρα η λύση ποια είναι, κατά την κυβερνητική ανάλυση, είναι η ανάπτυξη που ουσιαστικά παίρνει τη δυνατότητα μείωσης των φόρων και ως αποτέλεσμα αύξηση του εισοδήματος των πολιτών. Και αυτή η σύνθεση βεβαίως άσκηση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι προχωράμε.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
3: Κατά τα λοιπά, υπήρχε και βεβαίως μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
2: Ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι.
3: Ναι. Με φόντο το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν σκληρή επίδεση, σημείοντας ότι μόνο η Δημοκρατία και το Πασόκ, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, υπερψήφισε το ψήφισμα, το οποίο ουσιαστικά κλείνει την πόρτα στην Τουρκία, χρησιμοποίησε σκληρούς όρους, έπεσαν μάσκες, πήγαν στον Πουβάουση και έλεγαν ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική. Υπερδίμησε ότι καταπιούχησαν οι πλεύσεις, οι ελευθερίες και οι νίκη, ενώ απήχαν οι ελληνικοί ίσως το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η κυρία Αλτινοπούλου, το κόμμα της οποίας στην Ευρωβουλή οι πατριώτες ψήφισε κατά και έκανε λόγο για ψευδοπατριώτες και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά να τους χαίρονται τα κόμματά τους, την τζάμπα πατριώτες. Αλλά αυτό ήταν ένα φόντο επίθεσης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα δεύτερο είχε να κάνει με το Πασόκ που εξαιρέθηκε γιατί οι ευρωβουλευτές του υπερψήφισαν το προηγούμενο ψήφισμα, γιατί το κάλεσε να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις για το άρθρο 16. Υπάρχουν 20 χρόνια για το Πασόκ δεν προχώρησε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και επιτέλους έχει κάθε παιδί Ελληνόπουλο το δικαίωμα, αν θέλει, να σπουδάσει το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και να μην ξενιτεύεται για να κάνει αυτό. Και τρίτο πεδίο είχε να κάνει με το κράτος δικαίου. Ρωτήθηκε και με αφορμή την ερώτηση που του τέθη, ο Πάνος Βαρνάκης τίμησε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ανέβει 14, αν δεν κάνω λάθος, θέσεις σε εκθέσεις, εκθέσεις κομιστών. Ναι, 14 λιγότερες τάσεις από την Κομισιόν βήματα προόδου σε επίπεδο δημοκρατίας. Τις χαρακτήρισε σε σχέση με τις αντίστοιχες αιτιάσεις που δεχόταν η χώρα μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος απάντησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, σε ερώτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τουρκία.
4: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας να γνωρίζουν όλη την αλήθεια ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα.
2: Στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα να μεταφερθούμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους τόκους στα κοκκίνα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media. Ο κ. Ανδρουλάκης θέτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα funds.
5: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
2: Και μένουμε στο ΠΑΣΟΚ, καθώς στη Σύνοδο των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών συμμετέχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
6: Καλησπέρα, Θάντων. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται τον Νίκος Ανδρουλάκης, όπου μαζί με άλλους σοσιαλιστές θα μιλήσουν για τον πυρήνα του προγράμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ένα μανιφέστο, αν θέλεις, για τις επόμενες ευρωεκλογές, το οποίο βασίζεται σε 7 αξόνες που θα καθορίσουν τις πολιτικές και τις αξίες της παράταξης. Ποια είναι αυτά τα θέματα εντάχει? Είναι η προώθηση κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων με έμφαση στη δημιουργία ίσων ευκαιριών. Είναι η στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων ομάδων. Θα συζητηθεί η προτεραιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης. Θα συζητήσουν ακόμη για την ενίσχυση της διαφάνειας της λογοδοσίας και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό βίο, ακόμη για την προάσπιση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους, καθώς και για τη στήριξη της απασχόλησης, εκπαίδευσης και της ενεργοποίησης των νέων για συμμετοχή στην κοινωνία.
2: Ευγενία, εσωκομματικές τριβές ωστόσο προκαλεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι. Να πω, Θάνο μου, ότι αν και στο Πασόκ είχαμε δώσει όρκο σιωπή εντός εισαγωγικών, οι εσωκομματικές τριβές ή όποιες διαφορετικές απόψεις να αποσοβούνται εκ των έσω, χθες η Άννα Διαμαντοπούλου εκφράστηκε δημόσια για τις μετεκλογικές, όπως προείπε, συμμαχίες στο Πασόκ, κάτι που υφίσταται εδώ και καιρό, για να τα λέμε, προκαλώντας την έντονη επίσης δημόσια αντίδραση του Χάρη Δούκα. Συγκεκριμένα, Θάνο, σε συνέντευξή της η κυρία Διαμαντοπούλου στο Όπεν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, παρότι η ίδια σε άλλες τοποθετήσεις τις λίγες μέρες πριν είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, να σημειώσω. Μάλιστα, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θετική δημοσιονομική πολιτική ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό και πολύ καλή εικόνα. Νωρίτερα,
2: και είπε,
6: βέβαια,
2: ότι αυτό θα το δείξει η κάλπη, θα το δείξει ο ελληνικός λαός. Δεν μίλησε ανοιχτά για Νέα Δημοκρατία, έτσι, επειδή άκουσα τη συζήτηση.
6: Είναι σε μια ελεύθερη μετάφραση. Είπε συγκεκριμένα εδώ και θα στο μεταφέρω μοταμό ότι θα προκύψει για το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα πει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Έχουμε, είπε, βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, όπως άκουσες και εσύ. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Δύο σημάδια, λοιπόν. Η εναλλακτική εδώ και το θετικό σχόλιο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτοί που ξέρουν καλά μετάφραση στην ομιλία της κυρίας Διαμαντοπούλου ήταν σίγουροι πως έκλεινε το μάτι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα,
6: θα
2: λοιπόν
6: σχολιάζουν. Να σου πω ότι νωρίτερα έχει ασκήσει κριτική στις απόψεις, όπως και είπες και εσύ, στον Χάρη Δούκα. Άμεσα σχολίασε τις δημόσεις της ο Δήμαρχος Αθηναίων, τονίζοντας ότι τα εύσημα που έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου στη Νέα Δημοκρατία για τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό δεν εκφράζουν το κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά τα όσα είπε, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στο πρωτοβουλίο χώρο, είπε ο κύριος Δούκας. Κάπως έτσι, λοιπόν, μετέφρασε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, στις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που δεν πέρασαν και παρατήρητες από τη Χαριλάου Τρικούπη, διότι και εκεί τράβηξαν λίγο τα αυτιά, αλλά σε ήπιους τόνους.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε, σε ευχαριστούμε, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε στο Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
7: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
8: Εδώ όμως,
7: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
2: Στο πεδίο της αντιπολίτευσης θα μείνουμε. Εμφύλια διαμάχη έχει ξεσπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της εναντίον της ηγεσίας του κόμματος. Στο στόχαστρο, η πολιτική στρατηγική του Σοκράτη Φάμελου για την συνεννόηση και τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος. Στον αντίποδα, τα στελέχη της αντιπολίτευσης Παπά, Θούρου και Πολάκης αντιδρούν και αμφισβητούν ανοιχτά τις επιλογές του Προέδρου του κόμματος. Πάμε να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά από το Action 24.
9: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
2: Τώρα, ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, είπε ότι οι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορεί να συμβαίνουν.
10: Είναι! Υπάρχει συμφωνία. Φάμελου Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του, στην Ελλάς, ή είναι μία απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, εξέφρασε τη δική του άποψη.
11: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση
8: και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι επανθυμολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το καθεστέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
11: Μήπως εσκεμένα πάει ΣΥΡΙΖΑ, η κατάσταση αυτή.
8: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
11: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
1: Ελάτε
8: ό,τι
1: τώρα.
8: Και να μου περνάει, δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
1: Ωραία.
8: Υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, το, να κάτσουμε να το συζητήσουμε να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
2: Αλλάζουμε θέμα. Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν εντοπιστεί στη χώρα και κυρίως στην Κρήτη εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε από το 2017 με περισσότερους από 86.000 συνδρομητές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
12: Καλησπέρα. Πράγματι, πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύεται και βάσει του υλικού επιτυχία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, δείχνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα από τα μεγαλύτερα, όχι το μεγαλύτερο τέτοιου τύπου κυκλώματος που έχει αποκαλυφθεί στη χώρα. Δεν είναι μόνο οι 7 συλλήψεις και οι 76 ακόμα άνθρωποι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, είναι η δομή της οργάνωσης που όμοιά της δεν έχουμε δει ποτέ στη χώρα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσαν να ξεφύγουν από οποιοδήποτε έλεγχο των αρχών, χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία, κάνοντας συνεχώς αναβαθμίσεις στο λογισμικό και περνώντας από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες. Αυτός ακριβώς, παρά τη δυσκολία που υπήρχε, είναι και ο δούριος ύπος τον οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί, εμφανίστηκαν ως πελάτες, μπήκαν στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ανακάλυψαν και το δεδαλώδες σύστημα πληρωμών μέσα από κρυπτονομίσματα, δεκάδες λογαριασμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου προσπαθούσαν τα μέλη του κυκλώματος να ξεπλύνουν το χρήμα. 7 εκατομμύρια υπολογίζονται τα έσοδα από τη δράση τους από το 2017, 50 εκατομμύρια ευρώ τα διαφυγόντα κέρδη από τις νόμιμες εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης και 86.000 άτομα στη βάση δεδομένων ως πελάτες που βρήκαν οι αρχές.
2: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Γιώργο. Ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για την προστασία και την ανάδειξη της Ακρόπολης επιτεύχθηκε καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Παράλληλα, απομακρύνθηκαν οριστικά τα εξωτερικά εκκριώματα από τη δυτική όψη του κορυφαίου μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Η Έλενα Νεοφωτής του είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Αποτελεί και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες. Το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμιά ζωντανή ύπαρξη μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών κρυωμάτων, δηλαδή οι σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η υπηρεσία συντήρησης μνημείων ακροπόλεων, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αίτημα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέκτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημείωσε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αιτώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη του έχουν πετύχει την ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφές. Η κυρία Μενδώνη συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ότι πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για την πρώτη έπειτα από δεκαετίες απρόσκοπτη θέα του Παρθενώνα, χωρίς τα εξωτερικά εκκριώματα που κάλυπταν τη δυτική πλευρά. Σήμερα μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής αναστηλωτικής επέμβασης, χάρη στην οποία το άτομο αυτό αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή. Το θέαμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, συμπληρώνει η κυρία Μενδώνη. Το αίτομα το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών από όλο τον κόσμο είχαν να συνηθίσει να βλέπουν ελληπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα.
2: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η Λίνα Μενδώνη στο δελτίο του Earth News και τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
14: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο, τον Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσχές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι καλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό εφόσον υπήρχαν αυτές οι καλοσχές στο μνημείο. Γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.
2: Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ, η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ έχει ήδη ξεκινήσει με τη μετάδοση του παιχνιδιού Τσεχία-Νότια Αφρική στην ΕΡΤ2 Sport και συνεχίζεται στις 10 με το παιχνίδι Ελβετία-Βοσνία. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Ήδη προηγείται η Τσεχία 1-0. Έτσι είναι από τα παιχνίδια που είναι νωρίς. Δηλαδή είναι νωρίς, είναι μάλλον κανονική ώρα για μας, δεν μπορούμε να τη δούμε έτσι. Και είναι σχεδόν πρωί για τους που είναι τώρα αυτό το παιχνίδι. Είναι στην Ατλάντα, έτσι. Οπότε είναι αρκετά νωρίς εκεί, σχεδόν μεσημέρι. Όχι σχεδόν, νωρίς το μεσημέρι είναι. 10 η ώρα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι, Ελβετία-Βοσνία, γι' αυτό είναι αυτό στις 10. Τα ξημερώματα. 1 η ώρα Καναδάς Κατάρ είναι στο Βανκούβερ το παιχνίδι και για σήμερα θα είναι Μεξικό-Νότια Κορέα το ντέρμπι της βραδιάς, 4 ώρα το πρωί. Ο νικητής, αν υπάρχει νικητής σε αυτό το ζευγάρι, σχεδόν θα έχει σφραγεί στην πρόκρισή του στην επόμενη φάση, ενώ για το παιχνίδι που είναι τώρα ο ηττημένος είναι πολύ χλωμός, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, καθώς θα έχει δύο συνεχόμενες ήττες, οπότε αν υπάρχει ηττημένος, μάλλον αποχαιρετά σχετικά γρήγορα, δηλαδή στην πρώτη φάση το Μοντιάλ. Νομίζω χθες είχαμε έτσι μια ωραία βραδιά.
2: Να πάμε στο 4-2 τώρα, Αγγλία-Κροατία.
15: Ναι, είναι για πολλούς, λένε ότι ξεκίνησε χθες το Μοντιάλ, έτσι είναι άλλοι Αργεντινοί, άλλοι Αγγλόφιλοι. Οι Αγγλόφιλοι το λένε από το ξεκίνησε χθες το βράδυ, με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο θέμα και από τις δύο ομάδες, και η Αγγλία ένα από τα φορεί να ξεκινάει με το δεξί, όπως λέμε, τις υποχρεώσεις, και ένα τρελό πάρτι με τους Άγγλους και στην Αγγλία, αλλά πολύ περισσότερο και στην Αμερική όπου έγινε το παιχνίδι. Νωρίτερα όμως η Πορτογαλία επίσης ένα από τα σχετικά φαβορί.
2: Τραγική η Πορτογαλία, έτσι.
15: Ναι. Δηλαδή εγώ θεωρούσα μόλις έβαλε γκολ στο 5ο λεπτό ότι από εκεί πέρα θα γίνει πάρτι πορτογαλικό, ότι θα δούμε πόσα γκολ θα ρίξει το Κονγκό, αλλά τελικά το Κονγκό αξιοπρεπέστατο ισοφάρισε και νομίζω κράτησε με πολύ μεγάλη ευκολία το...
2: Μετά από πόσα χρόνια το Κονγκό? Πολλά χρόνια, έτσι.
15: Νομίζω ήμασταν και δύο παιδάκια.
2: Ναι. Μάλλον.
15: Παιδάκια.
2: Παιδάκια. Σωστά το λες. Να σου πω τώρα κάτι. Ο Ρονάλντο δεν έδειξε το ταλέντο του.
15: Κοίταξε τώρα. Όσο καλός και ένας παίκτης, όταν μια ειδικότερη είναι η θέση του που θα πρέπει να παίρνει μπάλες, όταν δεν παίρνει μπάλες, δηλαδή δεν παίρνει τις κατάλληλες πάσες, Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί και στην ηλικία του. Εδώ που τα λέμε να πάρει την μπάλα από το κέντρο και να, ποτέ δεν το έκανε, να τριπλάρει 10 και να βάλει γκολ. Όμως ό,τι είπαμε και χθες για άλλα παιχνίδια, έτσι λέμε και απόψε.
2: Τώρα αυτόματα εδώ θα πάει η σύγκριση με τον Μέση, αλλά...
15: Ναι, αλλά όχι, δεν σημαίνει, επειδή ήταν κακό το παιχνίδι για την Πορτογαλία ή καλό για την Αγγλία, ότι η μία θα πάει τρένο και θα προχωρήσει και η άλλη θα πάει προώρα σπίτι της. Μπορεί να γίνει το ίδιο, μπορεί να προχωρήσουν και οι δύο, μπορεί να αποκλειστούν και οι δύο. Είναι πρώτο παιχνίδι, πρεμιέρα για τις ομάδες, οπότε δεν σημαίνει ότι τελείωσαν ή φτάσαμε στο θρίαμβο. Υπομονή, θεωρώ ότι από τη δεύτερη αγωνιστική που σήμερα ξεκίνησε, όταν ολοκληρωθεί και η δεύτερη αγωνιστική, θα έχουμε μια καλύτερη άποψη τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες, είτε τα φαβορί είτε τα outsider.
2: Δημήτρη, τι κρατάμε μέχρι τώρα από την πρώτη αγωνιστική?
15: Ναι, σίγουρα το Μέση. Τα τρία γκολ στην ηλικία του που πέτυχε.
2: Αυτό το λες και το ξαναλες, στην ηλικία του ο Ρονάλντο, στην ηλικία του ο Μέση.
15: Ναι, μπορεί 39 ετών, είναι νέος άνθρωπος, έτσι αναφυσβήτητα, αλλά δεν είναι νέος για ποδοσφαιριστής. Είναι άλλοι προπονητές. Λέω, ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού είναι 39 ετών.
2: Ναι.
15: Του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε μία, έχουν αλλάξει καταστάσεις και έχουν μεγαλώσει ηλικίες που αποσύρονται οι ποδοσφαιριστές, αλλά όχι 39 να κάνεις παπάδες σε ένα μουντιάλ.
2: Ναι.
15: Σίγουρα κρατάμε την αστεία εμφάνιση της Ισπανίας, νομίζω χειρότερη από της Πορτογαλίας.
2: Και τον τερματοφύλακα, έτσι κρατάμε, στο πράσινο ακροτήρι.
15: Ναι, νομίζω στο τέλος, όταν θα ολοκληρωθεί το μουντιάλ, θα καθίσουμε να λέμε τι ξεχώρισαν, είναι αυτή μία μορφή, και για την εμφάνισή του, αλλά πήγε και τα social στη ζωή μας. Από εκεί που είχε λίγους χιλιάδες ακόλουθους ή οπαδοί των ομάδων που έπαιζε, έγινε πλέον έτσι μεγάλη φίρμα σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και όχι μόνο.
2: Βλέπεις την Αγγλία να δίνει έτσι ένα στίγμα τίτλου, είναι πάρα πολύ νωρίς?
15: Η Αγγλία πάντα προχωρά, ειδικότερα στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια είναι καλή, σκοράρει, προσφέρει θέαμα, αλλά εκεί στο παραπέντε σκοντάφτει. Στους 4, στους 8 σκοντάφτει και δεν φτάνει στο τέλος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, μακάρι να προχωρήσει, αλλά ας δούμε τις διαγωνιστικές για την Αγγλία ισχύει αυτό, τι μπορεί να κάνει ο Χάρι Κέιν και παρέα του. Ο Χάρι Κέιν, ο κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στη Γερμανία, είναι και τώρα φαίνεται ότι συνεχίζει να είναι σε φόρμα. Δύο φορές να σκοράρεις δεν είναι και εύκολο. Απέναντι στην Κροατία, που είναι ομαδάρα, έτσι. Δεν έπαιζε αυτό που λέμε μια μικρομεσαία ομάδα.
2: Σωστά.
15: Μια πάρα πολύ σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Ωραία.
15: Οπότε θα δούμε στο τέλος της εβδομάδας τι έχουμε κάνει.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
15: Και χαρά.
16: Ο καιρός.
2: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
17: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή σύνταξη ο Βαγγελής Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Στις 10 δεν ξεχνάμε τον Βαγγέλη Άρη, το τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για το τερματισμό του πολέμου. Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναβλήθηκε επειδή το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, έχει τεθεί σε ισχύ και έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή, δήλωσε ο Μοσάραφ Ζαϊντί, προσθέτοντας ότι το Πακιστάν, μεσολαβούσα χώρα, θα υποστηρίξει το επόμενο βήμα σε τεχνικό επίπεδο. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος Βάνς, δήλωσε ότι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στο τόπο των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί και να αλλάξει, είπε ο Βάνς σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, μια αποφασιστική περάσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και την ίδια ώρα διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετή, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα, ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου σύμφωνα με την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη για το διπλό φωνικό της 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Επιπλέον αναφέρεται ότι δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Ο 65χρονος Ιταλός βασικός κατηγορούμενος για το διπλό έγκλημα, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί, επιμένει πως είναι αθώος.
16: Ο καιρός.
18: Αρχικά γενικά αίθριος αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
19: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Αίθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Υπέροχο τραγούδι των Oasis, Don't Look Back in Anger. Μην κοιτάς προς τα πίσω και να είσαι θυμωμένος. Εδώ είμαστε λοιπόν,

Από την προχθεσινή μας εκπομπή έχω κολλήσει στην κουβέντα που κάναμε με τον Νίκο Ευσταθίου, που διευθύνει το περιοδικό και ιστότοπο Wired, δηλαδή δικτυωμένος. Μου έχει κολλήσει ένα ερωτηματικό μέσα στο ταραγμένο μου μυαλό. Πόσο ανθρώπινο είναι το μέλλον? Από την ομορφιά και τη γλώσσα μέχρι τη δημιουργικότητα και τη δημοσιογραφία, οι μηχανές γίνονται όλο και πιο ικανές. Τι παραμένει αποκλειστικά δικό μας δηλαδή? Ίσως τολμήσω να το περάσω το ερώτημα στους τρεις καλεσμένους μας απόψε. Δεν θα παραλείψω όμως να στρέψουμε την προσοχή μας και σε άλλα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ συχνά η δική μας εδώ καθημερινή επικαιρότητα, εκτός από ενοχλητικά επαναλαμβανόμενη, ιδίως στο πολιτικό της μέρος, αλλά και στο κοινωνικό της, θαρώ πως έχει κουράσει. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας όπου, κατεβαίνοντας και ανεβαίνοντας σχεδόν κάθε μέρα τη λεωφόρο Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και της Φιλοθέης, βλέπω ταμπέλες που γράφουν ότι είναι υπό την δικαιοδοσία, κάπως έτσι δηλαδή, της περιφέρειας Αττικής. Ειλικρινά τώρα, γιατί πρέπει να το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα?

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πού είμαστε άραγε? Στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μία είδηση ή και μία ανάρτηση που μας αφήνει άφωνους, όπως αυτή που επισημαίνει στο Facebook ο κύριος Νίκος Χρυσικός με τίτλο «Πέσε πίτα να σε φάω». Λέει λοιπόν, εχθές παρουσιάστηκε το app, το application, η εφαρμογή του PASOK, κάνει. Διάβασα μύδρους και κατάρες για αυτή την εφαρμογή. Μπήκα να δω γιατί ακριβώς εξανέστησαν τόσο πολύ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειλικρινά δεν το κατανόησα, είπε ο κύριος, λέει ο κύριος Χρυσικός. Αν μπορώ να κάνω μια παρατήρηση, είναι ότι πολλές φορές τα καλάθια αγορών δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ των αλυσίδων, γιατί δεν έχουν όλες οι αλυσίδες τους ίδιους επιλεγμένους από τον χρήστη κωδικούς. Κάτι όμως που να σε βγάζει από τα ρούχα σου δεν είδα. Χρησιμότητα πάλι είδα. Μπόλικη μάλιστα. Έπεσα σε ένα αφοριστικό post του κυρίου Μπογιόπουλου, ξέρετε αυτού που κανείς δεν τον ενημέρωσε ότι σφάχτηκαν χιλιάδες στο Κατίν. Κάτσε σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ο εντός εισαγωγικών δημοσιογράφος. Και τι διάβασα άραγε, συνεχίζει ο κύριος Χρυσικός. Μπόλικη ενημέρωση είδα, έπεσα μάλλον στο αφοριστικό αυτό post του κυρίου Μπογιόπουλου και σκέφτηκα να δω τι αδυναμίες εντόπισε ακριβώς ο δημοσιογράφος εντός εισαγωγικών. Και τι διάβασα? Ότι δεν έχει ενδιαφέρον αυτό το application, γιατί αν θες το φθηνότερο γιαούρτι θα πας στο Σκλαβενίτη, το φθηνότερο αρακά θα πας στο My Market και ούτω καθεξής. Άρα θα φας τα λεφτά σου στην βενζίνη. Εν πρώτης καταλήγει, απόρρισα με το μέγεθος της ανοησίας του γράφοντος, μετά όμως θυμήθηκα ότι είναι κομμουνιστής, άρα έχει επαρκή δικαιολογίες για την πάθησή του. Ίσως να μην φταίει αυτός που έγινε κομμουνιστής, μη σπέβδουμε να τον καταδικάσουμε, ας είμαστε πρωτίστως άνθρωποι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο Liberal, και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο τίτλος του είναι «Η επερχόμενη αταξία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Ο Κώστας ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα του νυχτερινού πια καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα από την πρόσφατη δισογραφία στην Ελλάδα ή και στον υπόλοιπο κόσμο, τα συζητάμε μαζί και τα σχολιάζει. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το κομμάτι στο Liberal τώρα, το οποίο το ρούφιξα λίγο πριν ανέβω στο στούντιο. Τα περί μισθών πείνας λοιπόν τα ακούω βερεσέ, λες. Γιατί Κώστα?
1: Δεν υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα έχει από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις, ένας Έλληνας δηλαδή, από τις μικρότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι κάτι τωρινό. Πολλά χρόνια πίσω η Ελλάδα ήταν από τις φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη. Απλώς αυτό που μας εκπλήσει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτό που μας ευνηδιάζει μάλλον, είναι ότι πολλές ανατολικές χώρες, οι βαλκανικές και ανατολικές χώρες, που πριν τη δεκαετία του 90, πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τη δεκαετία του 90, ήταν πολύ πίσω από την Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά στα χρόνια της χρεοκοπίας κατάφεραν να ξεπεράσουν την Ελλάδα σε οικονομικά μεγέθη και σε βιωτικό επίπεδο, σε κατακεφαλή εισόδημα.
0: Πώς το πέτυχαν αυτό? Τι κάναν που εμείς δεν κάνουμε?
1: Νομίζω ότι το πέτυχαν αυτές που σοβιετοποιήθηκαν μετά το 1990, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ εμείς δεν καταφέραμε να αποσοβιετοποιηθούμε πολύ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έκανε τραγικά λάθη σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να το είχε αποφύγει αυτό, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία του 2010. Ένα παράδειγμα που θα αναφέρω είναι οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό στις αρχές του 2000, η μεταρρύθμιση Σπράου-Γιαννίτσι, που βλέπαν ότι το συνταξιοδοτικό βαίνει προς αδιέξοδο και
0: Ναι, τον χάσαμε τον Κώστα. Ναι, το χάσαμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Μιλάμε με τον κύριο Κώστα Στούπα. Είπαμε είναι δημοσιογράφος, αρθρογραφή στο Liberal, και θα επικεντρωθούμε και σε αυτό το βιβλίο του το εξαιρετικό με το τίτλο «Η επερχόμενη αταξία», και εκεί θα ασχοληθούμε και με την δημογραφική μας γύρανση, τη μείωση του πληθυσμού και την αύξηση του κόστους του κοινωνικού κράτους που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, για την δημοκρατική υπερφόρτωση, όπως λέει. Και τι είναι αυτό? Είναι τα αδιέξοδα του λαϊκισμού και οι υποσχέσεις πολιτικών που οι οικονομίες δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Και έχουμε και την επίσης υπερχρέωση, θα μας το εξηγήσει καλύτερα ο Κώστας, τα πολύ μεγάλα επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους που υπονομεύουν την ανάπτυξη. Θα μάθουμε κιόλας και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό μας χρέος. Και βεβαίως παγκοσμιοποίηση και γεωπολιτική. Εκεί βλέπουμε μια άνοδο ανησυχητική των αυταρχικών καθεστώτων, όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία, που αμφισβητούν την ηγεμονία της Δύσης. Θα βάλουμε και έτσι ένα μικρό αστερίσκο και για τον Ντόναλντ Τραμπ, και οπωσδήποτε για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας και καλησπερίζω πάλι τον Κώστα Στούπα. Κώστα, καλησπέρα ξανά.
1: Ναι, ναι, γεια σας. Δεν ξέρω που είχε μιλούσα και αν ακουγόμουν, που είχαμε μείνει.
0: Μπορώ
1: να συνεχίσω?
0: Ναι, είχαμε μείνει στο βιβλίο καταρχάς. Ξεκινήσαμε από αυτό, την επερχόμενη αταξία και τις πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης, και απλώς σημείωσα σε τίτλους ποια είναι αυτή η κεντρική θεματολογία που έχεις. Ας το συνεχίσουμε τώρα. Ναι, ναι. Κώστα μου.
1: Λέγαμε, από όσο θυμάμαι, δεν ξέρω αν με ακούγατε εσείς, με είχατε ρωτήσει γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό προκαλεί μια μεγάλη δυσαρέσκεια και το ακούμε από παντού.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα λοιπόν και δεν ακούστηκα ίσως, ότι είναι τα τελευταία χρόνια κάναμε μερικά λάθη. Και ένα από τα λάθη αυτά είναι ότι το 2000 δεν έγινε η μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, η μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2010 να χρεοκοπήσουμε. Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι όταν χρεοκοπήσαμε, τα 2/3 περίπου του χρέους προερχόταν από το συνταξιοδοτικό, από την επιδότηση που κάνει ο κρατικός προϋπολογισμός, οι προλογούμενοι, στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά το 2000, το 2010 δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει, το 2015 ενδεχομένως δεν θα μπαίναμε στο τρίτο μνημόνιο, και όλα αυτά σημαίνουν ότι η χώρα μας δεν θα έχανε το 25% του ΑΕΠ την περασμένη δεκαετία. Όλα αυτά είχαν τραγικές συνέπειες στο να έχουμε σήμερα χαμηλούς μισθούς και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Αν δεν είχαν συμβεί αυτά, δηλαδή, η Ελλάδα θα είχε σήμερα πάνω από 350-400 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ και οι μισθοί θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: γιατί...
1: όταν γκρινιάζουμε για τους μισθούς τους χαμηλούς, να έχουμε υπόψη ποια λάθη μας οδηγήσανε σε αυτούς, ώστε να μην τα επαναλάβουμε στο μέλλον.
0: Γιατί απορρίφθηκε αυτή η πρόταση των Σπράου και Γιαννίτση, που οπωσδήποτε όποιος το μελετήσει στοιχειωδώς θα καταλάβει ότι θα ήταν άλλος τόπος σήμερα η Ελλάδα αν είχαμε πάει εκεί.
1: Ακριβώς, απορρίφθηκε, γιατί τόσο από όσο θυμάμαι, ας πούμε, και θυμόμαστε όλοι οι μεγαλύτεροι, η αριστερά όσο και η δεξιά δεν δεχόταν αυτή τη μεταρρύθμιση, θεωρούσε δηλαδή ότι η χώρα δεν κινδυνεύει. Το πολιτικό σύστημα τότε, προκειμένου τότε και τώρα και συνήθως, ας πούμε, προκειμένου να υφαρπάζει ψήφους, δίνει ανταλλάγματα τα οποία δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα. Ο καθένας που δίνει μεγάλες συντάξεις, που έδινε τότε μεγάλες συντάξεις πριν το 2000, ας πούμε, και λίγα χρόνια μετά, δεν σκεφτότανε ότι εγώ θα κερδίσω τις εκλογές σήμερα, αλλά όταν θα έρθει ο κόμπος στο χτένι, όταν αυτό το πρόβλημα θα αναδειχθεί και θα προκύψει, κάποιος άλλος είναι, σε κάποιου άλλου χέρια θα σκάσει η βόμβα. Κάπως έτσι σκέφτονται, κάπως έτσι σκεφτόμασταν κι εμείς ως λαός και τους ψηφίζαμε, και γι' αυτό φτάσαμε τότε εκεί που φτάσαμε, και γι' αυτό σήμερα ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, και γι' αυτό σήμερα για ένα μεγάλο μέρος, για ένα μεγάλο λόγο, δεν έχουμε τους μισθούς που θα μπορούσαμε να είχαμε, ας πούμε, και να βρισκόμαστε κάπως κοντά στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στον πάτο.
0: Θα ήταν μεγάλη η μείωση τότε αυτού του για το συνταξιοδοτικό και από το Σπράου και τον Γιαννίτση για τους εργαζόμενους?
1: Όχι, θα ήταν μικρότερη από τις μειώσεις που γίνανε μετά. Όπως ανέφερα, ότι αν δεν είχαν γίνει αυτά τα λάθη και η χρεοκοπία, το ΑΕΠ σήμερα δεν θα ήταν 240 δις που είναι, θα ήταν 350 και 400 δις ενδεχομένως. Αυτό σημαίνει ότι οι σημερινές συντάξεις, που είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια το χρόνο, στα 400 δις, στα 350, θα ήταν ένα μικρότερο ποσοστό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα ήταν βιώσιμες.
0: Κώστα, το πολιτικό τοπίο όπως έχει τώρα, που και αυτό έχει, δεν θα πω ανατραπεί, έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Τα μικρότερα κόμματα φαίνεται ότι πιέζονται πλέον και ότι η μάχη για τις πρώτες θέσεις θα είναι μεταξύ λίγων κομμάτων. Θα ήθελα πολύ την δική σου την μάτια πάνω σε αυτό.
1: Ναι, από τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μεγάλη διαφορά, αλλά με μικρότερο ποσοστό, με αρκετά μικρότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις τελευταίες εκλογές, γεγονός που ενδεχομένως θέτει σε αμφισβήτηση μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για τις επόμενες εκλογές. αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε μετακύληση, μετακινήσεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη θέση του ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και εμφανίζεται τρίτο, τέταρτο κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύω αυτό που διακρίνω, ας πούμε, και θεωρώ ότι συμβαίνει, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την περασμένη δεκαετία Καριστιανού,

0: προσκολλημένος ο Έλληνας στον κομματικό του τον χώρο?
1: Δεν νομίζω ότι είναι προσκολλημένος σε κάποιο κομματικό χώρο, γιατί βλέπουμε τεράστιες ανατροπές και ανατροπές μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, δηλαδή δεξιούς να στηρίζουν αριστερά κόμματα και αριστερούς να στηρίζουν δεξιά, ακροδεξιά κόμματα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, που πριν μερικές δεκαετίες θα θεωρούνταν αδιανόητα. Δηλαδή βλέπουμε αυτόν τον πολιτικό διαχωρισμό της μεταξύ αριστεράς και δεξιάς να ξεθοριάζει. Άρα δεν σημαίνει ότι είναι κατοχυρωμένοι, ταμπουρωμένοι κάποιοι σε κάποιες ταμπέλες με τον ορισμό της δεξιάς ή της αριστεράς. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε είναι να πει κανείς είναι πως βλέπουμε να δημιουργούνται δύο μεγάλες παρατάξεις, αυτές που φανήκαν και στο δημοψήφισμα του 2015. Από τη μία πλευρά είναι μια ορθολογική αντίληψη με ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, και από την άλλη πλευρά είναι ένα κράμα, ένα μείγμα λαϊκιστών, άλλων με αριστερό πρόσημο και άλλων με ακροδεξιό πρόσημο, οι οποίοι αμφισβητούν τα πάντα χωρίς να έχουν κάποια απτή και ουσιαστική εναλλακτική λύση να προτείνουν, όπως το είδαμε το 2015, δηλαδή όταν έγινε η κολοτούμπα το καλοκαίρι, γιατί αυτά τα οποία ευαγγελίζονταν και επαγγέλλονταν ήταν μη εφαρμόσιμα, και όταν ήρθαν σε επαφή με την πραγματικότητα
0: συνταγή καταστροφής ήταν εκείνο. Ναι, ήταν όντως συνταγή καταστροφής, και ευτυχώς που το μαζέψανε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά το πολιτικό μας το τοπίο. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει και μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα, του δημάρχου μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει επωφεληθεί από την φθορά του κυβερνώντος κόμματος?
1: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε, αν και παλιότερα είχε δείξει σημεία προσαρμογής στην πραγματικότητα. Δηλαδή πριν πολλά χρόνια, πριν 25-30 χρόνια, όταν εξέλεξε τον κύριο Σιμίτη στην ηγεσία του κόμματος, ο οποίος δεν είχε μεγάλη απήχηση στην κομματική βάση, αλλά παρόλο αυτό, επειδή είχε μεγαλύτερη επιρροή στο κεντροδεξιό χώρο, εξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησε για δύο τετραετίες. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε τότε μια μεγάλη ευελιξία.
0: Κώστα,
1: τώρα δεν δείχνει ευελιξία το ΠΑΣΟΚ στο να μπορέσει να απευθυνθεί στον κεντρό και στον κεντροδεξιό κόσμο.
0: Κώστα μου, μπορούμε να σε έχουμε λίγο στο τηλέφωνο, σε ένα λεπτό να ενωθούμε πάλι, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο στη Γενέβη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, τέθηκε άμεσα σε ισχύ και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανοαμερικανικής Συμφωνίας. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων, χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου στη δημιουργία δομής μεταναστών. Έχουν συγκεντρωθεί έξω από τις πρώην αποθήκες Κουλούδη και έχουν κλείσει την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος.

Γράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ενάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δήρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Κώστα Στούπα, δημοσιογράφο, αρθρογραφή στο Liberal, και έχει γράψει και ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το έχω μπροστά μου. Έχει ενδιαφέρον και το εξώφυλλο του βιβλίου. Καταρχάς λέγεται «Η επερχόμενη αταξία και οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης». Αριστερά είναι μια μαυρόασπρη φωτογραφία με ένα χέρι, κάποιος αντιφά μάλλον, κρατάει μια μολότοφ, ένα μπουκάλι μολότοφ έτοιμο να το εκτοξεύσει, και δεξιά είναι εκείνη η καταπληκτική φιγούρα ενός από αυτούς του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι μπήκανε μέσα στο Καπιτόλιο, που μπήκανε μέσα και είναι ντυμένος σαν Ινδιάνος με ένα σωρό τατουάζ πάνω στο σώμα του. Αυτή είναι η επερχόμενη αταξία.
2: Αυτό που θέλει, που πραγματεύεται ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου, είναι ο τεράστιος διχασμός τον οποίο βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι κοινωνίες της Δύσης. Δηλαδή ενισχύονται πάρα πολύ τα πολιτικά άκρα, από τη μία η λαϊκίστικη δεξιά και από, εκεί, και από την άλλη πλευρά η λαϊκίστικη αριστερά. Η ενίσχυση των άκρων έχει σαν συνέπεια την αποδυνάμωση του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, και με αυτόν τον τρόπο την αποσταθεροποίηση, την πολιτική και την κοινωνική των δυτικών δημοκρατιών. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Κυριαρχούν οι λαϊκιστές, οι ακραίες φωνές. Θα το δούμε, πιστεύω, περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Καθώς αν παρατηρήσει κάποιος, μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία είναι το κόμμα της Λεπέν. Οι δημοσκοπήσεις για τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο φέρνουν τον υποψήφιο του κόμματος της Λεπέν, τον Μπαρντελά, σαν επικρατέστερο απέναντι στους περισσότερους αντίπαλους. Από την άλλη πλευρά ενισχύεται το κόμμα του Μελανσόν, που είναι ακραίο. Όλα αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση που η Γαλλία ενδέχεται να βιώσει τα επόμενα χρόνια κάτι αντίστοιχο με αυτό που βιώσαμε εμείς την περασμένη δεκαετία. Μάλιστα. Ήδη το χρέος της είναι μεγάλο, οι προϋπολογισμοί δεν κλείνουν και δεν υπάρχει πολιτική συνεννόηση για να υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση και εξισορρόπηση των πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε και στη Γερμανία ότι τους τελευταίους μήνες μεγαλύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το φιλορώσικο ακροδεξιό AfD. Ότι πιστεύω και η Γερμανία οδηγείται σε κάποιο τρόπο αποσταθεροποίησης. Η οικονομία της ήδη πλήττεται από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος μετά την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση αταξίας, όπως λέω και στο βιβλίο μου.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, θα διακόψουμε λίγο τώρα, αλλά θα σε προσκαλέσουμε μία από τις Παρασκευές μας να έρθεις στο στούντιο για ολόκληρη τη χώρα, χωρίς καμία διακοπή απολύτως. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και δεν θα έχουμε ούτε την κλασική μας μινιατούρα, θα περάσουμε αμέσως στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Κώστα Κούρκουλο. Είναι νομικός και συγγραφέας, αρθρογραφεί στον ιστότοπο Μεταρρύθμιση και είναι και πολύτιμος τροφοδότης, ας το πω έτσι, της εκπομπής. Σήμερα δημοσιεύει μάλιστα και ένα άρθρο της Χριστίνας Πουλίδου στο Μεταρρύθμιση, που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας για να σχολιάσει και τα χάλια της Κύπρου που ο Μακάριος Δρουσιώτης που φιλοξενήσαμε χθες ονομάζει και αποδεικνύει ότι η Κύπρος επί Προεδρίας Αναστασιάδη είναι πράγματι ένα κράτος μαφία. Καλησπέρα Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ξέρω ότι είσαι στριμωγμένος. Σε ακούω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κώστα.
2: Δημήτρης Κούρκουλας είμαι.
1: Ο Δημήτρης Κούρκουλας.
2: Μάλιστα.
1: Λάθος έχουν κάνει εδώ στην
2: παραγωγή.
1: Αλλά εάν έχετε άποψη πάνω σε αυτό, θα ήθελα πολύ να σας ακούσω. Διότι είστε και πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Εγώ το παίρνω πάνω μου και συμβαίνουν καμιά φορά αυτά.
2: Θα μου κάνετε χάρη να επαναλάβετε το ερώτημα.
1: Έχετε παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις στην Κύπρο αυτές τις δύο τελευταίες μέρες με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη?
2: Όχι. Ναι. Παρακολουθώ το Κυπριακό από την διεθνοπολιτική πτυχή, αν θέλετε. Mm-hmm. Παρακολουθώ και τη Μέση Ανατολή πολύ συστηματικά και τα Βαλκάνια, αλλά δεν, τα εσωτερικά της Κύπρου, δεν τα, όπως και τα εσωτερικά τα ελληνικά, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι τα παρακολουθώ στενά. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι. ο Άλκης είναι...
2: είναι ο αδερφός μου.
1: Αδερφός. Θυμάμαι που όταν ήμασταν στο BBC που μας έδινε ανταποκρίσεις από την πόλη Αμαδίν.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι... ίσως έχει κολλήσει η απόφαση για λήξη του πολέμου με το Ιράν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα εντοπίστηκαν, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι θα πάνε όλα καλά. Τι βλέπετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, όλα καλά. Όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η εκεχηρία των 60 ημερών θα οδηγήσει σε μια πιο σταθερή ειρήνη. Αλλά το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι με την συμφωνία αυτή όχι μόνο δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αντιθέτως η κατάσταση είναι ακόμα πιο δυσάρεστη από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Άρα ο πόλεμος όχι μόνο ήταν μια τρύπα στο νερό, για να το πω έτσι λαϊκά, αλλά επιπλέον οδηγεί σε μια κατάσταση χειρότερη και για την Αμερική και για την Ευρώπη και για τη Δύση γενικότερα από ότι η προτέρα κατάσταση πριν από την 28η Φεβρουαρίου. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, θα το δούμε αυτό στο μέλλον, εάν αυτή η εκεχηρία έστω θα μπορέσει να κρατήσει, διότι υπενθυμίζω ότι στο θέμα του Λιβάνου, όπου η συμφωνία από ό,τι φαίνεται λέει ότι συμπεριλαμβάνεται στην εκεχηρία, το Ισραήλ δημόσια και ανοιχτά, δεν το κρύβει, θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο στρατός του Ισραήλ να βρίσκεται στην επικράτεια του Λιβάνου. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι τελικά παρά την πίεση που ασκείται από την Ουάσιγκτον θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία σε αυτό το θέμα του Λιβάνου, που κινδυνεύει ακόμα μια φορά να τεινάξει στον αέρα την όλη διαδικασία.
1: Είναι κακό να εκτιμήσει κανείς ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει τον πόλεμο.
2: Κοιτάξτε, αλλά σίγουρα αυτό νομίζω είναι δεδομένο και εξάλλου δεν το κρύβει.
1: Θέλει να χτυπήσει το Λίβανο τώρα να μπει.
2: Βέβαια, αυτό που νομίζω είναι ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι το Ισραήλ ολόκληρο, όχι ο Νετανιάχου μόνο, όχι μόνο δεν έχει πετύχει τους στόχους του, αλλά βρίσκεται σήμερα σε δυσκολότερη θέση, διότι το πάντα θεωρούσε το Ιράν σαν ένα στρατηγικό εχθρό και επεδίωκε με τη βοήθεια των ΗΠΑ την εξασθένιση του Ιράν. Το Ιράν σήμερα όχι μόνο δεν έχει εξασθενήσει, αλλά βγαίνει ισχυρότερο.
1: Μάλιστα.
2: Άρα νομίζω ότι και το Ισραήλ δεν έχει πετύχει τους στόχους του και γι' αυτό νομίζω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προσπαθεί, βέβαια υπάρχουν ορισμένα όρια πόσο μπορεί να το κάνει αυτό, θα προσπαθήσει να υπονομεύσει αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, διότι δεν θεωρεί ότι δεν ικανοποιεί τα στρατηγικά του συμφέροντα.
1: Μπορεί να σκεφτεί κάποιος ή να υπολογίσει το πώς, αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία από τον Πούτιν? Δύσκολο είναι όντως.
3: Είναι δύσκολο διότι υπάρχει δυστυχώς αυτή η αμφίσιμη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ουσιαστικά έχει ανατρέψει όλη τη στρατηγική. Ευτυχώς υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει με μεγάλη δυσκολία να στηρίζει τον ηρωικό αγώνα του Ουκρανικού λαού, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη δυστυχώς ακόμα αμυντικά στρατηγικά δεν είναι αυτόνομη. Και μέχρι να αποκτήσει τη στρατηγική της αυτονομία απαιτείται και η συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι όλοι περιμένουμε να δούμε, και γι' αυτό όλοι συμπεριφέρονται με κατανόηση, για να το πω διπλωματικά, στις διάφορες περίεργες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, προσπαθώντας να διασώσουν ό,τι είναι να περιστροφεί. Άρα το πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, και θα λήξει σύντομα, εξαρτάται αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανανύψουν και θα ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία θα αναγκάσει τον Πούτιν να συμφικολογήσει, να κάνει ειρήνη. Γιατί μόνο με στρατιωτική δύναμη θα μπορέσει η Δύση και η Ευρώπη και η Αμερική να φέρουν το τέλος του πολέμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Yeah. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρά τέταρτο, μια μικρή ανάσα για να περάσουμε στο ένθετο μας για τα social media.

0: Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, βεβαίως, η οποία μας εξηγεί τι είναι το σώμα κλοντ. Μάλιστα αναρωτιέται σε ένα κειμενάκι που μου έστειλε, μα ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Ελάιας Θρόν, ο φαροφύλακας που εμφανίζεται ξανά και ξανά στις ιστορίες των chatbox. Μου αρέσει που ρωτάει εμάς η Βάλια μας.
1: Βέβαια, εσύ πρέπει να μου πεις, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, να πούμε λίγο για το σώμα κλοντ τώρα. Ναι. Και μετά θα αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, γι' αυτό το έστειλα κιόλας. Για να αφήσουμε όλους να αναρωτιούνται, να το ψάξουν κιόλας, μήπως το βρουν και καλύτερα από μένα. Ποιος είναι αυτός ο Ελάιας. Το σώμα κλοντ. Το κλοντ είναι το λογισμικό της ανθρώπικ για το οποίο, τη τεχνητή νοημοσύνη, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνει τώρα η Anthropic? Σου λέει, θα βάλω 150 εκατομμύρια και θα τα δώσω σε 4.000 νέους ανθρώπους, ώστε να πάνε επί ένα χρόνο να εργαστούν μαζί με οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία γενικώς, και να τους μάθουν τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο σαν ειρηνευτικό σώμα. Έτσι. Αυτό είναι σαν τεχνολογικό σώμα. Θα εξεχηθεί λοιπόν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα οι οργανισμοί ή τα σχολεία ή οποιοδήποτε είναι αυτός που θα υποδεχθεί και ένα τέτοιο φύλακα θα πάρει και 10.000 ευρώ δολάρια επιχορήγηση. Ναι. Τώρα αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, έχει ένα μικρό πρόβλημα, γιατί αν εκπαιδεύσεις κάποιον ακόμα και δωρεάν στα δικά σου εργαλεία, μετά τα δικά σου εργαλεία θα χρησιμοποιεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: οπότε υπάρχει έτσι ένα θέμα για το ποιος, αν τελικά αυτή η πρωτοβουλία είναι πραγματικά φιλανθρωπικού σκοπού ή τελικά είναι κερδοσκοπικού.
0: Ναι, ποιος μπορεί να το ελέγξει τώρα αυτό, δηλαδή, όπως μας γράφεις εδώ, ότι ξέραμε τα ειρηνευτικά σώματα, γιατρούς χωρίς σύνορα και άλλες τέτοιες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό τώρα το σώμα κλοντ είναι αναγνωρισμένο?
1: Δεν είναι αναγνωρισμένο. Απλώς και μόνο που διάλεξε αυτή την ονομασία, έτσι, η οποία κυρίως αναφέρεται σε κάτι το οποίο κάνει καλό, έτσι. Δεν είναι σε κάτι που δεν είναι πόλεμος. Είναι με την έννοια το ειρηνευτικό ζώμα. Αυτοί που πάνε ενοπλημένα να επιβάλλουν την ειρήνη. Αυτοί το κάνουν για την τεχνολογία. Αλλά και μόνο η επιλογή του ονόματος είναι λίγο περίεργο. Θα μπορούσαν να μπουν κομμάντος κλοντ, ας πούμε, αλλά μετά δεν θα ηχούσε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Να μην ξεχάσουν όλοι να ψάξουν τον Ελάιας, έτσι.
0: Την Ελάιας, ναι.
1: Τον
0: Ελάιας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ θα το ψάξω σίγουρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, που μας προτρέπει να μην μεμψιμηρούμε και να δεχόμαστε καρτερικά όσα μας φέρνει η ζωή. Έχει τίτλο, τι άλλο, Gracias a la vida.
1: Η άνοιξη μπήκε δυναμικά, διαταράσσοντας στο συνηθισμένο ρυθμό του καιρού. Με θερμοκρασίες πρωτόγνωρες δοκιμάζει την επίγνωσή μας, αφού όλο αυτό μοιάζει αφύσικο. Και μπορεί μεν κάποιοι να αρνούνται τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής, ενώ αντίστοιχα κάποιοι άλλοι την υπερασπίζονται με πάθος, εγώ όμως προτιμώ να κρίνω με αυτά που παρατηρώ πέρα από θεωρίες. Στην Πάρο, όπου έχω ένα κτήμα, εδώ και ένα μήνα δεν έχει βρέξει παρά ελάχιστα. Η ζωή μου δεν θα αλλάξει αν δηλώσει υποταγή στην ή στην άλλη άποψη. Θα αλλάξει όμως αν φερθώ με σύνεση και σταθμίσω ποια δέντρα χρειάζεται νερό, πότε και πόσο το χρειάζονται, αδιαφορώντας για τη γενναιόδορη απόδοση του πηγαδιού και της γιώτρης. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει πολύ νερό. Μόνο που σκέφτομαι πως δεν μου ανήκει. Είμαστε συνδιαχειριστές του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό και από την αρχή, σαν παλιός δάσκαλος που είμαι, σκέφτηκα πως τα δέντρα κινδυνεύουν και αυτά από κακομαθησιά. Τα δέντρα σαν ζωντανοί οργανισμοί εκπαιδεύονται. Και ναι μεν όταν οι ελιές και οι σικές ήταν μικρές περιζόρισαν συχνά, τώρα όμως πρέπει να δοκιμαστούν στο άνετρο περιβάλλον του νησιού. Βλέποντας ένα δέντρο μέσα στο περιβάλλον του, ανακάλυψε τη σημασία του μικροκλίματος. Ακόμα και το πώς είναι φυτεμένα με τον αέρα να περνάει ανάμεσά τους, το μικροκλίμα διαφοροποιείται. Και αυτό το επιστοποιούν τα έντομα που βλέπεις να ζουζουνίζουν, αλλά και οι μέλισσες από τα μελίσια που φιλοξενούνται στο κτήμα. Όλα ένα κύκλο ζωής. Και αυτό που έχει περισσότερο σημασία από την πιστοποίηση του κτήματος σαν βιολογικού είναι σεβασμός στην έννοια αυτού του κύκλου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι με την αλήθεια ή μη της θεωρίας της κλιματικής αλλαγής. Αλήθεια, αν κάποια στιγμή η θεωρία κατέρεε, θα σταματούσαμε να κοιτάζουμε έτσι το περιβάλλον γύρω μας. Το κίνητρό μας είναι αποκλειστικά χρησιμοποιητικό ή υπάρχει κάτι περισσότερο που για μένα δεν είναι άλλο από την επίθεση της ζωής, ιδίως τώρα την άνοιξη. Είναι η θερμότητα που νιώθεις να πλημμυρίζει την ψυχή σου, ακόμα και αν παρατηρείς το σώμα σου, να μην σε ακολουθεί όπως τα νιάτα σου. Μόνο που τότε όλη αυτή τη μαγεία της ζωής και της άνοιξης τη θεωρούσαμε δεδομένη και συχνά διαφορούσαμε, ενώ τώρα την εκτιμάμε και νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τη ζωή. Μου έρχεται λοιπόν στο νου η φωνή της Μερσέντες Σόσα από την Αργεντινή να τραγουδάει το τραγούδι «Gracias a la vida». Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά. Μου έδωσε δύο μάτια και όταν τα άνοιξα μπόρεσα να ξεχωρίσω το μαύρο από το άσπρο και τα αστέρια στην απέραντο ουρανό. Ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά, μου έδωσε τον ήχο μέσα στη μεγαλοσύνη του καταγράφη. Μέρα και νύχτα, τους γρίλους και τα καναρίνια, φυριά κινητήρες γαυγής με τα σκύλων, καταιγίδες και τη φωνή την τόσο τρυφερή αυτού που αγαπώ. Ναι φίλοι ακροατές, αφήστε για λίγο, ελάχιστο, τη σκέψη και τα προβλήματα και να ζητήσετε την παρουσία της ζωής ακόμα και σαν λουλούδι ανάμεσα στις πλάκες του πεζοδρομίου. Και πιστέψτε με, τα επόμενα βήματά σας θα είναι λίγο πιο ανάλαφρα. Θα ενθαρρύνετε ότι το σχόλιο αυτό δεν είναι σοβαρό, επειδή δεν ασχολείται με την τελευταία πολιτική επισημαχία, σας αντιλέγω πως δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από τη διάσωση της θετικής στάσης στη ζωή. Ενώ γύρω μας οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να σφαχτούν για λόγους που οι ίδιοι δεν έχουν καλά-καλά σκεφτεί.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Gracias a la vida». Κάντε λιγάκι υπομονή, στο τέλος της εκπομπής θα κλείσουμε με αυτό ακριβώς το τραγούδι, με την μεγάλη, την Mercedes Sosa. Μέχρι τότε θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα ότι μέσα από τον πολιτικό ζόφο ευτυχώς υπάρχει και η τέχνη. Γιατί το λέω? Δεν περνάει μέρα, όπου και να είμαι, όπως και να είμαι, χαλαρός στη τσίτα, απογοητευμένος, αγχωμένος, προβληματισμένος, σκεπτικός, αισιόδοξος, αδιάφορος, που να μην επισκεφτώ το Fact News, μια ανεξάρτητη ελληνική ενημερωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Vivian Ευθυμιοπούλου, η οποία έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, αλλά τα τελευταία 26 χρόνια εργάζεται στη διαφήμιση και την επικοινωνία. Σκοπός και στόχος της, λέει, είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Θα το επαναλάβω αυτό. Στόχος και σκοπός της είναι να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση από τον καθημερινό θόρυβο των ειδήσεων. Πόσο δίκιο έχει. Εδώ και 4 χρόνια περίπου η Vivian τροφοδοτεί κατά καιρούς την εκπομπή μας, τον καθρέφτη, και εσχάτως αρθρογραφεί και στον ενημερωτικό ιστότοπο News 24/7.

Και κάπως έτσι, πολύ περιπετειωδώς, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητάω συγγνώμη για τις μικρές έτσι ή και μεγάλες παρεκτροπές μου στην εκπομπή σήμερα. Ποιος ξέρει, μπορεί να είναι η νύχτα που με βαραίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουνα ποτέ άνθρωπος της νύχτας, ούτε και θα γίνω. Ας κλείσουμε λοιπόν με μια πολύ σπουδαία φωνή, την Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθεται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και όποιος το Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Αμερικανο-Ιρανικής Συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Πέμπτη, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και πάμε να αρχίσουμε.

μετά την υπογραφή της συμφωνίας είναι όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή, λέει το Ιράν. Ο απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφή, άντε του τη δώσαμε. Λέει ο Τραμπ, για μας δεν υπάρχει παρά μόνο επιτυχία. Εμείς λέμε δόξα τω Θεώ που υπογράφει και αυτό, άντε να πάμε παρακάτω. Αν και νομίζω ότι όποιος το καλοσκέφτεται καταλαβαίνει ότι αυτό το παρακάτω ούτε άμεσο είναι, ούτε εύκολο είναι.

ξέρω πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην Ισπανία. Πάντως ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεφ, είναι ανοιχτός σε εκλογές εάν, δηλαδή στην περίπτωση που απορριφθεί ο προϋπολογισμός, η κυβέρνηση των σοσιαλιστών σήμερα δεν διαθέτει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη, άρα δεν μπορεί να περάσει τα συγκεκριμένα, όπως λέει, απαραίτητα μέτρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ισπανικών εφημερίδων, η κυβέρνηση του Σάντσεφ εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο προκήρυξη πρώην εκλογών, ό,τι σημαίνει αυτό. Και τα πράγματα για την Ισπανία αρχίζουν και γίνονται λίγο θολά, λίγο περίεργα. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να πούμε ότι μπαίνει σε πολιτική κρίση. Όχι. Θέλετε να σας πω για την ιστορία του Τζόναθαν? Ο Τζόναθαν είναι 194 ετών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, είναι μια χελώνα. Είναι το γυρεότερο χερσαίο ζώο στον κόσμο. Και η πρώτη φωτογραφία, σκεφτείτε ότι ο Τζόναθαν περιπλανιόταν στη γη πριν καν τραβηχτεί η πρώτη φωτογραφία, πριν πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεφωνική κλήση, πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του πύργου του Άιφελ. Τι έχει δει, τι έχει ακούσει αυτός ο Τζόναθαν? Είναι αυτή η χελώνα που κάθε τόσο μας λένε ότι έφυγε από τη ζωή και το διαψεύδουν. Όχι, ο Τζόναθαν ζει και βασιλεύει. Έχει καλά ξεπεράσει, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, έχει μπει στο Guinness World Records και είναι γιγαντιαία χελώνα των συχελών. Και ήταν 50 ετών όταν μεταφέρθηκε το 1882 στην Ίσο της Αγίας Ελένης. Και η πραγματική του ηλικία ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή τα 194 χρόνια είναι μια συντηρητική εκτίμηση.

βρήκαμε έναν έξυπνο από αυτούς τους έξυπνους που υπάρχουν γύρω μας, ένας ελεγκτής ο οποίος ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες για να μην κόβει πρόστιμα. Είχε ξεκινήσει από θηρορός, είχε αναβαθμιστεί στη σταθμάρχης μετά από εσωτερική διαδικασία και ολοκληρώσε την απαιτούμενη εκπαίδευση, έγινε ελεγκτής και πολύ καλά τα πήγε. Η δράση του όμως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε διαφορετικές μέρες, ώρες, διαφορετικούς σταθμούς και την πάτη.

να σας πω ένα υπέροχο νέο. Το εμβόλιο HPV, δηλαδή ο εμβολιασμός κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, έχει σχεδόν μηδενίσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πριν από την ηλικία των 30 ετών. Αυτό μας λέει μια νέα μελέτη που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη δημόσια υγεία. Έχουν σωθεί εκατοντάδες ζωές χάρη σε αυτόν τον εμβολιασμό.

Σκεφτείτε να σας έχουν κλέψει ένα μηχανάκι. Περιμένεις μήπως και το βρεις. Σκεφτείτε να σας έχουν κλέψει ένα μηχανάκι και να έχουν περάσει 42 χρόνια από τότε. Νομίζω ότι δεν το σκέφτεσαι. Οι ελπίδες έχουν πεθάνει. Παρ' όλα αυτά στην Ιταλία βρέθηκε μετά από 42 χρόνια ένα μηχανάκι που είχαν κλέψει από τον Αντώνιο Σμίλιο το 1984. Ήταν 16 ετών. Είχε μαλλιά, τώρα δεν έχει μαλάκια. Έχει κάπως μεγαλώσει. Αλλά χάρηκε με την είδηση, φωτογραφήθηκε με το μηχανάκι του ανάμεσα στις δύο πολύ συμπαθητικές κυρίες από την αστυνομία. Τώρα το εντόπισε τυχαία, να σας πω, κατά τη διάρκεια ελέγχου. Απορώ και που υπάρχει αυτό το μηχανάκι μετά από 40 χρόνια και δεν έγινε παλιοσίδερα. Σκεφτείτε αυτή την απρόσμενη τηλεφωνική κλίση. Βρήκαμε το μηχανάκι σας. Ποιο μηχανάκι?

Λοιπόν, στις 27 Ιουνίου έχουμε μια πολύ δυνατή συναυλία, διότι έρχονται οι Foreigner, οι οποίοι γιορτάζουν και 50 χρόνια. Οι θρύλοι της κλασικής ροκ μουσικής έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ακούστε, απολαύστε!

0: 27 λοιπόν Ιουνίου έχει ξεκινήσει η προπόληση στο ΟΑΚΑ, άρα πλησιάζει η στιγμή και θα μιλήσω με τον κύριο Μιλτό Καρατζά, ο οποίος εκτός του ότι είναι 54 ολόκληρα χρόνια, περισσότερο από τις φορές, στέλεχος δισκογραφικών εταιριών, είναι ο άνθρωπος που είχε την ιδέα να προσκαλέσει αυτό το απίστευτο συγκρότημα στην Ελλάδα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και για την ιδέα σας.
1: Και να πω ότι η ιδέα ήταν δικιά μου και την εκτελεί ένα γραφείο, η Stellar Productions, που είναι ενός φίλου μου και απλά και μόνο τα παρακολουθώ, βοηθάω κτλ. Αλλά και εγώ θέλω να μιλήσω για τους foreigners, ναι, τους οποίους έτσι κι αλλιώς προσωπικά τους λάτρευα πάντα. Διότι ήταν από τους από τα λίγα συγκροτήματα, τα ροκ συγκροτήματα, που μπορούσαν και πάντρευαν το ροκ με τη μελωδία, με την καλή μουσική. Δηλαδή όπως ήταν και οι Beatles αναμφισβήτητα, όπως ήταν και οι Pink Floyd αναμφισβήτητα κλπ. Λοιπόν, τώρα, επίσης, εγώ πρότεινα να έχουμε και τον Κώστα το Τουρνά να ανοίγει την παράσταση.
0: Και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό. Πώς το παντρέψατε στο μυαλό σας?
1: Κοιτάξτε, το παντρέψα. Και πρώτον, εντάξει, ο Κώστας είναι πολύ καλός μου φίλος. Mm-hmm. Γνωριζόμαστε, μεγαλώσαμε και δύο στη Φωκίωνος Νέγρη και είμαστε φίλοι εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν φίλοι, παρακολουθώ, ξέρω τι κάνει, ξέρω τον ίδιο ότι σαν άνθρωπο πώς είναι και συνειδητοποίησα όταν έψαχνα να βρω ποιον να βάλουμε μπροστά ότι ο Κώστας ο Τουρνάς αφενός μεν συνυπήρχε εκείνη την εποχή, είναι και αυτός και η Foreigner στην δεκαετία του 80 πραγματικά πέρασαν στον κόσμο, mm-hmm, και κάνανε τις μεγάλες τις επιτυχίες, ναι, και έχουν και οι δύο το ίδιο ακριβώς το ίδιο ακριβώς στοιχείο, ότι παντρεύουν το ροκ με την μελωδία και την καλή μουσική. Και χάρηκα πάρα πολύ που όταν έγινε αυτό, το ότι ανακοινώσαμε τον Κώστα τον Τουρνά, πήραμε πάρα πολλά συγχαρητήρια από τον κόσμο, ότι μπράβο, ωραίο πάντρεμα αυτό κτλ. Και έτσι κανονίσαμε να ξεκινήσει στις 8 η ώρα ο Τουρνάς, να τραγουδήσει 3 τέταρτα και στις 9 θα βγουν και οι Foreigner να τραγουδήσουν όλο τους το πρόγραμμα.
0: Φανταστικά. Λοιπόν, για το ΟΑΚΑ να το ξαναπούμε, έτσι 27 πούμε, Ιουνίου.
1: Ακούτε, δεν είναι το ΟΑΚΑ το γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι το ΟΑΚΑ του τένις.
0: Τένις ΟΑΚΑ.
1: Ναι, τένις ΟΑΚΑ που είναι και αυτό εκεί κοντά. Και το οποίο από ό,τι γνωρίζω θα ανοίξει γύρω στις 6 και 4 με 6,5 τις πόρτες για να μπει ο κόσμος μέσα. Τώρα, να πω επίσης, επειδή είπατε πριν ότι ξέρω εγώ έχει αρχίσει η προπόληση.
0: Ναι, έτσι κυρίως διάβασα, όχι.
1: Δεν έχει αρχίσει, κοντεύει να τελειώσει.
0: Οπότε πρέπει να σπεύσουμε.
1: Ακριβώς. Όποιος θέλει να πάει, θα πρέπει να πάρει στο ticket services, ναι, και να κλείσει να δει τι θέσεις υπάρχουν ακόμα ελεύθερες και να τα κλείσει, διότι εντάξει, είναι σίγουρο έτσι όπως πάμε ότι θα είμαστε sold out, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια, οπότε ούτε 10 μέρες, 9 μέρες.
0: Ναι, 9 μέρες.
1: Οπότε όποιος θέλει να έρθει πραγματικά πρέπει να το φροντίσει άμεσα.
0: Και θα είναι μια μουσική εμπειρία ζωής να απολαύσεις αυτό το συγκρότημα με τις απίστευτες επιτυχίες. Δηλαδή τώρα κάποιος αν μας ακούει και σου λέει ναι, κάτι μου πραγματικά αξίζει να μπει, να δει τι έχουν πει αυτό, τι έχει πει αυτό το συγκρότημα, τι τραγούδια έχει υπογράψει.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί γιορτάζουν φέτος τα 50 χρόνια. Ναι. Έτσι κι αλλιώς η περιοδία λέγεται Celebrating 50 Years. Λοιπόν, να πω επίσης ότι η Foreigner, ενώ είναι τόσα χρόνια συγκρότημα, πριν από δύο χρόνια, το 24, αποκτήσανε και την, είναι μάλλον μέρη του Rock and Roll Hall of Fame, και εκείνη τη χρονιά ξαναμπήκαν πάρα πολύ δυναμικά, και ένα σημαντικό είναι ότι το μεγαλύτερο του τραγούδι, η πιο μεγάλη του επιτυχία εκείνη τη χρονιά, κατάφερε κάτι που δεν είχαν καταφέρει μέχρι τότε ο Bob Dylan, η Pink Floyd, η Who, η Journey, η Aerosmith και πολλά μεγάλα άλλα συγκροτήματα, ότι ένα τους τραγούδι, το I Want to Know What Love Is, κατάφερε να περάσει τα 1 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Mm-hmm. Πρωτοφανές. Και το I Want to Know What Love Is, πρέπει να πω ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, τώρα πρόσφατα σε ένα γκάλοπ που έκανε μια αμερικάνικη εφημερίδα, δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν, που ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει από όλα τα τραγούδια που έχουν βγει σε όλο τον κόσμο, ποια είναι τα 3 πιο ερωτικά τραγούδια από όλα.
0: Ναι.
1: Και το I Want to Know What Love Is μπήκε μέσα στην τριάδα. Δηλαδή,
0: και δικαίως θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, γιατί είναι καταπληκτικό τραγούδι.
0: Είναι υπέροχο.
1: Και είναι ένα τραγούδι που θα το λατρέψουν και οι ροκάδες, αλλά είναι ένα τραγούδι που θα το λατρέψουν και όλοι οι άνθρωποι που ακούνε καλά τραγούδια.
0: Ναι, ναι. Εγώ τώρα προτείνω που θα το κλείσουμε, κύριε Καρατζάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ακούσουμε λίγο Foreigner, γιατί δεν τους ευχαριστηθήκαμε, και
1: παρακαλώ,
0: να προτρέψουμε τον κόσμο να σπεύσει, όπως είπατε, γιατί τα εισιτήρια εξαντλούνται. Να είστε
1: αν
0: καλά.
1: Μας παίρνει να, ναι, βάλετε 2 τραγούδια.
0: Μας παίρνει ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Εσάς έχουμε καλεσμένο, δεν μπορείτε να κάνετε παραγγελίες, αν είναι δυνατόν, πείτε μας.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ακριβώς για να δείξω αυτό που σας είπα, ότι είναι εξαιρετικοί ροκάδες, αλλά...
0: Αν είναι δυνατόν, πείτε μας.
1: Λοιπόν, θα ήθελα ακριβώς για να δείξω αυτό που σας είπα, ότι είναι εξαιρετικοί ροκάδες, αλλά...

0: στο top 30, ας πούμε, ήταν για πολλά χρόνια, για πάρα πολλές εβδομάδες. Ήταν στο top 10 και για νομίζω ή 8 ή 9 εβδομάδες ήταν νούμερο 1.
1: Το είπατε και έγινε. Το ακούτε ήδη. Με αυτό σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπαντ Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το πρωτόκολλο που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, θεωρώντας ότι ευνοεί την Τεχεράνη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, αναφέροντας μεταξύ άλλων χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Στη Βρετανία συνελήφθη άνδρας που πέταξε αγοράκι 3 ετών σε κλουβί με κροκόδιλους. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τίτλοι ειδήσεων μετά από μια ώρα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Όχι απλά επιστρέψαμε Ritmus Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, αλλά έχουμε και την Αλεξάνδρα Σκαράκη από την Καθημερινή μαζί μας, όπου θα μας πει και για την καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα, αλλά και διάφορα νέα για την Οδύσσια. Ξεκίνησε η προπόληση. Εγώ να ξέρω ότι έκλεισα τα εισιτήριά μου, Αλεξάνδρα.
1: Έτσι, μπράβο, Νεφέλη. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησε η προπόληση και η αντίστροφη μέτρηση.
0: Ναι.
1: Για την πρεμιέρα της ταινίας, ούτε ένας μήνας έμεινε. Να πούμε ότι 16 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, 17 είναι η παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσιας.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει στα social media της ταινίας και όχι μόνο, όπου δείχνουν κάποιες σκηνές από το φιλμ, δείχνουν συνεντεύξεις με ηθοποιούς και συντελεστές της ταινίας για το πώς γυρίστηκε, τι κάμερες χρησιμοποιήθηκαν, η τεχνολογία IMAX που είναι πάρα πολύ πρωτότυπη και πρωτοποριακή και γενικά σε βάζουν σε ένα κλίμα αναμονής όλα αυτά.
0: Είναι μια ταινία που νιώθω, Αλεξάνδρα, και σαν το εξαισθάνεται πως είναι κάποιες ταινίες που τις περιμένουμε και τελικά εντάξει έρχονται και κάπως αυτή νομίζω ότι δεν θα μας διαψεύσει, δεν θα μας απογοητεύσει.
1: Μακάρι, γιατί είναι μεγάλη η αναμονή, η αγωνία και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Κρίστοφερ Νόλαν, που έχει πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις του ότι πρόκειται για την πιο δύσκολη ταινία που έχει γυρίσει μέχρι στιγμής στην καριέρα του.
0: Και το έχουν πει και οι ηθοποιοί του. Το έχει πει ο Ματ Ντέιμον.
1: Ναι. Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε ότι εντάξει, έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες, αλλά σαν και αυτήν, στον βαθμό δυσκολίας, ήταν πάρα πολύ απαιτητική. Ήταν μια ταινία που αποκλείεται να γύριζα κανείς άλλος, δεν το είχε κάνει σε ηλικία των 50, που είναι εκείνος.
0: Ναι. Καλά, είναι μόνο γενικά, 50. Ενώ έχει κάνει ταινίες, έχει κάνει.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές ταινίες και έχει συνεργαστεί ξανά με τον Όλαν. Και όμως είπε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από όσο περιμέναμε, αλλά τα κατάφεραν. Και ότι ελπίζουν το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει. Για να δούμε. Για να δούμε. Το περιμένουμε. Λίγο έμεινε ακόμα.
0: Λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στις ταινίες αυτής της εβδομάδας, γιατί και εδώ έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με την ταινία που θα κόψει τα περισσότερα εισιτήρια. Και αυτή είναι το Toy Story 5.
0: Θα πάω να το δω οπωσδήποτε. Ξεκινάει σήμερα.
1: Ξεκινάει αύριο.
0: Αύριο. Άρα εγώ Σαββατοκύριακο θα πάω με το γιο μου να το δω.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες ταινίες. Καθώς οι ήρωες, ο Woody, ο Buzz Lightyear και η Jessie και όλοι οι υπόλοιποι παρέα τους έρχονται αντιμέτωποι με την τεχνολογία. Μια καινούργια συσκευή tablet που καταφτάνει με δικές της ιδέες ανατρεπτικές για το τι είναι καλύτερο για το παιδί του στην πόνη. Οπότε τώρα δεν γνωρίζουμε αν η Μπόνη που έχει τις κούκλες αυτές θα ξετρελαθεί με το νέο παιχνίδι στο τάμπλετ ή όχι. Θα είναι ξανά ποτέ το παιχνίδι το ίδιο με πριν. Οπότε καταπιάνεται με τέτοια θέματα πάρα πολύ σύγχρονα. Έχουμε την τεχνολογία πρωταγωνίστρια στην ταινία και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Την περιμένουμε πάντως, την περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε την αιμονή, η ταινία, το Obsession. Εδώ πέρα έχουμε ένα θρίλερ, καθαρό αιμο θρίλερ, το οποίο, να πούμε μια παρένθεση, τα θρίλερ πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
0: Έχουν το κοινό τους.
1: Μα πολύ καλά. Δηλαδή τα θρίλερ, τι να πω, ό,τι κυκλοφορεί σε horror movie, θρίλερ ή ψυχολογικό θρίλερ που είναι πολύ δημοφιλές και αυτό το είδος, πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Okay.
1: Το objection, την αιμονή.
0: Να σου πω, μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό το φαινόμενο. Όχι, είναι φαινόμενο. Δεν θα μας το πεις έτσι απλά. Τι γίνεται. Το βλέπω παντού στο TikTok. Το βλέπω, είναι κάτι, λέει, με την Gen Z και αυτό. Τι είναι αυτή η ταινία.
1: Είναι με την Gen Z ακριβώς, η γενιά Z που έχει επιστρέψει, να πούμε, στα σινεμά. Και ευτυχώς, γιατί είναι η γενιά της οθόνης, του tablet, του streaming platforms και όλων αυτών των υπηρεσιών. Επιστρέφει στο σινεμά και θέλει horror movie, θέλει thriller. Η αρχή έγινε με το Break Room που ήταν πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε και πήγε πάρα πολύ καλά. Και τώρα με την αιμονή, το Obsession, που είναι στο ίδιο μοτίβο, πάλι με πρωταγωνιστή ένα νεαρό άντρα, ο οποίος είναι και πολύ ρομαντικός και ερωτευμένος, κάνει μια μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρό του. Mm. Αλλά πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι κάποιες επιθυμίες του έχουν ένα δυσίωνο τίμημα. Mm. Αυτές οι ιστορίες αρέσουν, λοιπόν. Που είναι οι τρομακτικές, έχουν λίγο και το νεανικό στοιχείο μέσα, έχουν λίγο και το ρομάντσο, έχουν λίγο και το κοινωνικό τομήμα, αλλά τελικά καταλήγουν να είναι thriller για γερά νεύρα και γερά στομάχια. Έχω να πω.
0: Ναι.
1: Είναι φαινόμενο, πράγματι, είναι φαινόμενο. Ναι. Είναι φαινόμενο και πιστεύω ότι θα υπάρξει κι άλλη και συνέχεια. Δηλαδή, τώρα μετά από αυτές τις δύο ταινίες, που και αυτή θα πάει πολύ καλά, το Obsession, πιστεύω ότι θα λέμε για πολύ καιρό ακόμα για thriller.
0: Δηλαδή τώρα, ότι θα δούμε κι άλλα.
1: Θα δούμε κι άλλα, ναι.
0: Ναι. Όταν δεν πάει καλά δω. Ένα είδος, ξεκινάει. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Ξεκινάνε μετά, είναι ντόμινο. Άλλη μια ταινία είναι το Θανάσιμα Πλούσιος. Εδώ πέρα έχουμε ένα cast λαμπερό. Έχουμε Glenn Powell, έχουμε Margaret Qualley, έχουμε Topher Grace, Ed Harris. Εδώ πέρα έχουμε κάτι διαφορετικό τώρα, τον Beckett Redfellow, ο οποίος αυτός είναι αποκληρωμένος από την πάμπλητη οικογένειά του. Mm-hmm. Είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει την κληρονομία που θεωρεί που του ανήκει την κληρονομία.
0: Mm-hmm.
1: Για να το πετύχει δεν θα διστάσει μπροστά σε τίποτα και στον δρόμο θα βρεθούν πολλοί, θα βρεθούν και συγγενείς και φίλοι. Οπότε ουσιαστικά εδώ θα προσπαθήσει να διαγράψει, όχι με καλό τρόπο, να το πω έτσι κομψά, όλους όσους βρεθούν σε αυτόν εμπόδιο στον δρόμο του.
0: Mm.
1: Και εδώ έχουμε και στοιχεία θρίλερ, έχουμε και δράμα, έχουμε διάφορα στοιχεία εδώ σε αυτήν την ταινία στο Θανάσιμο Πλούσιος.
0: No.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς που θα πάνε οπωσδήποτε να δουν θερινό σινεμά, εγώ προτείνω την επανέκδοση, επανακυκλοφορία της Αμελή.
0: Αχ ναι, έχεις δίκιο.
1: Βγήκε στο σινεμά 25 χρόνια μετά την πρεμιέρα της. Γιατί πέρασαν και 25 χρόνια από τότε. Λοιπόν, η Αμελή, για όσους δεν έχουν δει την ταινία, είναι έτσι, μια μοναχική νεαρή γυναίκα που ζει στο Παρίσι, εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα μικρό καφέ της Μονμάρτης. Είναι μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον που περιόρισε τη φαντασία και την κοινωνικότητά της. Έχει πλούσιο εσωτερικό κόσμο, έχει μικρές αιμονές, έχει ενειροπολήσεις πολλές, παρατηρήσεις. Τυχαία λοιπόν θα ανακαλύψει ένα κρυμμένο κουτί με αναμνηστικά από την παιδική ηλικία ενός άγνωστου άνδρα και αποφασίζει να το επιστρέψει. Και η αντίδραση του άνδρα αυτού θα την εμπνεύσει να αφιερώσει τη ζωή της στο να βελτιώνει την καθημερινότητα ανθρώπων γύρω της. Πολύ έτσι διακριτικά. Εντάξει, τι να πούμε για αυτή την ταινία. Είναι αγαπημένη προσωπικά, να πω.
0: Μια ολόκληρη γενιά, δηλαδή τους millennials τους καθόρισε.
1: Τους καθόρισε, ακριβώς.
0: Νομίζω ότι είναι από αυτές τις ταινίες που κάπως είναι ορόσημο.
1: Είναι ορόσημο και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκε τότε για τις Κάνες το 2001 από το έχει κυκλοφορήσει. Και γιατί τις θεώρησαν πολύ ρομαντική, πολύ έτσι. Πώς θα το πω. Κάτι διαφορετικό. Φάνταζε ταινία, δεν τους άρεσε και πάρα πολύ. Και όμως μετά η επιτυχία νομίζω ότι τους αποστόμωσε. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που επανακυκλοφορεί λόγω της επαιτίου. Είναι και στη Γαλλία και στη Βρετανία. Πολλά σινεμά παίζουν την Αμελή ξανά και ξανά. Και πηγαίνει ο κόσμος και το παρακολουθεί. Τι να πει κανείς, η χιούμορ, η μουσική του Γιάννη Τίρισεν, τα χρώματα.
0: Τα χρώματα. Και ξέρεις τι, Αλεξάνδρα, εγώ ξέρεις τι, όλα, η πρωταγωνίστρια, το κουρεμά της, η αισθητική, τα χρώματα, το Παρίσι.
1: Ναι.
0: Η αισιοδοξία.
1: Έχει μια διστασιά. Με ένα χαμόγελο, δηλαδή
0: αυτό...
1: όταν δεις την ταινία σου μένει ένα χαμόγελο.
0: Είναι αυτό που ζούμε σε αυτό, κάπως που όλα δίπλα μας είναι και σκοτεινά και απεσιόδοξα και καχύποπτα. Έχει έτσι. Μια αισιοδοξία, μια γλύκα ρε παιδί μου.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι από σήμερα που κυκλοφορεί ξανά θα έχει το κοινό. Το κοινό της. Είναι ιδανική για θερινό σινεμά.
0: Mm, ωραία.
1: Είναι ιδανική.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις εσύ τώρα, είσαι να μας πεις καλά.
1: Έχω να πω μόνο ότι έχουμε και Steven Spielberg που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και η μέρα
0: έχω άποψη. Το είδαμε το γιο μου.
1: Και?
0: Το δεκάχρονο. Που δεν είναι ταινία, δεν είναι τι. Ενώ θέλει λίγο να το. Του άρεσε πάρα πολύ.
1: Του άρεσε, ναι.
0: Εμένα μου άρεσε. Κοίτα, μου άρεσε. Δεν είναι η καλύτερη ταινία που έχω δει. Αλλά είδα Spielberg. Δηλαδή πάντα ναι. θέλω να βλέπω τις ταινίες του. Mm-hmm. Κατάλαβα mm-hmm. αυτό που λέει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους εξωγήινους, έχει να κάνει με εμάς. Παιδιά, ναι. ελάτε λίγο να το πάρουμε μετά από την αρχή το πράγμα. Κάπως ναι, το ναι. χάσαμε. Mm-hmm. Δεν κοιτάει έξω από αυτό τον πλανήτη, μέσα μας κοιτάει. Και mm-hmm. μ' άρεσε. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί άκουσα ανθρώπους που μου λέγαν, δηλαδή άτομα που τα εμπιστεύομαι, που πάνε σινεμά πολύ και μου λένε πω πω ήταν σαν παιδική ταινία, υπήρχε μια αφέλεια.
1: Όχι,
0: δεν συμφωνώ.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν παιδική ταινία. Ήταν μια καλογυρισμένη ταινία με ωραίους πρωταγωνιστές. Εντάξει, έχουμε και μια συμπάθεια παραπάνω στην Emily Blunt, mm-hmm. η οποία είναι πολύ καλή πάντα. Ήταν μια ταινία Spielberg.
0: Ήταν μια ταινία Spielberg.
1: Ναι, ναι. Τώρα εντάξει, απόψεις πάντα ενδιαφέρουν. Είναι και υποκειμενικό το αν θα αρέσει μια ταινία ή όχι. Πάντως θα παίζεται και πολύ καιρό ακόμα η μέρα αποκάλυψης. Και νομίζω ότι θα πρέπει ο κόσμος να πάει να τη δει.
0: Ναι.
1: Πριν την Οδύσσια.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Που έρχεται. Τώρα από τηλεόραση, θα πω σειρές που έρχονται. Έρχεται η τρίτη σεζόν, την κυριακή αυτή. Η τρίτη σεζόν του House of the Dragon. Game of Thrones σύμπαν. Και μια σεζόν που την περιμένει πολλοίς κόσμος, γιατί υπήρξε και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν. Τώρα έρχεται, επιστρέφει πολύ δυναμικά αυτή την Κυριακή και μάλιστα επιστρέφει με μια μεγάλη μάχη κιόλας. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί είναι μια σειρά που έχει πολλές εξελίξεις, πολλές ανατροπές. Εντάξει, είμαστε στο σύμπαν του Game of Thrones, έχει πάρα πολλούς θαυμαστές στον κόσμο, οι οποίοι θα συντονιστούν αυτή την Κυριακή για να δουν την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του House of the Dragon.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα ναι. δω ναι. το ναι. Θα πάω πίσω-πίσω, γιατί έχω χάδει ναι. μόνο μία σεζόν του Game of Thrones. Θέλω ναι. να το ξαναδώ. Πιστεύεις ότι θα με μπορώ, ενώ είναι μια σειρά που μετά από τόσα χρόνια βλέπετε.
1: Βλέπετε. Η αδερφή μου, για παράδειγμα, την ξαναβλέπει τώρα.
0: Άρα βλέπετε.
1: Βλέπετε. Ναι. Ωραία. Βλέπετε και το απολαμβάνει κιόλα.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι ότι βλέπετε, απλά για να ξέρει τι συμβαίνει και να είσαι μέρο τη συζήτηση που ακόμα καλά κρατεί. Mm-hmm. Αλλά όχι, είναι πάντα επίκαιρη.
0: Ωραία.
1: Οπότε κρατάμε ένα αυτό και μία πρεμιέρα ακόμα. 25 Ιουνίου έρχεται η πέμπτη και τελευταία σεζόν του The Bear.
0: Του The Bear, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εκεί μεγάλη, έτσι, μεγάλη σειρά, πολύ δημοφιλής, με πάρα πολλά βραβεία. Έρχεται στο τέλος της, φτάνει. Κλείνει ο κύκλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και εκεί.
0: Ωραία. Αλεξάνδρα Σκαράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου, καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, με την Αλεξάνδρα θα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα. Τραλαλαλαλα. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι που θα κάτσουμε το Σαββατοκύριακο. Η Μαρία Σφυροερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στον ήχο ήρθε ο Θάνος Τσιμέκας. Έφυγε, με μπέρδεψε και μετά ήρθε ο Γιώργος Κεύης, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Earth News Radio 105,8. Μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί η 2ωρη πολιτική μας εκπομπή. Ο πολιτικός επίλογος. Τι έγινε με τον Δημήτρη Σαρή και τον. Α, είναι μόνος ο Αρής. Ο Βαγγέλης σήμερα, okay, με τον Βαγγέλη Σαρή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από Earth News Radio. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, είπα εμένα. Τώρα μου είπα. Να είστε όλοι καλά, γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Με δήλωσή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, έκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος στο Ισραήλ το πιστεύει πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Η μάχη δεν τελείωσε και άλλες προκλήσεις μας περιμένουν. Απαιτούνται οξυδέρκεια, αποφασιστική υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας του Ισραήλ και η διατήρηση της ζωτικής σημασίας σχέσης μας με τους Αμερικανούς φίλους μας, δήλωσε κατά τη διάρκεια τελετής, σύμφωνα με δελτίο τύπου που έστειλε το γραφείο του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας που σήμερα η εκπομπή μας ήταν λίγο διαφορετική, γιατί λείπει το έτερον ίμιση ο Δημήτρης Οφαναριώτης για μια προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση στην οποία υπευλήθη σήμερα, και να του ευχηθούμε γρήγορα περαστικά. Περιμέναμε, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιώργος Κεύης, που ρυθμίζει τον ήχο μας, το μενού από το χθεσινό γεύμα να μας δώσει, να μας περιγράψει τι έφαγαν ακριβώς στο παλάτι των Βερσαλιών εκεί, στο δείπνο που παρέθεσε το ζεύγος Μακρόν στον Ντόναλντ Τραμπ. Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μπορούσε η θέση δίπλα μου, τουλάχιστον αρχικά, να παραμείνει άδεια. Γι' αυτό και γέμισε με τον καλύτερο τρόπο η Δέσποινα Συριοπούλου, καταχρηστικά να πω, με βάση το ωράριό της, είναι εδώ μαζί μου και θα με βοηθήσει να καταλάβουμε λίγο όλα όσα γίνονται με την συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, καθώς αύριο το πλάνο είναι ότι, αυτό είναι το σενάριο εργασίας, ότι αύριο ξεκινούν οι τεχνικές πλέον συνομιλίες για να γίνει προσπάθεια να επιληθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα, που δεν είναι λίγα βέβαια. Και από την άλλη, είχαμε και ένα μήνυμα, το πρώτο μετά από την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, από το Μοσδάμπα Χαμενή. Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ για την, πρόσκληση. Λοιπόν, οι εξελίξεις και οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη. Πριν από λίγο, ενώ αύριο περιμένουμε ότι θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο πια για να μπούμε στη διαδικασία επίλυσης όλων των προβλημάτων. Πριν από λίγο το πρακτορείο ΦΑΡΣ, να τονίσουμε ότι συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρει ότι η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα αναμένεται να αναστείλει οποιασδήποτε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι επιθέσεις στο Λίβανο έχουν σταματήσει και ότι η Ουάσιγκτον τηρεί αυτό που έχει γραφεί στο μνημόνιο κατανόησης αναφορικά με το Λίβανο.
0: Άρα ανεβαίνει πολύ το ζήτημα του Λιβάνου, που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα μεγάλα αγκάθια της συμφωνίας, γιατί το Ισραήλ, ακόμη και όταν ήταν στο κόκκινο οι συνομιλίες για την συμφωνία αυτή, συνέχιζε να επιτίθεται.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα και ο J.D. Vance στη συνέντευξη τύπου από το Λευκό Οίκο, και ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social που ανέφερε κατηγορηματικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεσμπολάχ και του Ισραήλ.
0: Ήτανε μήνυμα τώρα αυτό,
1: ήτανε,
0: έτσι,
1: ακριβώς,
0: από τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Ακριβώς, και ο J.D. Vance μίλησε με πολύ σκληρότερα λόγια. Μάλλον ήταν πολύ πιο αυστηρός απέναντι στο Ισραήλ, φτάνοντας να πει ότι, να υπενθυμίσει μάλλον, ότι η πλειονότητα των αμυντικών όπλων στο Ισραήλ χρηματοδοτείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να μου το θυμίσω ότι σε λίγο καιρό θα δημιουργηθεί αντιπαλότητα και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν και βαρύς χαρακτηρισμούς η μία πλευρά για την άλλη. Μιλώ για τον Τραμπ και τον
1: Μπένζαμιν
0: Νετανιάχου.
1: Γιατί το Τελ Αβίβ σήμερα είπε ότι δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο, ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, η IDF.
0: Σε αυτή τη ζώνη ασφαλείας.
1: Ακριβώς. Ότι η IDF είπαν ότι οι δυνάμεις τους βρίσκονται 10 χιλιόμετρα εντός του Λιβάνου για επιχειρησιακούς λόγους. Βέβαια, να σου πω ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 23 και 25 Ιουνίου, στην Ουάσιγκτον.
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο καθένας τώρα προσπαθεί να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πλασάρει αυτήν την συμφωνία και στο εσωτερικό του ακροατήριο.
1: Το βάλουμε διαφορετικά. Πουλάει τη συμφωνία όπως θέλει, προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα. Μάλλον ουσιαστικά να καθησυχάσει τις ανησυχίες. Γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε την.
0: Και από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα.
1: Ακριβώς. Επικρίσεις. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, τους χαρακτήρισε είτε ότι ζηλεύουν, είτε ότι είναι κακοί, είτε ότι είναι ανόητοι. Αλλά από την άλλη, είπε ότι αυτό αποτελεί νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νίκη μπορεί να μην αποτελεί, αλλά αποτελεί σίγουρα έξοδο από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και από την άλλη, σήμερα Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμά του που έφερε, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο, είπε ότι
0: ο
1: Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε από απελπισία.
0: Από απελπισία και πίεσε για αυτή τη συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, απελπισμένος όντως.
1: Νωρίτερα βέβαια ο Πεζεσκιάν είχε τις αντιρρήσεις του στο μήνυμά του, λέει ότι είχα τις αντιρρήσεις μου, αλλά είχα τις δεσμεύσεις από τον πρόεδρο τον Πεζεσκιάν, ο οποίος mm-hmm. να σημειώσουμε ότι ιστορικό κείμενο χαρακτήρισε την mm-hmm. συμφωνία, από την είχε τις διαβεβαιώσει και από άλλα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι θα
0: διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Της Ιρανικής πλευράς.
1: Ακριβώς. Και ότι είπε βέβαια ότι αν υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις δεχτούμε.
0: Mm-hmm. Και ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν ο εχθρός, γιατί πάντοτε πετάει και τη λέξη εχθρός, δηλαδή μπορεί να είναι τώρα ένα συμβαλόμενο μέρος αυτής της συμφωνίας, αλλά πάντοτε πετάει και τη λέξη εχθρός, ότι δηλαδή ότι αν ο εχθρός επανέλθει και πάλι επανενεργοποιήσει τις στρατιωτικές του δυνάμεις ή προσπαθήσει να, τότε και εμείς
1: έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχει πάντοτε αυτό.
1: Εδώ να σου πω και το εξής. Πριν από δύο μέρες το CNN είχε δημοσιεύσει κάποιες πληροφορίες με βάση Αμερικανούς αξιωματούχους που έλεγαν ότι η ασάφεια η οποία υπάρχει στο μνημόνιο κατανόησης είναι σκόπιμη ώστε να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις.
0: Αυτό το τεχνικό στάδιο που ξεκινάει αύριο, έτσι.
1: Λοιπόν, είναι μια
0: δημιουργική ασάφεια. Μας πέμπει αλλού αυτό τώρα,
1: διότι, αλλά ναι, δεν έχει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλά δεν έχουν τεθεί. Ας πούμε, πριν από λίγο ο J.T. Vance στη συνέντευξη τύπου είπε ότι το Ιράν δεν θα έχει βαλιστικούς πυράβλους.
0: Mm-hmm.
1: Το πρωί σήμερα από την πλευρά της Τεχεράνης τονίστηκε ότι το πρόγραμμα των πυράβλων δεν αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν, έχουμε τέτοιες αντικρουόμενες δηλώσεις.
1: Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες. Και επίσης ότι αν αύριο ξεκινήσουν όλα με το καλό
0: mm-hmm.
1: στην Ελβετία.
0: Ναι, αν αύριο. Τώρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό που είπαμε Δέσποινα και Μένη είναι ότι ο καθένας προσπαθεί πλέον να φέρει στη χώρα του τη συμφωνία αυτή, παρουσιάζοντάς την ως μια νίκη και το σαν απόφθεγμα στη συμφωνία αυτή. Και από την άλλη έχουμε το Ισραήλ, όπου εκεί το Ισραήλ φαίνεται να είναι ο μόνος παίχτης εμπλεκόμενος παίχτης ο οποίος και δεν εμπλέκεται στη συμφωνία. Δεν ξεχνώ ότι χθες λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη ότι αρνούνταν καν να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη συμφωνία στο Ισραήλ που το ζητούσε. Και από την άλλη φαίνεται να είναι ο μόνος παίκτης εμπλεκόμενος που φαίνεται ότι μόνο έχει να χάσει από αυτό. Γιατί δεν έχει επιτύχει τους στόχους και ούτε έχει τρόπο να παρουσιάσει στο εσωτερικό του τη συμφωνία αυτή ως μια επιτυχία.
1: Σίγουρα. Και ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος αντιμετωπίζει και άλλα πράγματα και άλλες εσωτερικές υποθέσεις και με τη δικαιοσύνη, αλλά και, με τις επικρίσεις και με τις κριτικές που του ασκούν.
0: Mm-hmm. Βλέπω πάντως ότι και ο Πεζεσκιάν αυτό που λέει είναι ότι το Ιράν δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπειά του για το μνημόνιο αυτό ή με το μνημόνιο αυτό συνεργασίας, και αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του με καμία απειλή ή πίεση. Αυτό που καταγράφηκε ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ανθεκτικότητας, της πολιτικής ορθολογικότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας. Αυτό ήταν το μήνυμα από την πλευρά του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν, απέναντι στη συμφωνία αυτή που κλήθηκε και υπέγραψε με τη σύμφωνη γνώμη, όπως μας είπες, και του Μοσδάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με το τελευταίο του μήνυμα.
1: Παρά τις αντιρρήσεις που είχε.
0: Που αρχικώς είχε εκφράσει.
1: Πάντως, για να γυρίσουμε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν οι στενές σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.
0: Mm-hmm. και σίγουρα τις θέλει τις στενές σχέσεις. Απλά φοβάμαι που θα οδηγήσει αυτό το μεσοδιάστημα τώρα, το επόμενο διάστημα, με τις τεχνικές συνομιλίες και με την μπάλα που θα καθίσει στις λεπτομέρειες αυτής της περίεργης συμφωνίας. Μένει να το δούμε.
1: Και το βασικό είναι αυτό που, με αυτό που ξεκινήσαμε την τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, την πλήρη κατάπαυση σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα την ανταποκρίτριά μας στην Ελβετία, την Άννα Παπασωτηρίου, που περιγράφει ακριβώς πως σιγά σιγά όλες οι πλευρές εκεί φτάνουν στο θέρετρο εκεί στο Μπούρκεστοκ, προκειμένου να ξεκινήσουν αύριο αυτές οι τεχνικές συνομιλίες. Δέσποινα, και πάλι σε ευχαριστούμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπου έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλο του κόσμου. Η είσοδος στους κατοίκους, στους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Οι έλεγχοι είναι διεξοδικοί. 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του Ορμούζ για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίσουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του puzzle, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δίνονται στη δημοσιότητα με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες.
0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Μένουμε στα της Μέσης Ανατολής και στην συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ρίχνοντας μια ματιά στις τελευταίες σημαντικότερες εξελίξεις που είχαμε τη σημερινή ημέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και το Ιράν έχουν υπογράψει ηλεκτρονικά τη συμφωνία που περιλαμβάνει το τέλος του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και ζητούσε επιτάσεως η Τεχεράνη. Τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο δεξαμενόπλια άρχισαν να περνούν τα στενά. Η συμφωνία θέτει τέλος στον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, όπως είπαμε και νωρίτερα με την Δέσποινα Συριοπούλου, εκεί όμως όπου το Ισραήλ συνέχιζε να πραγματοποιεί επιθέσεις. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, ο Ισακ Ντάρ, δήλωσε στο BBC ότι η αυριανή τελετή στην Γενέβη ακυρώνεται, αφού το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου να μας το μεταδίδει από την Ελβετία. Και να πούμε και ότι ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε, και αυτό δείχνει μια διαλλακτικότητα, μια σχετική αλλαγή στη στάση του Ισραήλ μέσα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, δήλωσε ότι εμπιστευόμαστε τον Τραμπ. Η χώρα του εμπιστεύεται τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις βέβαια στο Λίβανο, γεγονός που εκφράζεται φόβος ότι μπορεί να δημιουργήσει αβεβαιότητα στις διπλωματικές προσπάθειες.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά από το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας, να πούμε, και ο Γιώργος Οτσολάκης επιμελείται την μουσική. Γιώργος Κεύης στον ήχο μας, βέβαια. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με την συμφωνία στην Μέση Ανατολή και τα ευχάριστα ποια είναι, είναι ότι στα στενά του Ορμούς η κίνηση έχει αποκατασταθεί σε ένα βαθμό και ως εκ τούτου και η τιμή του πετρελαίου επιστρέφει. Μπορεί μεν αργά, αλλά σταθερά στα επίπεδα προ-κρίσης. Είναι στα 78 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα και σταθεροποιείται αυτή η πτωτική τάση που έχουμε και βλέπουμε, παρατηρούμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και ήδη είναι αρκετά τα δεξαμενόπλια, υπάρχει μια ανάκαμψη στην δραστηριότητα με την ανακοίνωση βέβαια της εκεχηρίας από τότε και έπειτα και περνούν πλέον εκατομμύρια βαρέλια. Σήμερα τρία σούπερ τάνκερ με σαουδαραβική σημαία περνούν το Ορμούς και 11 ιρανικά. Υπολογίζεται ότι και αυτήν την ώρα από τα στενά διέρχονται 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα και άλλα 1,6 εκατομμύρια βαρέλια διακινούνται μέσω του κόλπου του Ομάν στην έξοδο των στενών. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζητά άμεσα να αποκατασταθεί πλήρως η κίνηση εκεί στα στενά. Δεν είναι βέβαια τόσο εύκολο αυτό. Η ομαλότητα στα στενά του Ορμούς αναμένεται να αποκατασταθεί τον επόμενο σίγουρα μήνα και οι εκτιμήσεις λένε ολότητα στα στενά του Ορμούς αναμένεται να αποκατασταθεί τον επόμενο σίγουρα μήνα και οι εκτιμήσεις λένε ότι το Ορμούς

λεπτών από το Οικονομικό Επιτελείο στην Αγγλία. Μένει να δούμε μέχρι πότε θα διαρκέσει η επιδότηση αυτή, όσο οι τιμές πέφτουν. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι ήδη βλέπουμε μια μικρή αλλά σταδιακή και συνεχόμενη αποκλιμάκωση στις τιμές στις αγγλίες καυσίμων. Μένει να δούμε να πλησιάζει στα προ-πολέμου επίπεδα, εκεί που ήμασταν γύρω στο 1,75 για παράδειγμα η τιμή της αμόλυβδης. Και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας εδώ στο Ethnews Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι η θάνατη αμάχων είναι απαράδεκτη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Θα φανεί άμεσα στον καταναλωτή η μείωση τιμών των καυσίμων από τη Συμφωνία ΗΠΑ, Ιράν, τόνισε. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα έθεσε ο Πρωθυπουργός και στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 36χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στο σπίτι του στην περιοχή του Μενιδίου. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο δράστης έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα στην ντουζιέρα του σπιτιού του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της ημέρας, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη σήμερα, που όπως είπαμε λείπει για προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση και θα είναι και πάλι μαζί μας από αύριο. Περαστικά να του ευχηθούμε, αν μας ακούει. Παρακολουθούμε εντωμεταξύ και τις εξελίξεις από το Μουντιάλ. Θα είμαστε και σήμερα και απόψε πιστοί στο ραντεβού μας στις 11.45 ακριβώς, 12 παρατέταρτο. Θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη για όλα τα νέα, για αυτά που έφερε η μέρα που φεύγει, αλλά και για αυτά που μας φέρνει η επόμενη. Και η Σουηδία με την Βοσνία αυτή τη στιγμή παίζουν και το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Να πούμε για να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα της Μέσης Ανατολής, παρακολουθώντας βέβαια πάντοτε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε, να δούμε τις δηλώσεις που έκανε από τις Βρυξέλλες σχολιάζοντας την συμφωνία ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Δίδεται μεγάλη έμφαση από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο στην αποκλιμάκωση των τιμών, όπως ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, από τις Βρυξέλλες, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Θα δούμε στη συνέχεια εκεί και τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία συζητήθηκαν. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε πώς σχολίασε τις εξελίξεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα, άλλωστε, συμμετέχει στην γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ.

0: Ακούσαμε λοιπόν τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, που σχολίασαν τις εξελίξεις αναφορικά με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάθηκαν και δύο ιδιαιτέρως στο ζήτημα των οικονομικών επιπτώσεων, άρα και την αποκλιμάκωση των τιμών που όλοι περιμένουμε στα καύσιμα. Και όσο, όπως είπαμε, ανεβαίνει το ζήτημα τους, ανεβαίνει και η κίνηση, έτσι, επιταχύνεται η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, τόσο, όπως είναι λογικό, θα πρέπει να βλέπουμε αποκλιμάκωση και στις τιμές και εδώ στην Αυλία. Στις Βρυξέλλες όμως θα επιστρέψουμε και πάλι εκεί. Οι διαπραγματεύσεις για το νέο επταετές προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική, η επόμενη μέρα βέβαια της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αλλά και η Ουκρανία βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε συνάντηση πριν από την έναρξη της Συνόδου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι οι τελευταίες εξελίξεις βέβαια στο Ουκρανικό, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει τη σταθερή στήριξη της χώρας μας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης και έκανε ειδική αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης βέβαια και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί και πάλι στο παρελθόν. Έχει ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πλέον η συζήτηση για την Ουκρανία, με έμφαση στη συνέχιση της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο, στην περαιτέρω ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στις διπλωματικές προσπάθειες για μια μελλοντική ειρηνευτική διευθέτηση, κατά την υποδοχή του Ουκρανού Προέδρου από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε αναφορά και στις διαδικασίες ευρωπαϊκής προοπτικής της Ουκρανίας, με έμφαση στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες μπήκαν στη συνέχεια στην συζήτηση για την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα, με επίκεντρο την ενιαία αγορά και τις σχέσεις με την Κίνα, που αναδεικνύεται σε κεντρικό στρατηγικό ζήτημα της Συνόδου. Και στην Ελένα Αποστολίδου μίλησε μάλιστα Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος είπε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζουν εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα και ότι συνολικά η Ευρώπη χάνει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ κάθε ημέρα. Κάτι που δείχνει, όπως είπε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρεί σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, και αυτό και υπάρχει δίλημα για την ευρωπαϊκή στάση: πιο σκληρή προσέγγιση και διαπραγμάτευση ή η ανάγκη διατήρησης ανοιχτού διαλόγου, καθώς υπάρχει μια μορφή εξάρτησης, όπως είναι λογικό. Λοιπόν, να δούμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος, τον ακούσαμε για την Συμφωνία της Μέσης Ανατολής, να τον ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, τι σχολίασε προσερχόμενος όταν ρωτήθηκε.
1: Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεξοδικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Για να δούμε τώρα τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η χώρα μας στη συζήτηση για τα οικονομικά και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις αυξημένες φιλοδοξίες των κρατών μελών. Φέρεται να ζητά η Αθήνα. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει επίσης να υπηρετούν τα αυξημένα στρατηγικά και επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας, με προτεραιότητα για την χώρα μας να παραμένει ότι η ελληνική πρωτεύουσα ζητά κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για επενδύσεις σε κοινά αγαθά όπως η ενέργεια και η άμυνα, ενώ σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση της Ελλάδας είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της Ηπείρου. Δηλαδή, μια προσέγγιση 360 μοιρών. Όσον αφορά στη συζήτηση για την Μέση Ανατολή, καλωσορίζει η Αθήνα τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς, και πριν τη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός έδωσε το παρόν και σε άτυπη Σύνοδο για το μεταναστευτικό. Συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου, όπως είπαμε, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, και εκεί έθεσε και το ζήτημα του ντρόουν στην Λευκάδα. Ενώ στη Σύνοδο του ΕΛΚ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον νέο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκείνος για την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Και ενώ ο αγώνας βλέπω της Σουηδίας παραμένει στο 0-0, και εμείς θα επιστρέψουμε τώρα, θα έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αφού όμως πρώτα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο Earth News Radio, στο τέλος της ημέρας και πριν περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στα ζητήματα που υπάρχουν τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να δούμε τις τελευταίες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν αναφορικά με τις εξελίξεις που έχουμε και τη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Ο Μακρόν λοιπόν είπε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, εκτιμώντας ότι οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στα νότια του Λιβάνου, τα λέγαμε λίγο νωρίτερα και με την Δέσποινα Σύριοπούλου, είναι μακροπρόθεσμα, αντίθετες προς τα συμφέροντα του ίδιου του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ, τονίζει ο Γάλλος Πρόεδρος, αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές, αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, μίλησε στο France 2 και συμπλήρωσε ότι η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στον Λίβανο όσο επίσης στην Γάζα και τη Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Και τέλος, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει εκ νέου να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να ανακτήσει τον έλεγχο της επικράτειάς του. Και αυτό ήταν έτσι μια προσθήκη σε όσα έχουμε μπροστά μας απέναντι στη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, που όπως είπαμε αύριο μπαίνει στο τεχνικό της κομμάτι, στο ελβετικό θέρετρο, όπου θα ξεκινήσουν οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και με όλους όσους συμμετέχουν βέβαια βοηθώντας την όλη διαδικασία. Και επειδή στην έναρξη της εκπομπής σας είπα ότι ο Δημήτρης ο Φαναριώτης, που δεν είναι απόψε μαζί μας, μας χρωστούσε το μενού από το γεύμα, το δείπνο χθες, το ιδιαίτερα ξεχωριστό δείπνο που παρέθεσε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, Εμμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να σας πούμε λοιπόν ότι το μενού περιελάμβανε μαύρο χείρο από το Μπιγκόρ, σπαράγγια από τον Λίγυρα, πουλερικά από το Μπουρμπονέ, πιάτο με διάφορα γαλλικά τυριά και τάρτα σοκολάτας για επιδόρπιο. Αυτό για να μην, και αν μας ακούει ο Δημήτρης, για να κάνει όρεξη, γιατί χθες προσπαθούσαμε να βρούμε το μενού και δεν μπορούσαμε για αρκετή ώρα και είχε δυσαρεστηθεί που δεν είχε καταφέρει να βρει το μενού. Και τώρα θα επιστρέψουμε εδώ στην εσωτερική μας επικαιρότητα και τους στριγμούς που έχουμε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από την κόντρα ανάμεσα στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του κυρίου Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα, όπως ήταν λογικό, την έντονη αντίδραση από τον Δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών βέβαια έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια, όπως είναι λογικό, στην Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε χθες, μιλώντας στο Open, ότι το από πριν να συζητάς είναι συνταγή να ανοίξουν πόρτες, παράθυρα και να αρχίζουν να φεύγουν ψηφοφόροι. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά έναν στους 20, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε, επικρίνοντας και την αναφορά για τα καλά δημοσιονομικά της χώρας μας από την κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε, με τις οποίες δίνει τα εύσημα ουσιαστικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Όπως είπαμε, δημιουργήθηκε μια εύλογη δυσαρέσκεια στην Χαριλάου Τρικούπη. στελέχη της να παίρνουν αποστάσεις και πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να αναφέρουν ότι αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Στελέχη του Πασόκ εξέφρασαν δυσαρέσκεια για αυτή τη δημόσια αντιπαράθεση και σε κάθε περίπτωση είδαμε ότι η δυσαρέσκεια αυτή έχει οδηγήσει και σε εσωτερικούς τριγμούς το κόμμα. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό στο οποίο επικεντρώνεται είναι τα ζητήματα της οικονομίας, και τα ζητήματα της οικονομίας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα κυριαρχούν στην πολιτική αντιπαράθεση, και βλέπουμε ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα προγράμματά τους, τις παροχές τις οποίες αναφέρονται εν όψει των εκλογών, στέκονται πολύ στα ζητήματα της οικονομίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα έθεσε και το ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, μέσα με αφορμή για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια. Ζήτησε να έχουμε την πλήρη εφαρμογή της απόφασης αυτής και αναρωτήθηκε λοιπόν αν είναι με δανειολήπτες ή με φαντς η κυβερνητική πλευρά.
1: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Και μπορούμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία Διαμαντοπούλου για την κόντρα αυτή η οποία δημιουργήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων τον κύριο Δούκα, όπου και χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δήμαρχου Αθηναίων.
2: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
3: Εδώ όμως,
2: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη πηγές λένε βέβαια ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν και τίποτε μέσα στο κόμμα αυτή η δημόσια αντιπαράθεση, γι' αυτό και λαμβάνουν τα περισσότερα στελέχη αποστάσεις από αυτήν. Εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης.
4: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 παρα 2 πρώτα λεπτά. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Και βλέπω ότι η Ελβετία με την Βοσνία παραμένουν στο 0-0. Μιλούμε για το Μουντιάλ, το οποίο προβάλλει η R2 Sport βέβαια απευθείας, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια του Μουντιάλ. Και εμείς σε 46 λεπτά από τώρα θα συνδεθούμε στις 11:45 ακριβώς όπως πάντοτε κάθε μέρα, πιστοί στο ραντεβού μας με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νέα από το Μουντιάλ, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του ποδοσφαίρου αυτήν την τόσο ξεχωριστή περίοδο.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με δήλωση του ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις, διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε στο Truth Social. Απαντώντας τους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ήταν μια απόφαση αυθορμητισμού, η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France 2. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, τόνισε, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, και όποιος το Ισραήλ το πιστεύει πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Vance. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας μετά από σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιν. Ο Γκιντεόν Σαρ την κατηγόρησε ότι ενεργεί με αιμονή και με κατάφορη αδικία απέναντι στη χώρα του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ανέφερε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας αφού ένα αγόρι 3 ετών κατέληξε μέσα στο χώρο των κροκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην κεντρική Αγγλία, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Είμαστε στο τέλος της ημέρας. Εδώ στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής, χωρίς τον Δημήτρη Φαναριώτη σήμερα, για προγραμματισμένη οδοντιατρική επέμβαση. Όπως είπαμε, θα είναι και σύντομα πάλι κοντά μας όμως. Και εμείς θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, αφού πρώτα δούμε αυτόν τον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί η εσωκομματική αντιπολίτευση από τον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και την Ρένα Δούρου αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την οποία και στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος, όπως φάνηκε στην Κεντρική Επιτροπή που έλαβε και την σχετική αυτή απόφαση. Βρίσκεται λοιπόν ένας μίνι εμφύλιος σε εξέλιξη με τον Νίκο Παπά να μιλά στην τηλεόραση του Αντένα λέγοντας τι θα γίνει, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ και ο Σωκράτης Φάμελος πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλιώς πώς θα έχουμε παρουσία εκεί? Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η σταθερή θέση από την άλλη του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος μίλησε στο Άξιον και είπε ότι συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν έχει αμφισβητήσει αυτό. Ταυτόχρονα επιδιώκω να δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερες εξελίξεις, γιατί η χώρα έχει ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ανοιχτά παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που έχουμε εξελίξεις. Δεν καταλαβαίνω, λέει, την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένεις. Μα δεν σε καλέσανε. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσανε. Δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό, είπε, το πράγμα λογικό. Είναι απόλυτος παραλογισμός. Και μπορούμε στο σημείο αυτό να πάρουμε μια μικρή γεύση ακούγοντας τον Σωκράτη Φάμελο, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά.
1: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
2: Τσίπρα, για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
4: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση αυτή?
3: Δεν θέλω
4: αυτή
3: να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
4: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε
3: ό,τι
5: τώρα.
3: Και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
5: Ωραία. Να
3: σας
5: πω.
3: Υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
0: αυτές τις απορίες που εν πολλοίς είναι και εύλογες έθεσε ο Νίκος Παπάς μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Φεύγουμε τώρα από την πολιτική επικαιρότητα. Λίγο πολύ σε γενικές γραμμές δώσαμε όλο το σημερινό πλαίσιο των ζητημάτων που την απασχόλησαν για να πάμε στον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 220 χρόνια λοιπόν το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, καθώς ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση και οι σκαλοσιές απομακρύνθηκαν, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις μοναδικές αναλογίες και τη γεωματρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα, ένα έργο ιστορικής σημασίας για το μνημείο αλλά και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μην ξεχνάμε πόσοι είναι οι άνθρωποι που φτάνουν καθημερινά από όλο τον πλανήτη προκειμένου να επισκεφθούν τον Ιερό Βράχο. Το δυτικό αέτομα λοιπόν ανέκτησε την αρχιτεκτονική του ενότητα με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου που επέτρεψε και την απομάκρυνση βέβαια των ικριωμάτων. Η κυρία Αλίνα Μενδώνη μίλησε εδώ στο Air News και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Απόστολο Μαγκυριάδη για αυτήν την αλλαγή και το τι πλέον διαφορετικό μπορεί να δει κάποιος υψώνοντας το βλέμμα του απέναντι στον Παρθενώνα.
5: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο, τον Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσχές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι σκαλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό εφόσον υπήρχαν αυτές οι σκαλοσχές στο μνημείο. Γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό.
0: Η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, απόλυτη ακρίβεια στην συγκόληση των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων με νέο μάρμαρο από τους ειδικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μετατροπή του παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως επί του Ιερού Βράχου με ευρήματα από την Ακρόπολη αλλά και από την αρχαία πόλη των Αθηνών. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, όπως δήλωσε η κυρία Μενδώνη, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το ερχόμενο φθινόπωρο, θα υπάρχει και ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να βλέπει ο επισκέπτης ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα. Οι επισκέπτες πλέον του Ιερού Βράχου μπορούν να θαυμάσουν απρόσκοπτα την αρχιτεκτονική αρτιότητα του Παρθενώνα χωρίς τις καλοσχές που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ μετά από την μικρή μουσική ανάπαυλα. Earth News Radio 105,8 και η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Σαρής. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και είπε ότι πιθανότατα θα τον υποστηρίξει στις φθινοπορεινές εκλογές του Ισραήλ, αλλά πρώτα θέλει να δει ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφοι εναντίον του. Ενδεχομένως θα μπορούσα να πιθανολογήσω και να πω, έτσι πονηρά σκεπτόμενος, ότι θα ήθελε να δει και το πώς θα πάει μέχρι τότε στη συμπεριφορά του απέναντι και στη συμφωνία που ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε μαζί με τον Ιρανό ομόλογό του. Θα πρέπει να δω ποιοι θα είναι υποψήφοι, αλλά συμπαθώ πολύ τον Μπίμπι, είπε ο Τραμπ, πιθανότατα θα τον στηρίξω. Η πιο ισχυρή αντίπαλη του Νετανιάχου αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και αρχηγός του κόμματος Γιασάρ, ο Άιζενκοτ, καθώς και ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος Together, Ναφτάλι Μπένετ. Κάνει πολύ καλή δουλειά, αλλά πρέπει να είναι λίγο πιο ορθολογικός, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, τις οποίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ιδιαιτέρως αδιάκριτες. Είδαμε ότι συνολικά η αμερικανική πλευρά εκφράζει ανησυχίες απέναντι σε αυτό. Για να επιστρέψουμε όμως τώρα στα δικά μας και να δούμε τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία με μικρή διάρκεια, με έντονα φαινόμενα που είχαμε ισχυρή χαλαζόπτωση με καταρακτώδη βροχή και θυελώδεις ανέμους το απόγευμα σε περιοχές, το απόγευμα χθες σε περιοχές του Δήμου Βυσαλτίας στις Σέρες. Εκεί σήμερα το πρώτο φως της ημέρας ήταν λίγο αποκαρδιωτικό. Προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες και έμειναν πίσω εικόνες απόγνωσης για τους παραγωγούς. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε με μεγάλη ένταση και διάρκεια λίγων μόλις λεπτών, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αρκετές χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν, σύμφωνα με τους παραγωγούς της περιοχής, μεγάλες εκτάσεις με καλαμπόκι, με βαμβάκι και αμπελώνες, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στις δενδροκαλλιέργειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των παραγωγών, η καταστροφή σε καρυδιές, ελαιόδεντρα και αμυγδαλιές είναι σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρωτική, όπως λένε, αφού το χαλάζι που έπεσε χτύπησε τους καρπούς σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην φετινή παραγωγή. Και θα ήθελα τώρα να πάμε λίγο και να δούμε την έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά στην Τουρκία. Στην Τουρκία και την ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον δρόμο της, το μονοπάτι το οποίο θεωρητικά θέλει να ακολουθήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζουμε ότι η έκθεση ήταν καταπέλτης για την Άγκυρα. Την ικανοποίησή της εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την έκθεση η οποία αναφέρεται και στις προκλήσεις της Τουρκίας έναντι Ελλάδας αλλά και Κύπρου, και προκλήθηκε ένας νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο της ψήφου των ευρωβουλευτών στο σχετικό ψήφισμα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για ψευτοπατριώτες οι οποίοι στο εσωτερικό κοκορεύονται και στην Ευρωβουλή ωστόσο τα κόμματα και οι σχηματισμοί στους οποίους ανήκουν δεν στήριξαν το συγκεκριμένο ψήφισμα, τη συγκεκριμένη έκθεση της Κομισιόν. Η Αθήνα, όπως είπαμε, εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα της έκθεσης σε μια από τις πιο αυστηρές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, όπου καταδικάζεται απερίφραστα η τουρκική παραβατικότητα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας-Κύπρου και εστιάζεται και στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
Θεωρούμε ότι η έκθεση αποτυπώνει με ορθό τρόπο την κατάσταση στην Τουρκία, επισημαίνεται από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να θυμίσουμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε απορρίψει τις κατηγορίες που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη έκθεση. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι κατά της έκθεσης αυτής ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος Νίκη, ενώ απήχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης κύριος Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ κύριε Αλαβάνος Νικολάου και Παπαδάκης και η κυρία Λατινοπούλου απήχαν. Υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες, σχολίας ο κύριος Μαρινάκης, από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η χώρα η ώρα να μετρηθούν και να αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν να τους χαίρονται τα κόμματά τους. Από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η έκθεση συντάχθηκε με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σχολιάστηκε ότι άλλη μία έκθεση για την Τουρκία, τον στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καταδίκη της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε από την πλευρά του ότι η Πύριος νίκη ονομάζεται από την κυβέρνηση θρίαμβος και το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αποκόπτεται και δεν τιμωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζεται νίκη. Και ο Δημήτρης Νατσιός σχολίασε ότι η έκθεση αυτή για την Τουρκία δεν θα έπρεπε να είναι παρά μόνο η αρχή.

0: μπορούμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης έκθεσης, ενώ εξαπέλυσε τα πειρά του και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους.
1: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι οι ψήφοι των Ελλήνων Ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν αναμετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές και βέβαια οι Έλληνες πολίτες, που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας, να γνωρίζουν όλη την αλήθεια. Ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα, πράττουν τα αντίθετα.

Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, μπαίνοντας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής που περιλαμβάνει και την αθλητική μας ενημέρωση στις 11:45 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι αμάχων είναι απαράδεκτοι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προτρέπει τον Νετανιάχου να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό για το Λίβανο. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντες στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Αναφέροντας μεταξύ άλλων, χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Μοιραίας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Health News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, και συνεχίζουμε με δύο ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο και έχουν απασχολήσει, η αλήθεια είναι, τα τελευταία 24 ώρα ιδιαίτερα. Καταρχάς, η πρώτη έχει να κάνει με την υπόθεση του διπλού φωνικού μητέρας και γιου στο Αίγιο. Βγήκαν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, στα οποία δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ του μιλάμε για τον 65χρονο Ιταλό, ενώ δεν βρέθηκε και γενετικό υλικό στα θύματα του φερόμενου ως δράστη, του συλληφθέντα κατηγορούμενου ως δράστη. Δεν βρέθηκαν και αποτυπώματά του ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι. Μάρτυρας κλειδί στην ιστορία αυτή θεωρείται να είναι και ο φίλος του 65χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος, που έσπευσε να τον ενημερώσει τηλεφωνικώς ότι βρήκε τη γυναίκα και το παιδί νεκρούς. Από την πρώτη στιγμή μετά το διπλό φωνικό, που οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας εκεί στο λόγκο του Αιγείου, διαπίστωσα ότι η εικόνα που αντίκριζαν δεν συμβάδιζε με ένα χώρο που είχε μόλις διαπραχθεί τόσο βίαιο έγκλημα. Φαίνεται ότι υπήρξε παρέμβαση, ήταν έντονη μυρωδιά καθαριστικών, δεν υπήρχαν όμως σφουγγαρίστερες, σκούπες κλπ. Είχαν όλα εξαφανιστεί. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες των αρχών, αφού προκύπτει ότι τόσο στα ρούχα του 65χρονου δεν βρέθηκε αίμα, αλλά ούτε δείγμα DNA, κάτι το οποίο προβληματίζει. Έχει ορίσει ο 65χρονος, να πούμε, ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσει εξετάσεις και αναλύσεις. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν φαίνεται να έχει εξεχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις. Ο ίδιος, παρά την προφυλάξη του, εμένει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος. Υποστηρίζει ότι την ώρα που η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της δολοφονούνταν, εκείνος βρίσκονταν σε άλλο δωμάτιο, λέει ότι δεν είχα καμία σχέση, αλλά αντίθετα η σύντροφός μου και ο γιος μου αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς να το αντιληφθώ, είπε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης πάρθηκαν και δύο καταθέσεις από άτομα που ενισχύουν τη θέση του φερόμενου ως δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο φίλος του Ιταλού, που ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε και στο σπίτι έπειτα από το φωνικό, αποτελεί τον μάρτυρα κλειδί, αφού η περιγραφή του για το τι είδε στον τόπο του εγκλήματος αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα περί αλλίωσης. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που προέρχεται και πάλι από το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό με το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσκες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεκτές περνούν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα επεκτείνεται και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί η δράση και νέων κυκλωμάτων. Η υπόθεση είναι μεγάλη και η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος στις πολεοδομίες και ήδη σε βάρος 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Ερευνάται αν πηγή προέλευσή τους είναι οι δωροδοκίες, όπως στην περίπτωση υπαλλήλου Δήμου που το Μάρτιο που μας πέρασε επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια έπειτα από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Εκεί φέρεται να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης άδειας για την ανέγερση τριόροφης κατοικίας με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς. Το σαφάρι επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, να πούμε, σε όλες στις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν υψηλόβαθμοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, γραμματείς, ξεσκονίζονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, κινητά και ακίνητα, οι δηλώσεις ποθενέσχες, και όπου υπάρχει παραμικρή υποψία σκανδάλου, τότε παγώνουν όλα τα στοιχεία, δεσμεύονται και ξεκινά εξονυχιστική έρευνα. Όπου υπάρχουν ευρήματα, σχηματίζεται δικογραφή άμεσα και στέλνεται στη δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω, και το μήνυμα είναι σαφές, δεν πρόκειται κανείς να μείνει στο απειρόβλητο, κανείς δεν είναι εκτός πλαισίου ελέγχου.
και επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς, προς την αθλητική μας ενημέρωση, να σας να κλείσουμε με την λίγο πριν με την υπόθεση αυτή με την παράνομη συνδρομητική. 6 ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένα συνταξιούχος είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Μιλάμε για συνδρομητές που ανέρχονται στις 86.000 τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τα κέρδη της συγκεκριμένης πείρας να φτάνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικοί που προσποιήθηκαν τους πελάτες φαίνεται ότι ξεδίπλωσαν την παράνομη δράση τους, η οποία ήταν υποδειγματική με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Χιλιάδες πελάτες λοιπόν σε Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον από το 2017, οι συλληφθέντες του κυκλώματος θησάβριζαν με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, συγκέντρωναν το περιεχόμενο και το αναμετέδιδαν έπειτα μέσω διαδικτύου στους πελάτες τους. Είχαν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο, σε τιμές βέβαια πολύ χαμηλότερες από εκείνες των νόμιμων συνδρομών. Έτσι, και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονταν. Παρήχαν τόσο ταινίες όσο και αθλητικές διοργανώσεις στις τιμές αυτές τις ανταγωνιστικές. Παρήχαν ακόμη και τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες. Υπήρχε δηλαδή εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως. Έπαιρνες τηλέφωνο την τεχνική εξυπηρέτηση και τους έλεγες ποιο είναι το πρόβλημα και στο έλυναν άμεσα. Οι δε πελάτες πλήρωναν από 10 έως 125 ευρώ ανάλογα με την διάρκεια της συνδρομής και τον αριθμό των παράνομων προσφάσεων, και για την αγορά του αποκωδικοποιητή κατέβαλαν 130 ευρώ. Για τη δε εγκατάσταση της εφαρμογής στις σύγχρονες smart τηλεοράσεις με 25 ευρώ. Οι αστυνομικοί του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης κατάφεραν να φτάσουν ωστόσο στα ίχνη του κυκλώματος, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε στεγανά και περνούσε από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες ακριβώς για να αποφύγουν τυχόν διαρροές. Βέβαια, αν έχεις 86.000 συνδρομητές, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο κόσκινο άραγε να τους έχουν περάσει. Τα κέρδη ήταν πολλά και μαζί και η συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 12 χώρες του εξωτερικού. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν ιδιαίτερος οργανωμένοι. Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος που ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας συνταξιούχος δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν βέβαια από τα νόμιμα έσοδά τους τις αγορές και τον πολυτελή αυτόν βίο που έκαναν. Δαπανούσαν χρηματικά κεφάλαια μεγάλα που προέρχονταν από τη δράση τους σε πολυήμερες διακοπές και κρατήσεις ξενοδοχείων, ενώ αγόραζαν πολυτελή οχήματα και ακίνητα και εδώ στην Αττική αλλά και στο Αγρίνιο. Η βάση δεδομένων τους εμφανίζει αριθμό άνω των 86.000 πελατών. Όπως είπαμε, το συνολικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται τουλάχιστον σε 7 εκατομμύρια και η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι για να πετύχουν όλα αυτά είχαν επενδύσει και όλα σημαντικά ποσά άνω των 280.000 ευρώ σε υλικοτεχνική υποδομή. Τώρα, για να αποκτήσει η αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος τις αποδείξεις που χρειάζονταν, αστυνομικός, όπως είπαμε, της υπηρεσίας προσποιήθηκε τον πελάτη, απέκτησε πρόσβαση και εκτός από τους 7 συλληφθέντες στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 συνεργοί τους, μέλη της οργάνωσης και 71 πελάτες του συγκεκριμένου κυκλώματος.

0: Ed News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας και ήρθε η ώρα να περάσουμε στα του Μουντιάλ.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουμε ωραίο ματσάκι αυτή την ώρα.
0: Σε εξέλιξη, έτσι.
2: Στο μακρινό Λος Άντζελες, πάει προς το τέλος. Ελβετία, Βοσνία 2-0. Ενώ είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο ως βαρετό. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο η Ελβετία ανέβηκαν κατακόρυβα. Πέτυχαν 2 γκολ. Έχουν αναγκάσει τους αντιπάλους να παίζουν με 10 παίχτες λόγω κόκκινης κάρτας για ένα μαρκάρισμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οπότε νομίζω ότι οι Ελβετοί δίκαια φτάνουν στο τέλος να είναι οι νικητές. Mm-hmm. Τώρα, λέμε Ελβετία, αλλά έτσι πώς έχει αλλάξει ο κόσμος, το βλέπουμε και στη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο σε χώρες άλλες που έχουν πολύ περισσότερους μετανάστες. Mm-hmm. Γενικότερα η ομάδα της Ελβετίας προέρχεται οι ποδοσφαιριστές από 17 διαφορετικές εθνότητες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας ΟΗΕ. Δηλαδή τώρα συνήθως λέμε ότι είναι, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί και είναι ένας Διογκανέζοι ή ένας, ξέρω εγώ, Έλληνας. Ναι, έχουν καταγωγή δεύτερης γενιάς. Εδώ έχουμε ποδοσφαιριστές 26-25 στο σύνολο, mm-hmm, από 17 διαφορετικές εθνότητες, έτσι που είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς πλέον Ελβετοί, αλλά έχουν καταγωγή έτσι, από 17 διαφορετικές χώρες. Νωρίτερα, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1, οπότε δέχομαι και τις δύο ομάδες να περιμένουν την τρίτη αγωνιστική, γιατί αυτή είναι η δεύτερη, πλέον ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική. Οι Τσέχοι είχαν προηγηθεί, όμως σοφάρισαν οι Νοτιοαφρικανοί στο τέλος, οπότε είναι ένα αποτέλεσμα που κανένα από τους δύο δεν αρέσει. Πάλι καλά βέβαια για τους Νοτιοαφρικανούς που ισοφάρισαν, γιατί λογικά από πολύ νωρίς θα έλεγαν αντίο στο θεσμό. Τώρα δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για απόψε. Mm-hmm. Μία ώρα τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ στο Βανκούβερ και 4 ώρα τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Εδώ και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκη. Οπότε αν υπάρχει νικητής σε αυτό το παιχνίδι, ο νικητής από τώρα θα είναι ήρεμος και άνετος καθώς θα έχει περάσει στην επόμενη φάση. Απλά δεν θα ξέρει αν θα είναι πρώτος ή δεύτερος στον ομιλό του. Γενικότερα τώρα όσο περνάνε οι μέρες μπορεί να μην βλέπουμε τρομερό, φοβερό θέαμα, αλλά είναι παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον στο τέλος, δεν είναι βαρετά. Γιατί από εδώ και πέρα κρίνεται αν θα προκριθούν ή όχι στην επόμενη φάση του θεσμού. Στην Πορτογαλία, πάω στο χθεσινό παιχνίδι, mm-hmm, για λέω τι έγινε σήμερα. Υπάρχει γκρίνια και στην Πορτογαλία και υπάρχει το ερώτημα αν ο Ρονάλντο πρέπει να παίζει βασικός ή όχι. Ή όταν δεν παίζει καλά, γιατί δεν γίνεται αλλαγή όπως θα μπορούσε να γίνει με άλλους παίχτες.
0: Ναι.
2: Βέβαια νομίζω Αν ήμουν εγώ προπονητής εχθές στην Πορτογαλία, θα τους έλεγα όλους. Όχι μόνο τον Ρονάλντο, γιατί κανένας δεν τα πήγε καλά. Ένα ωραίο ντεσού όμως είναι το εξής. Ότι ο νυν προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, έτσι αλλιώς θα φύγει σίγουρα από την Εθνική, όπως να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα που παίζει ο Ρονάλντο. Έτσι. Δεν είπα να το σκεφτούμε τέτοια καλά πονηρά.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι ο Ρονάλντο, αλλά εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό να λέμε τώρα. Ας το ρε παιδάκι μου, πού να τον αλλάξω. Πώς το λένε, σε 1,5 μήνα θα είμαστε μαζί Δευτέρα Κυριακή. Είναι να τον αλλάξω και να μου γκρινιάζει. Λέω εγώ τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
2: Να το βάλω στο τραπέζι, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει αυτό. Αλλά να το σκεφτούμε και λίγο πονηρά, που τα πάντα είναι πονηρά. Μπορεί να έρθει πονηρά στη ζωή, θα στρατηθούν μάλλον σε ένα μήνα από τώρα, αν τελειώσει και το Μουντιάλ, και οι δύο θα είναι στην ίδια ομάδα. Εχθές λέγαμε πόσα χρήματα θα εισπράττει η Fox, είναι η εταιρεία που έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Τα δικαιώματα, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Τα βρεγγές.
2: Ναι. Λοιπόν, κατά προσέγγιση, χωρίς να είμαι έτσι εκπρόσωπο της Fox, λοιπόν, είναι το κάθε ένα, καταρχήν έχουμε 832 σποτ από την αρχή έως το τέλος.
0: Να βγάλω κομπιουτεράκι, 832. Τα έχεις κάνει ήδη,
2: είναι 30 δεύτερα το κάθε ένα σποτ. Είναι στη χειρότερη περίπτωση, θα είναι 200.000 για το κάθε ένα σποτ. Και όταν παίζει η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών ή θα είναι στο τελικό, τότε τα χρήματα θα πάνε 750.000 ευρώ.
0: Για τα 30 δευτερόλεπτα, έτσι.
2: Ναι. Mm-hmm. Αγόρεσε τα δικαιώματα 485 εκατομμύρια. Και θα εισπράξει από 250 μέχρι 330. Δηλαδή, μόνο από τα break για να πίνει νεράκι, θα βγάλει σχεδόν όσα έδωσε.
0: Όσα έδωσε, ναι. Άρα καλά πάει.
2: Χώρια τα του ημιχρόνου ή πριν που είναι τα καθιερωμένα. Και εδώ έχουμε το εξής. Υπάρχει πλέον μια κουβέντα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η FIFA, η UEFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, λέει όχι. Και η Γαλλία δεν θέλει. Αλλά λέω εγώ τώρα, αν ξαφνικά θα πούνε στο Champions League ή στο Europa League ή και στο δικό μας το πρωτάθλημα, έτσι, να βρεθεί.
0: Η Βοσνία έβαλε γκολάρα. Έβαλε γκολάρα η Βοσνία.
2: Οπότε μειώσαμε 2-1. Ναι.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
2: Οπότε λέω, επειδή τα χρήματα είναι χρήματα και είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, αν ξαφνικά υπάρχει μια ισχυρή χορηγία που να πούνε ότι εγώ θέλω ένα διάλειμμα αντίστοιχο στα μέσα των ημιχρόνων και θα εισπράτεται χί ποσό. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ομοσπονδίες ή οι δικοί μας. Έτσι, δεν είπα ότι κάτι θα γίνει, το βάζω στο τραπέζι αφού έχει γίνει εκεί, γιατί να μην γίνει μετά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, αλλά για την ώρα υπάρχουν αντιδράσεις. Και πρώτη φορά που είχαμε τέτοια διακοπή ήταν πάλι σε Μουντιάλ το 2014 στη Βραζιλία. Ήταν παιχνίδι της Ολλανδίας, νομίζω με το Μεξικό, χωράμε σίγουρος και το Μεξικό, αλλά την ώρα εκείνη η θερμοκρασία ήταν 39 βαθμοί. Και δεν το είπε τότε η FIFA, η κυβέρνηση της Βραζιλίας, και λέει θα πεθάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να υπάρχει διακοπή για να πίνουν νεράκι.
0: Για cooling break, έτσι.
2: Μπράβο. Ναι, το ανθρώπινο είναι απόλυτα λογικό, αλλά 39 βαθμούς, έτσι. Όχι 20 και 18 και 24, που είναι μια χαρά θερμοκρασία για να παίζουν μπαλίτσα. Αυτά. Αν έχεις κάποια ερώτηση.
0: Εγώ, καταρχάς, επειδή μιλάγαμε και χθες και λέγαμε και για το αυξημένο της ηλικίας των συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών, διάβαζα για τον Νόγερ. Είπε ότι θα αποσυρθεί οριστικά από την εθνική της Γερμανίας μετά από το τέλος αυτού του Μουντιάλ.
2: Νομίζω θα τελειώσει και την καριέρα του. Και τώρα με τη Βοσνία παίζει ο Τζέκο που είναι 40. Είναι ένα Μουντιάλ που παίζουν μεγάλοι. Όχι όμως θα πει κάποιος, είδατε, δεν υπάρχουν παίχτες. Υπάρχουν, απλά όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχει ανέβει και το προσδόκιμο των αθλητών.
0: Σωστή.
2: Λόγω της διαφορετικής ζωής, της τεχνολογίας, της διαφορετικής προπόνησης, έχει ανεβεί πάρα πολύ και το προσδόκιμο των αθλητών. Εκεί που στα 30 κάτι σταματάγανε, τώρα είναι 35 πλάς και αρκετοί με επιτυχία αγωνίζονται και μέχρι τα 40. Και τα υπερβαίνουν, όπως ο Ρονάλντο.
0: Βεβαίως. Και για τον Μέση γίνεται πολλή συζήτηση με αφορμή και το κλάμα που έριξε μετά από το πρώτο γκολ με την Αλγερία. Εξέδωσε ανακοίνωση η οικογένεια του Λίονελ Μέση, όπου επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας ο πατέρας του Αργεντίνου σούπερσταρ, ο Χόρχε Μέση. Και γι' αυτό και ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά και ξέσπασε κλάματα αφού σημείωσε το πρώτο γκολ της ομάδας του κόντρα στην Αλγερία.
2: Υπάρχουν διάφορες ιστορίες, έτσι, με αθλητές, είτε σωματικά είτε ατομικά, ειδικότερα σε ομαδικά, που να έχουν αγωνιστεί ενώ έχει πεθάνει ο πατέρας τους ή ένας από τους δύο γονείς. Το ξέρανε ή δεν το ξέρανε. Και τους το είπαν μετά αφού λήξε ο αγώνα, ή το ξέρανε, αλλά επειδή ήταν επαγγελματίας, είπαν όχι, θα παίξω και μετά θα αφοσιωθώ έτσι στον πέρθος για τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου.
0: Είναι φοβερό αυτό, γιατί, και είναι μια ερώτηση που πάντοτε Κάναμε εμείς οι δημοσιογράφοι και στους, στους ηθοποιούς ή στους καλλιτέχνες συνολικά, τους διασκεδαστές καλλιτέχνες. Ένας τραγουδιστής, για παράδειγμα, ή ένας ηθοποιός, ο οποίος πρέπει να ανέβει στο θεατρικό σανίδι
2: ή
0: στην
2: είναι,
0: πίστα.
2: Ακριβώς. Το θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο εκεί.
0: Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Η συναισθηματική φόρτιση παρόλα αυτά και ο πόνος είναι κοινός. Ό,τι
2: και
0: αν κάνεις,
2: με
0: ό,τι και αν ασχολείσαι. Έτσι.
2: Ναι, ό,τι και να κάνουμε, αλλά λέω από όλους αυτούς τους κλάδους θεωρώ ένας τραγουδιστής ή ένας ηθοποιός είναι πιο δύσκολο. Έτσι, όταν πενθεί ή όταν πονάει γενικότερα να ανέβει πάνω στην σκηνή.
0: Έχουμε πέναλτι για την Ελβετία τώρα που πάει να κάνει το 4-1.
2: Όσο μιλάμε εμείς, λέω, τι θα γίνει, λέω.
0: Ναι, 4-1. 4-1 λοιπόν η Ελβετία. Η συμμετοχή στις κερκίδες πώς είναι, πώς πάνε τα πράγματα, γιατί είχαμε ανοίξει και την κουβέντα για το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων. Πώς βαίνει η συμμετοχή των φιλάθλων στις κερκίδες?
2: Υπάρχουν αγώνες που είναι sold out. Mm-hmm. Υπάρχουν αγώνες δεν είναι που είναι άδεια, που είναι, δεν είναι υπό την άδεια γήπεδα, αλλά υπάρχουν κενά. Και για Μουντιάλ κακοφαίνεται αυτό γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί συνήθως τα Μουντιάλ δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Γιατί και να μην παίζει η χώρα, δηλαδή να ήταν εδώ στην Ελλάδα, το Μουντιάλ δεν σημαίνει είναι αν θα έπαιζε ένας αγώνας όπως ο σημερινός, ο σημερινός δηλαδή Ελβετία, Βοσνία, θα ήταν οι επισκέπτες Ελβετοί, Βοσνία, θα ήταν αρκετοί Έλληνες για να δουν.
0: Σωστά, για να δουν ένα ωραίο αγώνα. Βεβαίως.
2: Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 4 για μας, δεν ήταν πηγαίναμε μόνο όταν οι δικοί μας αθλητές, αλλά τώρα είμαστε σε μια χώρα, η Αμερική, που το ποδόσφαιρο είναι τρίτο, τέταρτο άθλημα. Είναι και τα ακριβά εισιτήρια, έτσι, mm-hmm. είναι και τα ακριβά εισιτήρια, mm-hmm. Αλλά η προοπτική πια είναι ότι αφού βγάζω παραπάνω χρήματα, μπορεί να έχω κενά, αλλά τα έσοδά μου είναι πολλά παραπάνω σε σχέση με άλλες διοργανώσεις που είχαμε sold out. Αλλά ήταν πιο φθηνά τα εισιτήρια, με συμφέρει έτσι. Αλλά και στο Κατάρ υπήρχε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό, αλλά βλέπαμε τώρα, σαν να λέμε να παίζει η Κορέα mm-hmm. και να είναι στην κερκίδα των Κορεατών πάρα πολύ μαύροι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πόσοι Κορεάτες μαύροι είναι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό είπα Κορεάτες, δηλαδή να δώσω παραδείγματα.
0: Εύλογο.
2: Ήταν αυτό που λέμε συσταγωγικά νοικιασμένοι οπαδοί.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, ακούγεται λίγο υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά κάπως έτσι ήταν, αλλά είναι πλέον νέες εποχές, νέα δεδομένα, έχουμε και αυτά τα εικόνατα. Δεν είναι πάντως, είναι κάποια γήπεδα που είναι sold out σε μεγάλα παιχνίδια όπως το χθεσινό του Αγγλία, mm-hmm. Κροατία, δεν έχω καρπίτσα και άλλα παιχνιδάκια που έχει λιγότερο κόσμο, όχι άδεια, αλλά όχι sold out.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας, ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας. Και εμείς κυρίες και κύριοι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Το τέλος της ημέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο ήταν για 2 ώρες μαζί σας ο Βαγγέλης Σαρής, χωρίς την παρουσία του παρτενέρ μου Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος λείπει λόγω προγραμματισμένης οδοντιατρικής επέμβασης σήμερα. Εμείς σιγά σιγά οδεύουμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και από εμένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με δήλωσή του ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, αναφερόμενος στη Συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράν, είπε ότι έδωσε την έγκρισή του αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχθούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου, της Χεζμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους, ώστε οι διαπραγματεύσεις μας να εξελιχθούν όμορφα, έγραψε στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η σύμφωνη έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η σύμφωνη έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και νομικά θεωρείται ενεργή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ήταν μια απόφαση αυθορμητισμού, η οποία ωστόσο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο France 2. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα και ορθολογισμό, τόνισε, εκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο είναι μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές. Αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στο Λίβανο όσο επί στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Το πρόβλημα για το Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όποιος το Ισραήλ το πιστεύει, πρέπει να ξυπνήσει και να δει την πραγματικότητα στην οποία βρίσκεται η χώρα του, δήλωσε ο Βάνς. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την κορυφαία διπλωμάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας μετά από σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Ο Γκίντεον Σαρ την κατηγόρησε ότι ενεργεί με αιμονή και με κατάφορη αδικία απέναντι στη χώρα του. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές, τόνισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αρχίζουν σήμερα στο ελβετικό θέατρο του Μπούργκενστοκ οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο μέσα στο επόμενο δίμηνο να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο συμφωνίας. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς και το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης διπλωματικοί εκπρόσωποι από το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου. Η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη ακυρώθηκε καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι ενέκρινε τη συμφωνία αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν και το ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, πώς θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα στρατηγικά συμφέροντα του Ιράν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από την αμερικανική πλευρά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος σχήματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Μανουέλ Μακρόν προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή επαφών με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, αντιδρώντας σε σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με την Νότια Αφρική της εποχής του Απαρτχάιντ. Η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 ιρανικά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως στο τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών που πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Με φόντο την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και τις αποφάσεις της G7 για τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες κυριαρχούν ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών στην ενέργεια πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τις βασικές πολιτικές συνοχής και στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ώστε να μην διευρυνθούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Οι 27 συμφώνησαν επίσης να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν με τα ουκρανικά πλήγματα να στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ιχνή αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Οι αρχές εστιάζουν πλέον στον τόπο του εγκλήματος και στις παρεμβάσεις που φαίνεται να έγιναν εκεί, ενώ κομβική σημασία θεωρείται η μαρτυρία του φίλου του 65χρονου που έφτασε πρώτος στο σημείο του εγκλήματος.
0: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αρχίζουν σήμερα στο ελβετικό θέρετρο του Μπούρκενστοκ οι προκαταρκτικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο μέσα στο επόμενο δίμηνο να διαμορφωθεί το οριστικό πλαίσιο συμφωνίας. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούζ και το μέλλον του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος. Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης διπλωματικοί εκπρόσωποι από Πακιστάν, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου. Η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, τονίζει ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποδοκιμάζοντας με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διακοπή επαφών με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας, αντιδρώντας σε σχόλια στα οποία φέρεται να συνέκρινε το Ισραήλ με τη Νότια Αφρική της εποχής του Apartheid. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Χθες βγήκαν από τα λιμάνια 3 σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και 11 Ιρακινά πλοία. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αποκατασταθεί πλήρως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας τη τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, κυριαρχούν ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τις πολιτικές συνοχής και στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 συμφώνησαν να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν, με τα ουκρανικά πλήγματα να στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

ελληνικά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι να τα αφιερώσω σε έναν καλό φίλο που έφυγε χθες. Κυδεύεται σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο στις 12. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου έδωσε μεροκάματο στην Αθήνα όταν τελείωσα. Μάλλον δεν είχα τελειώσει ακόμα τη σχολή του Αντένα. Ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Δούλευα στην εκπομπή του στον Αντένα. Παραγωγή και προς τιμήν του άνθρωπος με πλήρωνε από την τσέπη του. Και μετά ξεκίνησαμε μια φιλία χρόνια. Βγαίναμε μαζί, πηγαίναμε σε ξενυχτάδικα, ειδικά στα ρεπετάδικα, στον Κολέ, στο Γέρο του Πολυκανδριώτη, σε όλους. Και επειδή ο ίδιος τραγουδούσε και όλα και αγαπούσε αυτό το τραγούδι, το έχω, έψαξα να βρω την ταινία που ήταν, είναι σε μπομπίνα, τον έχω γραμμένο να το τραγουδάει το Άγβρε Πάλιο Μισοφόρια, του Χατζηδάκη με το Πρετεντέρι, μέσα του ένα τραγούδι του 57 που ο Αυλονίτης το τραγουδάει στην ταινία Λατέρνα Φτώχεια και Γαρίφαλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αυλονίτη. Καλό κατεβόδιο, Ανδρέα, και καλό ταξίδι στο φως. Να είσαι καλά.

0: σας στα γούρια, την τραβάντια σας στα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, την τραβάντια σας στα γούρια, την τραβάντια σας στα γούρια.
1: Συνήθως πηγαίναμε σε ρεμπετάδικα, ειδικά στον παππού του Πολυκανδριώτη, εκεί σε ένα στενό στην Αλεξάνδρας, και όταν ερχόταν στο γέφι έπαινε και κανένα ποτηράκι, ανέβαινε στην πίστα και έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγούδα γι' αυτό. Εδώ μεταξύ χόρευε απτάλικο, τι γινόταν, αλλά ήταν και νευρόσπασμα. Επειδή ήταν παλαβός με τα ποδόσφαιρα και με τα τέτοια, ήταν και πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων. Πήγαιναμε στο γήπεδο μαζί και τον μάζευα. Πήδαγε πάνω, τσακώνονταν, γινόταν, το έλα να δεις. Θεός χωρέστον. Καλό ταξίδι στο φως, Αντρίκο. Να σε καλά και σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και εσύ να είσαι καλά και να τον θυμάσαι. Ωραίες εποχές τότε, είχαμε, κάναμε καλή παρέα, μπορεί να δουλεύαμε μαζί, αλλά να δούλευα σε εκείνον, αλλά το βράδυ γινόταν τώρα να δεις. Βλέπω εδώ στο δίκτυο φωσικωμένες φωτογραφίες με τον Μπάμπι τον Τζέρτο, που και εκεί εντωμεταξύ πηγαίναμε σε ένα ρεμπετάδικο, νομίζω ότι ήταν ο Γκολές εκεί, ήταν στην Ακρόπολη από κάτω, σε ένα στενό μέσα, το οποίο βεβαίως λόγω του μετρό τα γκρέμισαν αυτά τότε. Λοιπόν, καλό ταξίδι, λέει η Μάχη, φοβερή φωνή ραδιοφωνική. Ήταν πολύ, πολύ σχηδές ταλέντο. Είχε τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μετά τελείωσε και νομική. Είχε ασχοληθεί με ιστορία, με πολλά πράγματα. Τελικά τον κέρδισε το ραδιόφωνο και με πολύ οξύ και αψί λόγο. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Α, έχουμε κι άλλο. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχαλάκι, ο δικός μου ο δρόμος. Καλά αυτό, γύριζα από Αμερική και βρήκα τη δρότσα στο δρόμο στο αεροπλάνο και της λέω, καλά τι σκεφτόσαν όταν το έγραφες αυτό? Άστο με πόναγε, μου λέει.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Για
0: υπόψη άνθρωπος...
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική και ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιέ.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάω.

0: Λοιπόν, Γιώργος Σταλιούρης, Στολίδη είσαι από μόνη σου και πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχει για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ελληνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Ξημερώματα
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
3: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

να γλέντει στη Θεσσαλονίκη με το Σπύρο το Ζαγορέο. Πάμε Γιάννη δυνατά, λέει, αυτά είναι. Δότα πρέσκο. Να και τα αρβανίτικα.

0: παραπάνω.
1: Μόλις άκουσε Χατζή ο άλλος από το ΕΠΑ το εμφανίστηκε. Τι έγινε Σωτηράκη? Καλημέρα σας κύριε Ευθυμίου, λέει. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Ερτιμς Ρέντιο 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Το δουλεύω καλά το σύστημα, Γιώργη. Αν τόσα χρόνια φούρναρης. Άντε να βάλουμε το καπάκι να κλείσουμε την ώρα. Κέρασέ μας ρε Μανώλη. Ο Γενίτσαρης παίζει μουσική και γράφει τους στίχους και τη μουσική.

Όπως τρελαίνονταν ο συγχωρεμένος ο Μαζαράκης με τα μισοφόρια, έτσι κι εγώ με αυτό. Όπου η μπουζούκα και λαϊδάει. Έξω λέει ο Σταυρακάκης.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τη διαδικασία.